93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

your eyes.

this heart of mine hasn't a ghost of a chance.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν, όπως μεταδίδουν το Axios και το CNN, να αναστείλουν προσωρινά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ανοίγοντας το δρόμο για νέο κύκλο συνομιλιών στο Κατάρ αύριο Τρίτη. Στόχος των επαφών, η αποκλιμάκωση της έντασης και η επίλυση της διαφοράς για τα στενά του Ορμούς, έπειτα από τις αμοιβαίες επιθέσεις των τελευταίων ημερών, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που είχε προηγηθεί. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Υπενθυμίζεται ότι μόλις το Σάββατο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε αναφέρει τις απειλές για νέα στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Σε κίτρινο συναγερμό και πάλι σήμερα 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το τελευταίο 24ωρο 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλη την επικράτεια. Οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. 7 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβίαση της αντιπυρικής νομοθεσίας. 3 πυροσβέστες νεκροί στο Κολοράντο, καθώς ανεξέλεγκτες πυρκαγιές πλήττουν τις νότιο-δυτικές πολιτείες. Το Ισραήλ θα θέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το ζήτημα της εμπριστικής, όπως την χαρακτηρίζει η ρητορική του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει το θέμα με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Η Χεζμπολάχ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχείρησεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας στο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος, παραδέχθηκε τις ελλείψεις καυσίμων και τις ουρές στα πρατήρια. Υποσχέθηκε να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας, καθώς το Κίεβο συνεχίζει τα πλήγματά του στις ρωσικές υποδομές. Σκηνές ένταση στη Βενεζουέλα 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό διπλό σεισμό. Εξοργισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμιών, ενώ έχουν καταρρεύσει τουλάχιστον 189 κτίρια. Πατέρας και γιος, καθώς και 2 11χρονα αγόρια, ανασύρθηκαν χθες ζωντανοί. Στους 1450 νεκρούς ο επίσημος απολογισμός, 50.000 άνθρωποι αγνοούνται ακόμη. Παράλληλα, το μεγαλύτερο δηληστήριο της χώρας διέκοψε τη λειτουργία του εξαιτίας εκτεταμένης διακοπής ηλεκτροδότησης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί σήμερα το απόγευμα περιοδεία στο Αιγάλεο και τη Δυτική Αθήνα και θα συναντηθεί με εκπροσώπους φορέων και κατοίκους. Οι πολίτες θέλουν την αλλαγή και το Πασόκ μπορεί να τη φέρει, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο. Τραγωδία στην Κύπρο, όπου 2 παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο έξω από κατοικία κοντά στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά του συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φερόμενη αμέλεια. Οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται. Αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατούμενο σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής. Το περιστατικό καταγγέλθηκε από συναδέλφους του στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Διατάχθηκε ΕΔΕ και ο κρατούμενος εξετάστηκε από ιατροδικαστή. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη Λακωνία, κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στο Λεωνίδιο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης και Πέμπτης. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. τίτλοι ειδήσεων στις 18:30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Βέβαια.
1: Χρόνια πολλά στους φίλους Πέτρους, Παύλους, Παυλίνες, Πετρούλες.
0: Στον κύριο Παύλο μας.
1: Στον κύριο Παύλο μας πάνω απ' όλα.
0: Θα το πούμε και αργότερα. Γιατί
1: τον ανιψιό τον Παύλο επίσης.
0: Θα το χαίρεσαι.
1: Το ευχαριστώ πολύ.
0: Τον ανιψιό.
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Είναι πολύ. Να τους ευχηθείτε.
0: Κάποιον θα ξεχάσουμε.
1: Θα το ξεχάσουμε.
0: Το πάντα το παθαίνουμε αυτό το πράγμα.
1: Δεν το συζητούμε. Αλλά ο κύριος Παύλος μας.
0: Ο κύριος Παύλος μας ποτέ.
1: Ναι.
0: Ποτέ.
1: Και ο κύριος Πολάκης γιορτάζει.
0: Άσχετα. Να ζήσει.
1: Λοιπόν. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
0: Βέβαια.
1: Και πολλές άλλες έτσι. Δεν είναι μόνο το 105,8, αλλά αυτή είναι η βασική, η κύρια.
0: Εντάξει. Ναι, ναι, ναι.
1: Και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Τώρα, άμα είναι κάτι φίλοι οι οποίοι περπατάνε το πρωί, βγαίνουν βόλτα. Καταλαβαίνεις, βάζουν στο κινητό τους το AirTeco και μας ακούνε όπου πηγαίνουν και έχει δίκτυο. Καταλαβαίνεις, ωραία. AirTeco, ωραία εφαρμογή για το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σας. Ακούτε όλα τα ραδιόφωνα, εμάς τα προτιμάτε. 6-8. Εντάξει, τις άλλες ώρες κάνετε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, όχι μόνο, πρώτο με ακούτε. Γιατί θα ακούσετε ό,τι συμβαίνει τη στιγμή που συμβαίνει.
0: Σε Earth News Radio να ακούτε.
1: Αυτό, ναι, έτσι έχει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Δεν θα το βρούνε, έτσι.
1: Πολύ καλά.
0: Δεν θα γράφει έτσι.
1: Όχι, ρε, Earth News Radio 105,8. Λοιπόν.
0: Τι λοιπόν.
1: Δύο τρόποι επικοινωνία σας μαζί μας. Earth News Radio 105,8. Όχι. Earth News Radio σκέτο. Δύο λέξεις. Earth News η μία. Κενό. Radio η άλλη.
0: Δεν μας κάνει καλό το Σαββατοκύριακο.
1: Καταλαβαίνεις. Ναι. Είδατε που θέλατε Σαββατοκύριακο. Ναι. Λοιπόν, Earth News Radio. Και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Στο Viber αυτό.
0: Ναι.
1: Στο Messenger. Πρωινή παρέα ασφαλισμένη. Μας βρίσκεται. Μας στέλνετε το μήνυμα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν. Σήμερα λοιπόν που είπε ο Διονύσης ότι έχουμε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Είναι μεγάλη γιορτή τώρα. Και υπάρχουν και, νομίζω είναι πολύ λίγο Καβάλας.
1: Εντάξει, πιθανόν.
0: Ναι, ναι, χρόνια πολλά στην Καβάλα. Είναι Διεθνής ημέρα των τροπικών, ναι.
1: Των?
0: Των τροπικών.
1: Ναι.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, ναι. Να ζήσει.
0: Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας.
1: Ναι.
0: Είναι γιορτή του κρασιού, όπα, στην πόλη Χάρα της Βορειοδυτικής Ισπανίας. Φαντάζομαι ότι δεν είναι... Ξεροσφύρι.
1: Όχι, προς τιμή του πολιούχου Αγίου Πέτρου.
0: Ναι, όχι, όχι, πέρα από αυτό. Να μην είναι ξεροσφύρι το κρασί, αυτό λέω. Περιλαμβάνει διαγωνισμούς, συνωποσίες, κοινομαχίες μεταξύ των κορυβαντιών των εορταστών.
1: Κορυβαντιών των.
0: Έτσι λέει.
1: Οι κορυβαντιώντες.
0: Ναι. Τέλος πάντων, ελπίζω αυτή η γιορτή του κρασιού να μην είναι ξεροσφύρι.
1: Μπορεί να είναι, ναι, μπορεί να είναι με τίποτα.
0: Με ζέδε, θα έχει.
1: Τιφουράκια.
0: Τάπας.
1: Με κάτι...
0: τάπας.
1: Γιατί να έχει τάπας.
0: Γιατί μπορεί
1: να
0: είναι στην Ισπανία.
1: Γιατί έχουν αρχίσει να κάνουν κάτι. Όπως στο Τσίπουρο, ας πούμε. Τι μεζέ έχετε. Στραγάλια. Μπορεί να δίνουν εκεί παξιμάδια. Ή ξέρω εγώ κρακεράκια. Καταλαβες. Δεν ξέρουμε. Πείτε μας, άμα είστε στην Ισπανία και γιορτάζετε
0: αφού
1: σήμερα.
0: Έχουν εινομαχίες, ρε Διονύση.
1: Εινομαχίες έχουν, δεν
0: μάχη.
1: Έχουν. Ναι, γιατί, τι
0: όχι,
1: πειράζει.
0: Όχι, τι πειράζει. Μην λες, παιδί μου, τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι εθνική γιορτή στις Σεϊχέλες.
1: Θα μου ακούσουν στην Ισπανία και θα παρεξηγηθώ.
0: Τιμούν την επέτειο της ανεξαρτησίας της χώρας στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν λέω γιατί εμείς είμαστε παρεξηγητές στην Ισπανία.
1: Είναι η μέρα των βετεράνων στην Ολλανδία, των εφευρετών στη Ρωσία, εντάξει. Η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι των ναυπηγών στη Ρωσία και η μέρα της αντίστασης κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στη Ρωσία.
0: Πάλι στη Ρωσία.
1: Δεν θέλουν κάτι να γιορτάζουν. Γιατί...
0: Δεν λες τον καιρό μέχρι να πάμε.
1: Θα πω εγώ αμέσως τον καιρό. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Επειδή στην Ευρώπη είχε καύσωνα και το. Μα στείλει μήνυμα η φίλη μας από το Ανόβερο και λέει: Παιδιά, 5 η ώρα έχουμε 20 βαθμούς. Επιζήσαμε τελικά με ανεμιστήρες, κρύα ντους και παγωμένα ποδόλουτρα. Τόσο υψηλές θερμοκρασίες για τόσες μέρες εύχομαι να μην έχουμε ξανά φέτος. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω καθόλου. Αλλά μάλλον έρχεται και ένα δεύτερο κύμα. Δεν ξέρω, θα περάσει ξόφαλτσα από τη Γερμανία, αλλά έρχεται στην Ιβηρική πρώτα και μετά θα πάει προς την Αγγλία. Να το έχετε κατά νου, έτσι λένε οι μετεωρολόγοι, θα το δούμε όμως. Λοιπόν, στην Ελλάδα σήμερα. Γενικά έθριος καιρός, λίγες πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κατά τόπους. Πού? Στα βόρεια ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Μόνο. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5. Στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Δεν έχουμε τα 8 μποφόρ τα χθεσινά, άρα κατά τι έχουν πέσει.
0: Αυτό δεν ζέστα.
1: Κατά τι θα ανέβει η θερμοκρασία. Έτσι. Στο Ιόνιο θα φτάσει 35 και στην ανατολική νησιωτική χώρα. Στα ηπειρωτικά τους 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37. Ενώ Κυκλάδες, Κρήτη μέχρι 32 θα πάει. Μέχρι 32. Καλά είναι. μέχρι 32. Καλημέρα στον κύριο Παύλο μας τον εορτάζοντα.
0: Χρόνια πολλά, κύριε Παύλο.
1: Ευχαριστή για τις ευχές. Με τιμούν ιδιαίτερος. Αν και ως μη θρησκευόμενος δεν εορτάζω, ακολουθώντας την επιλογή μου και σεβόμενος όσους θρησκεύονται και πιστεύουν, σας αγαπώ πολύ. Και εμείς σας αγαπάμε,
0: εντάξει,
1: κύριε
0: Παύλο. Τώρα,
1: κύριε Παύλο.
0: Ναι.
1: Κύριε Πέτρο.
0: Λοιπόν. Καλά το παιδί.
1: Με τα ονόματα δεν.
0: 1850. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος που επιβλήθηκε από τη Βαβαροκρατία το 1833.
1: Πολύ ωραία. Το 1000, θα πω εγώ το πω. 1874 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Κερί άρθρο του Χαριλάου Τρικούπη με τίτλο «Τι σπταίει». Σε αυτό, ο Τρικούπης καταδεικνύει ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος τον βασιλιά Γεώργιο τον Α. Επίσης σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές του στο σχηματισμό κυβερνήσεων και ζητά να λαμβάνει υπόψη του κατά το σχηματισμό των κυβερνήσεων την αρχή της δεδηλωμένης. Το 1874 αυτά.
0: Το 1931 μέλη της Εθνικιστικής Οργάνωσης Εθνική Ένωση Ελλάς,
1: ναι,
0: βάζουν φωτιά στο συνοικισμό Κάμπελ της Θεσσαλονίκης και βιοπραγούν κατά των φτωχών Εβραίων κατοίκων του. Τα επεισόδια υποδαβλίζει με σειρά άρθρων τη φιλοβενεζελική εφημερίδα Μακεδονία. Τώρα που είπα αυτό,
1: τι σου ήρθε?
0: Να μην το ξεχάσω.
1: Ναι.
0: Έβλεπα στα social,
1: ναι,
0: το Σαββατοκύριακο, ότι υπάρχουν κάποιοι αυτόκλητοι, δεν ξέρω τώρα, θεματοφύλακες της ιστορίας, της, του τι είναι σωστό και τι δεν είναι σωστό.
1: Του correct, ναι.
0: Ναι, του correct, ναι, ναι, ναι, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Και κάνουν περιπολία σε δρόμους, σε περιοχές που, ήταν, που είναι εβραϊκές συνοικίες και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Και με τσεκάρουν κόσμο και δεν ξέρω
1: τι
0: εγώ
1: τι. Τι το τσεκάρουν δηλαδή?
0: Δεν ξέρω. Δεν έχω...
1: Μην πω πρωί-πρωί το. Τι τσεκάρουν ακριβώς?
0: Πώς το λένε. Δεν θέλουν στην περιοχή τους Εφραίους. Δεν θέλουν εκεί.
1: Μπα.
0: Ναι.
1: Και.
0: Δεν ξέρω.
1: Να φύγουνε. Να πάτε αλλού, που είναι και η παλιά διαφήμιση.
0: Αυτά είναι πολύ επικίνδυνα πράγματα.
1: Mm.
0: Φοράνε.
1: Αμπέχονα.
0: Όχι, όχι. Δεν φοράνε αμπέχονα.
1: Θα τους πήγαινε.
0: Φοράνε τις ίδιες ακριβώς, τα ίδια ακριβώς τίσερτ, ναι, με σημαία της Παλαιστίνης.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Όχι, το λέω αυτό.
1: Καλά κάνεις και το λες. Mm. Καλά κάνεις και το λες. Δεν είναι κανένας αρμόδιος, εν πάση περιπτώσει, θεματοφύλακας οτιδήποτε. Ακριβώς. Υπάρχουν συγκεκριμένα όργανα, συγκεκριμένοι άνθρωποι, συγκεκριμένοι θεσμοί, συγκεκριμένες λειτουργίες, συγκεκριμένα τα πάντα.
0: Μα δεν δηλαδή,
1: όχι. Μ' αρέσει που διάφοροι τέτοιοι, ας πούμε, κοροϊδεύαν τους άλλους που λέγανε εμείς είμαστε υπερασπιστές του συντάγματος και δεν αναγνωρίζουμε την αστυνομία, δεν αναγνωρίζουμε τον έναν, δεν αναγνωρίζουμε τον άλλον, βγάζουμε δικές μας ταυτότητες γιατί έτσι κουστάρανε. Δεν είναι έτσι. Το ίδιο κάναν και οι άλλοι, οι δεν πληρώνω, και τώρα τους έρχονται κάτι πρόστιμα 20.000 και ψάχνονται οι άνθρωποι.
0: Όχι, όχι, δεν το συγκρίνω με το δεν πληρώνω.
1: Όχι, με τίποτα δεν το συγκρίνω. Ό,τι είναι πέρα και έξω. Πέρα και έξω από αυτό που είναι θεσμοθετημένο και είναι και κοινή πεποίθηση, κοινή συνείδηση, είναι, θέλει πολύ προσοχή αυτό. Να μην επεκταθώ. Θέλει πάρα πολύ προσοχή.
0: Προκαλούμε τώρα τον τρόμο σε ανθρώπους, ας πούμε, και εκφοβίζουμε.
1: Για τρομοκρατία το
0: λέω. Τρομοκρατία, το,
1: τρομοκρατία
0: είναι αυτό.
1: Έτσι, πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Το 1958 η Βραζιλία κατακτά το 6ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, νικώντας τον τελικό της Στοκχόλμης στη Σουηδία με 5-2. Δύο γκολ σημειώνει ο Πελέ, δύο ο Βαβά και ένα ο Ζαγκάλο. Μετέπειτα προπονητής Εθνικής Βραζιλίας.
0: Βέβαια. Το 1986.
1: Τον ήξερες τον Ζαγκάλο?
0: Ναι, βέβαια. Είναι τρελικός.
1: Βέβαια.
0: Το 1986 η Αργεντινή νικά 3-2 τη Δυτική Γερμανία τότε ήταν, στο περίφημο στάδιο των Αστέκων στην πόλη του Μεξικού και κατακτά το 13ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.
1: Το 2002, από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Χελλάς Flying Dolphins στον Πειραιά, τραυματίζεται ο Σάβας Ξηρός, ο οποίος στη συνέχεια θα ομολογήσει τη συμμετοχή του στη 17 Νοέμβρη. Αρχή εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης που δρούσε στην Ελλάδα επί 27 χρόνια.
0: Άβελ.
1: Σαν σήμερα έγινε,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Άβελ, τρομοκράτης. Θυμάμαι, έμενα στον Πειραιά τότε.
1: Ναι.
0: Την είχα ακούσει την έκρηξη. 1886 σήμερα γεννιέται ο Ρομπέρ Σουμάν, ο Γάλλος πολιτικός που ήταν πρωθυπουργός της Γαλλίας, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κυρίως ήταν ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης και το ΝΑΤΟ.
1: Το 1900 γεννιόταν ο Αντουάν Ντεν Σεν Εξυπερί, Γάλλος πιλότος και συγγραφέας, έκανε τον περίφημο μικροπρίγκιπα.
0: Και ο Γιάννης Πουλόπουλος το 1941. Δεν κάνω τώρα συστάσεις για τον Γιάννη Πουλόπουλο.
1: Έφευγε από αυτόν τον κόσμο το 1907 ο Κωνσταντίνος Βολανάκης, Έλληνας ζωγράφος, θεωρείται ο πατέρας της ελληνικής θαλασσογραφίας.
0: Επίσης το 1951 ο Εμίλιος Βεάκης, ούτε γι' αυτόν κάνω συστάσεις.
1: Και το 2003 η Κάθριν Χέρμπορν.
0: Αγαπημένη.
1: Ναι, και πολύ αγαπημένη. Αγαπημένη. Καλημέρα στη φίλη μας την Φωτεινή, με 19 βαθμούς σήμερα στην Ξάνθη. Λέει, πάνω σε αυτό που έλεγες, τσεκάρουν αν είναι Εβραίοι ή παλιοαμοιβάδες, ναι, να τους, ναι, μαζέψει η αστυνομία. Δεν έχουμε αντιρατσιστικό νόμο. Έχουμε.
0: Έλατε.
1: Όχι, δύο μέτρα και δύο σταθμά. Μέσα. Ντροπή, ναι, είναι τρομοκρατία, μας λέει.
0: Είναι, μου θύμισε αυτό το πράγμα, Χρυσή Αυγή. Αλήθεια σας το λέω. Όπως τους είδα, ήταν σαν τάγματα εφόδου. Mm. Αυτό το πράγμα. Mm. Αυτό, ναι, μου θύμισε. Που φοράγαν τα ίδια ρούχα. Σαν στολή με τα μπουζάκια. Ότι τι δηλαδή.
1: Δεν έχει χωρηθεί σε κανέναν από κανέναν τέτοια εξουσία. Next, πάμε παρακάτω. Έτσι. Ως κοινωνία συντεταγμένη, δυτικοευρωπαϊκή, ευρωπαϊκή κοινωνία, αυτά τα πράγματα είναι λυμένα. Είναι λυμένα εδώ και κάποιους αιώνες. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Και στην εγγονή της που γίνεται 9 χρονών.
0: Να τη χαίρεστε.
1: 24 βαθμούς έχει ήδη. Είναι γερή. Ο φίλος μας ο Χρήστος από την Εθνική Οδό στο ύψος του Λιτοχώρου. Σχόλασε, πάει για ύπνο στην Κατερίνη. Ωραία είναι αυτή η διαδρομή.
0: Ναι.
1: Ωραία είναι αυτή η διαδρομή. Το Λιτόχωρο έχει και τον πολιούχο, είναι ο Άγιος μου. Ε? Άγιος Διονύσης,
0: τον Ολύμπο.
1: Ευρυδίκη, καλημέρα. Χρόνια πολλά και στο γιο μου τον Πέτρο. Ναι, να το χαίρεστε.
0: Ορίστε.
1: Να το χαίρεστε. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς πέτρεψε.
0: Πολύ.
1: Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη Διονύση. Εγώ γιατί. Α, επειδή σας είπα ότι έρχεται και άλλο κύμα. Δεν το λέω εγώ, με το ρολόγι.
0: Αυτό άλλο κύμα. Συγγνώμη, το άλλο κύμα που είναι. Από πού έρχεται το μήνυμα αυτό.
1: Από το Ανόβερο. Είπαμε, εσάς μπορεί να σας περάσει ξόφαλτσα, να μην σας επηρεάσει.
0: Αφού είπε και Γερμανία.
1: Τόσο πολύ.
0: Αφού είπε Γερμανία.
1: Τόσο πολύ. Δεν ξέρω τώρα.
0: Αφού είπε Γερμανία, κύριε Τυράσκη, χθες. Το είπε.
1: Ναι, το είπε. Εντάξει.
0: Δεν ξέρω, αφού το είπε.
1: Καλημέρα στο Σταύρο. η ετήσια μάχη του κρασιού στη Ριόχα της Ισπανίας. Μας στέλνει βιντεάκι και τα λοιπά.
0: Ωραία, χαμός.
1: Για αυτή τη γιορτή, τη μάχη του κρασιού.
0: Πω.
1: Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Από το Μουζάκι, με 20 βαθμούς. Καλή Κυριακή να έχουμε όλοι.
0: Πα, ναι, βέβαια.
1: Καλή τι καλή Κυριακή, Κυριακή, κύριε.
0: Τι καλή Κυριακή.
1: Καλή Κυριακή.
0: Δεν πειράζει. Α, ναι. Σαν Κυριακή να είναι.
1: Όχι, είναι παλιό το μήνυμα. Μου το έβγαλε τώρα το Messenger.
0: Είναι παλιό.
1: Παιδιά, το Messenger κάνει πλάκα. Έτσι. Ναι. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα από τη Μυτιλίνη με 22 βαθμούς.
0: Λοιπόν, είχαμε κάποια θαύματα ακόμα στη Βραζιλία. Πραγματικά, ναι, θαύματα δηλαδή, που βγάλαν τα δύο πιτσιρίκια, τα αγοράκια. Από τα συντρίμια μετά από 4 μέρες. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Αυτό που έγινε, το τραγικό αυτό γεγονός με τους διπλούς σεισμούς, αποκάλυψε ότι ήταν με πολύ λάθος τρόπο χτισμένα τα κτίρια στη Βενεζουέλα. Ήτανε σαν να ήταν στεκόντουσαν σε απλά τούβλα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έβλεπα τις αναλύσεις. Και λέγανε ότι, πώς το λένε, είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό που συνέβη με τέτοιο μεγάλο σεισμό. Αν ήταν αλλιώς στισμένα, με άλλες προδιαγραφές, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Παρότι ήταν τόσο μεγάλη σεισμή.
1: Σε όλους τους σεισμούς γίνεται αυτό και λέγεται αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν θυμάσαι όπως τότε στην Τουρκία.
1: Ναι.
0: Το ίδιο συνέβη και στη Βενεζουέλα.
1: Εντάξει. Άμα είχαν, αφού λέει δεν είναι σεισμογενή χώρα και είχαν, βάση περιπτώσει, αντισεισμικό κανονισμό, προαιώνιο.
0: Μα δεν το δεχτίζεις μόνο όταν είσαι σεισμογενή χώρα με αντισεισμικό κανονισμό.
1: Πέσω στου Βενεζουελάνου.
0: Ναι. Δεν το λέω στου
1: ανθρώπου. Του μαλώνει στου ανθρώπου τώρα.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Όχι, απλά το λέω.
1: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Ξάνθη, 26 βαθμούς. Είναι στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Στον Γιάννη, το φίλο μας στο Λάφκο του Πηλίου. Στον κύριο Δημήτρη, με 21 βαθμούς και καθαρό ουρανό στην οίκια της Λάρισσας. Ωραία, στην οίκια της Λάρισσας. Όχι, κάτι ωραίο, σταβέρνος. Ο κύριος Πέτρος. Χρόνια πολλά, κύριε Πέτρο,
0: χρόνια
1: από το Αμίντο.
0: Χρόνια πολλά.
1: Και μας στέλνει και ο κύριος Πέτρος από τον πύργο Ηλίας, 19 βαθμούς έχει εκεί. Λέει, καλημέρα μου. Χρόνια μου πολλά. Έβγαινε μόνο. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Και στον Πέτρο, το φίλο μας στο Ηράκλειο, χρόνια πολλά.
0: Ναι. Χρόνια πολλά.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Μια κομμουνίστρια είναι υποψήφια για δήμαρχο της Ουάσιγκτον, βλέπω, ε.
1: Τι σημαίνει κομμουνίστρια.
0: Έτσι είπε ο Τραμπ. Εγώ.
1: Ναι.
0: Ρε παιδί μου, θέλει να αποδομήσει κάποιον. Και λέει, παιδιά,
1: είναι κομμουνιστής.
0: Είναι κομμουνιστής.
1: Ναι. Το καινούριο κοσκινάκι στην Αμερική στους Ρεπουμπλικάνους, ξέρεις ποιο είναι.
0: Ποιο.
1: Έτσι και στις ενδιάμεσες εκλογές βγουν οι δημοκρατικοί και έχουν την πλειοψηφία.
0: Ναι.
1: Θα καθίσουν στο σκαμνί τον Τραμπ. Και θα, θα έχουμε συνέχεια impeachment, πώς τα λένε αυτά τα. Το λέει ο Βάνς αυτός. Ο Βάνς, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, της Αμερικανικής κυβέρνησης.
0: Λέει, λοιπόν, λέει μην ψηφίσετε δημοκρατικούς, γιατί θα μας δικάσουν τον πρόεδρο.
1: Γιατί θα μας δικάσουν τον Τραμπ.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Αυτό είναι το φόβητρο. Γιατί δεν είναι τώρα ούτε η τιμή της βενζίνης, ούτε η τιμή τα αγκουράκια, ούτε η τιμή στα αυγά, ούτε ο πόλεμος στο Ιράν, ούτε. Τραχαγύρευε. Τίποτα από όλα αυτά. Το βασικό είναι ότι θα μας καθίσουν στο σκαμνί τον πρόεδρο.
0: Και, και ο κόσμος τι λέει.
1: Τρομοκρατείται.
0: Τρομοκρατείται.
1: Κατά τον Τραμπ, κατά τον Τραμπ που πιστεύει ακόμα ότι το 67% της δημοτικότητας το έχει ο ίδιος.
0: Α.
1: Ναι, κόντρα σε όλες τις δημοσκοπήσεις που γίνονται. Αυτός έχει τις δικές του. Πώς είχαν παλιά κάτι πρεσβείες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει δικές του δημοσκοπήσεις και λένε 67% με στηρίζουν. Σε αυτό ποντάρουν. Αν όντως τους στηρίζει το 67%, θα πάνε και θα ψηφίσουν σούμπιτοι οι Ρεπουμπλικάνους για να μην βγουν οι Δημοκρατικοί, οι οποίοι είναι κομμουνιστές πρώτον, όχι κομμουνιστές, κομμουνιστές, και δεύτερον θα κάτσουν στο σκαμνί των πρόεδρων.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, το λύσαμε και αυτό.
0: Το λύσαμε. Έφυγε Τζάκρη.
1: Τι έφυγε, πού πήγε Τζάκρη.
0: Έφυγε από τους Δημοκράτες.
1: Ναι, έφυγε.
0: Είναι περίοδος μεταγραφών.
1: Συγγνώμη, δεν ήταν αντιπρόεδρος. Έχει πάρει υποσχετική.
0: Συμβόλαιο.
1: Στο ποδόσφαιρο, όπως γίνεται στο ποδόσφαιρο.
0: 2+1.
1: Τι 2+1.
0: Έτσι δεν είναι στα ποδόσφαιρα. Λέει, έκλεισε, λέει
1: για 2 χρόνια συν 1.
0: 2+1.
1: Η Τζάκρη έκλεισε για 2 εκλογές συν 1.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν πρόκειται.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν έχει κάτι. Τόσες εκλογές, δηλαδή 3 εκλογές σε ένα κόμμα, νομίζω δεν έχει κάτι. Αλλά τέλος πάντων.
0: Ενοχλήθηκε, λέει. Η πλευρά Κασελάκη το λέει αυτό. Ενοχλήθηκε η κυρία Τζάκρη.
1: Ναι.
0: Από το γεγονός ότι ο Τάιλερ Μακβέθ συνάντησε τον Άδωνη Γεωργιάδη, το έκανε κάποιες προτάσεις και τις αποδέχθηκε πάλι ο Άδωνης.
1: Όχι, εγώ διάβασα μια ανάρτηση του κυρίου Άδωνη, του κυρίου Γεωργιάδη, που λέει ότι την φάγανε.
0: Α.
1: Όχι.
0: Στον Άδωνη.
1: Διαφώνησε. Όχι, που λέει ο ίδιος. Επειδή δεν ήθελα να δώσω τη συνέντευξη στον Κασελάκη.
0: Ναι, αυτό όλο.
1: Άλλο είναι η συνέντευξη στον Κασελάκη, άλλο ο Τάιλερ. Αυτό είναι άλλο πρόσωπο.
0: Μα εκεί συναντήθηκαν.
1: Πού συναντήθηκαν?
0: Στη συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Όλο μαζί είναι πακέτο.
1: Α, όλο το πακέτο. Εν πάση περιπτώσει δεν ήθελε να δώσει συνέντευξη ο κύριος Γεωργιάδης στον κύριο Κασελάκη.
0: Ναι.
1: Και αυτό σημαίνει, κατά την κυρία Τζάκαρη, ότι είναι δεξιά στροφή. Του κόμματος.
0: Καλά, εντάξει, ψάχναμε μια φορά.
1: Του κόμματος Δημοκράτες. Συγγνώμη, εδώ πέρα σε όλα τα δημοσιογραφικά γραφεία, εδώ και κάνα δίμηνο. Ψιθυρίζεται. Τι ψιθυρίζεται? Μόνο ντουντούκες δεν έχουν πάρει οι άνθρωποι.
0: Όχι,
1: θα πάει στο Πασόκ, παιδί μου.
0: Έχει γραφτεί σε ρεπορτάζ.
1: Ότι πάει στο Πασόκ. Αυτό τι λέω, το ίδιο πράγμα.
0: Ψιθυρίζεται και τι ψιθυρίζεται. Έχει γραφτεί.
1: Έχει επειδή έχει γραφτεί. Λοιπόν, είναι γνωστό εδώ και κάνα δίμηνο ότι θα φύγει δηλαδή και θα πάει στο. Έκλαιγε. Εγώ θυμάμαι και στο συνέδριο που είχε βγει πάνω και στηρίζουμε τον πρόεδρό μα των Δημοκρατών. Ήταν η κυρία Κασελάκη, η κυρία Τζάκρη. Επειδή ήταν αντιπρόεδρος, είχε βγει και είπε: στηρίζουμε τον κύριο Κασελάκη και έκλαιγε κιόλας.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε δακρύσει, καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι αυτά.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους.
1: Πότε?
0: Τώρα.
1: Έλα, ρε παιδί, στο καλύτερο πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αχτίδα ελπίδα στην ανίποτη καταστροφή που προκάλεσαν οι φωνικοί σεισμοί στη Βενεζουέλα. Δύο 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια. Τουλάχιστον 1.500 νεκροί, 3.150 τραυματίες και πάνω από 12.500 κάτοικοι έχασαν σπίτια, επιχειρήσεις ή υπέστησαν άλλου είδους καταστροφή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις, ανοίγοντας το δρόμο για νέο γύρο συνομιλιών αύριο στο Κατάρ. Στόχος των επαφών η αποκλιμάκωση της έντασης και η επίλυση της διαφοράς για τα στενά του Ορμούζ. Η Χεσμπολάχ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον. Σε κίτρινο συναγερμό 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Τρεις πυροσβέστες νεκροί στο Κολοράντο, καθώς ανεξέλεκτες πυρκαγιές πλήττουν τις νοτιοδυτικές πολιτείες. Τραγωδία στην Κύπρο, δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο, συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φερόμενη αμέλεια οι γονείς τους, οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται. Σεισμική δόνηση 4,3 ρίχτερ, λίγο μετά τη μία στη Λακωνία, κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Γενικά ήθριος ο καιρός με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Ο Χρήστος,
1: ναι,
0: που πήγαινε μετά την νυχτερινή εργασία,
1: ναι, ναι, ναι,
0: στην Κατερίνη
1: να
0: για να ξεκουραστεί,
1: ναι,
0: ο άνθρωπος, πριν πέσει για ύπνο, είχε
1: μπουγάτσα,
0: ένα μεγάλο δίλημα. Μπουγάτσα, ναι, ή χειροποίητη κυμαδόπιτα.
1: Το ξέρω, είσαι δικός μου άνθρωπος. Άκου, θα φας μια κυμαδόπιτα και μετά επιδόρπιο μπουγάτσα.
0: Είναι ο ένας τρόπος, αλλά μετά θα πέσεις να κοιμηθείς, θα έχεις εφιάλτες, θα στριφογυρνάς.
1: Θα το φάει αργά, ναι, αργά, θα μας έχει σιγά την τροφή του πολύ ωραία.
0: Εγώ είμαι υπέρ της μπουγάτσας πρωί, δηλαδή το πρωί θέλω γλυκό, το πρωί. Μετά, στη συνέχεια, κυμαδόπιτα.
1: Εγώ αλλά... τα θέλω όλα.
0: Ναι.
1: Ωραία και κυμαδόπιτα.
0: Ωραία,
1: ωραία είναι.
0: Πήρε κυμαδόπιτα τελικά.
1: Τα δικός μου.
0: Ναι. Ναι.
1: Και μπουγάτσα είναι, εντάξει.
0: Μπουγάτσα, ναι, για πρωί μπουγάτσα είναι,
1: ναι, ναι,
0: όνειρο,
1: ναι,
0: όνειρο τώρα, τι συζητάμε. Ναι. Εκεί στην Κατερίνη εξακολουθούν και έχουν, κάποτε είχαν τα καλύτερα αλμυρά αλμυρά στραγάλια που υπάρχουν στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, τα κάναν πολύ αφράτα, πολύ νόστιμα, πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν τα έχουν ακόμα. Ήτανε γνωστή.
1: Πώς πήγες την μπουγάτσα στο στραγάλι τώρα, ρε φίλε.
0: Γιατί είναι στην Κατερίνη,
1: δηλαδή,
0: ρε παιδί
1: πραγματικά
0: μου. Η Κατερίνη τέτοιο είχε. Είχε στραγάλια τα οποία ήταν υπέροχα. Όταν λέω υπέροχα, δηλαδή έρχονταν από ξένες χώρες, ας πούμε, για να πάρουν στραγάλια Κατερίνης. Σου λέω αλήθεια τώρα, πριν από χρόνια. Καλημέρα στην, καλημέρα στην Αντωνία. 26 βαθμούς, επιτέλους μετά από μια εβδομάδα σας ακούμε πάλι. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Α, είχαμε πρόβλημα στη συχνότητα. Καλημέρα στην Νέα Πολυλακωνία, 23 βαθμοί, στην Ελαφώνησο, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Και στην Ελασσόνα έχει, στην Ελασσόνα μου πόσο έχει, 20 βαθμούς. Εντάξει. Όσο και στο Ανόβερο, μια χαρά στην Ελασσόνα. Πολύ ωραία.
1: Ναι. Συγγνώμη, νοικιάζονται οι Βερσαλίες.
0: Τι σημαίνει.
1: Ρε παιδί μου, θες να κάνεις ένα πάρτι,
0: ναι,
1: για τα γενέθλιά σου.
0: Ναι.
1: Νοικιάζεις Βερσαλίες.
0: Δεν έχω ακούσει να συνηθίζεται.
1: Καλά. Πάντως το έκαναν ο Kanye West και η Σενσόρη.
0: Ο Kanye West είναι. Εδώ η Beyoncé με τον Jay-Z πήγαν και κάνανε βίντεο κλιπ στο Λούβρο. Και είχε γίνει τότε, θυμάσαι, είχε ξεσηκωθεί ένα άλλο.
1: Όχι, ρε, δεν πήγαν στι Βερσαλίες.
0: Από πού πήγαν, σε κάτι ημιτασιών και καλά Βερσαλιών. Γιατί παραπληροφορεί τον κόσμο.
1: Περίμενε.
0: Ναι, κάτσε γιατί.
1: Μισό λεπτό τώρα, γιατί εδώ πέρα. Πήγανε πάντως στη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Αυτή. Αυτό έκλεισε τα 49 του.
0: Ναι.
1: Ο Κάνιε.
0: Μπράβο.
1: Έγινε 49, γι' αυτό είχε γενέθλια.
0: Χρόνια πολλά.
1: Είχε γενέθλια.
0: Να ζει.
1: Ναι. Λοιπόν. Το ζευγάρι, λέει, επέλεξε να φιλοξενήσει το πάρτι αρχικά στο παλάτι των Βερσαλιών. Κάνανε.
0: Ναι.
1: Και στη συνέχεια στο ξενοδοχείο Ερέλ Σατόν Ντε Βερσάιγ. Le Grand Control.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες. Έδωσαν 400.000 δολάρια.
0: Για να κάνουν πάρτι στις Βερσαλίες.
1: Και έκαναν όλους πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά οι Βερσαλίες. Τι ωραίους κήπους που έχουν οι Βερσαλίες.
1: Ναι, αλλά λέω, δίνονται για πάρτι.
0: Τι να σου πω, εγώ ξέρω.
1: Μέσα
0: από ξέρω τι είμαι. Γάλλος είμαι, ξέρω.
1: Και φοράγαν κάτι κουλά πράγματα πάλι.
0: Εντάξει.
1: Αμάν πια.
0: Κλασικά. Κλασικά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, για την Τζάκρη σας είπαμε. Αυτό ήταν η είδηση της Κυριακής. Η κυριακάτικη πολιτική είδηση, ας πούμε, ήταν αυτή. Είχε κάτι στην πολιτική επικαιρότητα άλλο?
1: Όχι.
0: Ιδιαίτερο?
1: Όχι,
0: δεν είχε. Μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν είχε. Οπότε, μπας πρέπει. Αυτό που διάβασα και έχει ένα ενδιαφέρον είναι ότι σταματάνε οι δημοσκοπήσεις. Θα ξαναρχίσουν το Σεπτέμβριο.
1: Δεν σταματάνε ακόμα.
0: Α, όχι ακόμα.
1: Θα βγουν κανένα 2-3 ακόμα. 4. Ναι. Και μετά.
0: Α, τώρα θα βγουν 2-3-4.
1: Δεν θα σταματήσουν να μετράνε, μην νομίζετε.
0: Ναι, εγώ θυμάμαι, ρε παιδί μου, και δημοσκόπους που λέγανε παλιά ότι, ρε παιδιά, καλοκαίρι που ο κόσμος είναι στο μπάνιο του, στις διακοπές του κτλ. Και άρα είναι και σε άλλο mood γενικώς, σε γενικές γραμμές.
1: Ναι.
0: Δεν κάνουμε δημοσκοπήσεις. Τώρα μπορεί να γίνονται για τα κόμματα. Αυτές οι λεγόμενες, οι κυλιόμενες, οι κρυφές κτλ. Εντάξει. Πάση περιπτώσει. Θέλω να πω ότι δεν θα είναι κάθε μέρα πρωτοσέλιδο ή πρωτοκάναλο ή πρωτο. Αυτό.
1: Πρωτοκάναλο.
0: Ναι, τι έγινε στη δημοσκόπηση τάδε. Ή στη Δίνα ή στην παρακάτω.
1: Εντάξει. Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Πάντως είναι διχασμένοι όλοι.
0: Ποιοι όλοι?
1: Είναι μοιρασμένοι.
0: Ποιοι?
1: Για το θέμα των εκλογών. Οι αναλυσιολόγοι.
0: Δηλαδή τι είναι διχασμένοι?
1: Ρε παιδί μου, λένε κάποιοι,
0: ναι,
1: που δεν είναι και πολύ εκτός του παιχνιδιού,
0: ναι.
1: Δηλαδή άνθρωποι που είναι μέσα στα πράγματα,
0: ναι.
1: Λένε ότι μην αποκλείσετε. Εγώ δεν αποκλείω, λένε, να δούμε εκλογές τέλος Σεπτεμβρίου. Έτσι λένε αυτοί. Εγώ λέω,
0: ναι. Εγώ ως Κατερίνα, ναι,
1: λέω ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει. Μπράβο. Πολύ χαίρομαι για σένα.
1: Το λέω με τι, σε τι βασιζόμενο.
0: Πού ξέρω. Έτσι. Ναι, θα μας πεις. Τώρα, νομίζω θα μας πεις.
1: Ναι, ναι. Φυσικά θα σας πω. Το λέω βασιζόμενο στο εξής γεγονός, ότι ο Μητσοτάκης ποτέ δεν έχει κάνει κάτι. Το θα πεις για όλα, υπάρχει πρώτη φορά. Αλλά είναι θεσμικός, ρε παιδί μου. Πάει πάντα. Θέλει να τελειώνει την τετραετία.
0: Με αυτή την έννοια.
1: Αυτό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Με πιστεύει στην ολοκλήρωση της θητείας κάθε κυβέρνησης.
0: Μάλιστα.
1: Και θέλει, αφού θέλει να το καθιερώσει και στο Σύνταγμα.
0: Αυτό θέλει να καθιερώσει
1: στο Σύνταγμα. Είναι ένα πράγμα που έχει μπει μέσα στις προτάσεις.
0: Νομίζω στο Σύνταγμα θέλει να καθιερώσει την εξαετία και διαφωνεί.
1: Άλλη
0: και
1: είναι η εξαετία.
0: Για
1: είναι
0: τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εγώ λέω.
0: Να εκλέγεται η εξαετία. Ναι.
1: Υπάρχει μέσα,
0: ναι,
1: να, πρόβλεψη που να λέει ότι κάθε κυβέρνηση εκτός απρόοπτου. Δηλαδή πρέπει να είναι κάτι. Όχι αυτό που βρίσκουν που λένε εθνικό θέμα.
0: Εκεί κολλάει το απρόοπτο. Τι είναι το απρόοπτο.
1: Ας
0: πούμε, θα σου πω πολύ απλά πράγματα. Η εισβολή που πήγε να γίνει το 2020 πάνω στην Αλεξανδρούπολη.
1: Το
0: 22. Λοιπόν, ήταν έκτακτο. Ήταν έκτακτο. Η πανδημία ήταν έκτακτο.
1: Γιατί ήταν για να γίνουν εκλογές?
0: Όχι, λέω. Θέλω να πω ότι έκτακτα μπορούν να βρεθούν.
1: Όχι.
0: Έχουν βρεθεί στη διαδρομή πάρα πολλά.
1: Ναι, ρε μάνα μου, θα βάλει τέτοιες δικλίδες.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα είναι πιο εύκολο να προκηρυχθούν εκλογές. Λέει, πόσες φορές έχουν πει εθνικό θέμα και δεν υπάρχει εθνικό,
0: ναι,
1: θέμα.
0: Εδώ έχουν πει εθνικό θέμα η οικονομία.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Δεν είναι η οικονομία εθνικό θέμα. Φυσικά και είναι.
1: Καλά, εντάξει τώρα.
0: Φυσικά και είναι. Οπότε, ναι. Σκέψω ότι για την οικονομία έχουμε φάει 3 μνημόνια στο κεφάλι, έχουν πέσει 3, 4, 5 κυβερνήσεις.
1: Το έκαναν εθνικό θέμα. Δεν ήταν εθνικό θέμα.
0: Λοιπόν. Έγινε. Εκ των πραγμάτων.
1: Λοιπόν, καλημέρα στο Γιάννη, στο Μέτσοβο.
0: Ναι.
1: Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στη μαμά του και στην κόρη του Παυλίνα που γιορτάζουν σήμερα, να τις χαίρεσαι.
0: Να σου ζήσουν.
1: Να τις χαίρεσαι,
0: να τις απολαμβάνεις και να σε αγαπάνε.
1: 17 βαθμούς σήμερα.
0: Πού? Στο Μέτσοβο κιόλας. Μπράβο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στον Πέτρο, μου λέει η Δέσποινα. Ναι. Πολύ ωραία. Μας ακούνε ταυτόχρονα πηγαίνοντας στις δουλειές τους σε αντίθετες πλευρές της Αττικής. Ένας πάει από εδώ, άλλος πάει από εκεί. Αλλά είναι γιορτάρα μέρα, οπότε είναι αλλιώς. Καλημέρα και στο μικρό σε Σιρήνη Γρεβενών. Ο Κυριάκος. Τώρα έχει 18 βαθμούς εκεί πέρα. Η Φωτεινή μας λέει: επίσης οι Εβραίοι στη Θεσσαλονίκη, επανέρχεται στο προηγούμενο θέμα, έρχονται στην πατρίδα τους. Όταν τους έδιωξαν από την Ιβυρική Χερσόνησο η Ισαβέλα και ο Φερδινάνδος, η Οθωμανική Αυτοκρατορία τους καλοδέχτηκε στη Θεσσαλονίκη που έγινε πατρίδα τους. Αυτά τα ποντίκια, ας διαβάσουν και λίγο ιστορία. Εγώ δεν θα πω μόνο αυτό, θα πω και κάτι άλλο. Ακριβώς πάνω σε αυτό που περιγράφεται, αγαπητή μας Φωτεινή, ο εμπνευσμένος Μπουτάρης, ο Γιάννης Μπουτάρης, ναι, είχε κάνει ολόκληρη καμπάνια για να τιμηθεί η παρουσία και η συμβολή των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Όπως και των οικογενειών που τους έσωσαν και τους περιέθαλψαν, σύν της άλλης. Και είχε έρθει σε κόντρα ακόμα και με ανθρώπους που τον υποστήριζαν. Και τελικά το κατάφερε. Και την είχε κάνει τη Θεσσαλονίκη κέντρο και αυτού του τουρισμού, σύν της άλλης. Όπως είχε κάνει και διάφορα άλλα εμπνευσμένα πράγματα ο Γιάννης Μπουτάρης. Απλά να τα λέμε και να τη θυμίσουμε και αυτά. Θεσσαλονίκη, κέντρο και αυτού του τουρισμού, σύν της άλλης. Όπως είχε κάνει και διάφορα άλλα εμπνευσμένα πράγματα ο Γιάννης Μπουτάρης. Απλά να τα λέμε και να

0: Αυτό είναι influencer. Ναι. Δεν υπήρχαν influencer τότε. Θέλω να πω, με αυτή τη λογική. Με την ίδια τη λογική δεν βάζουν καλλιτέχνες, τραγουδιστές, ηθοποιούς και διάφορα τέτοια.
1: Ναι,
0: ναι. Λοιπόν, με την ίδια λογική.
1: Πριν πάμε να συνδεθούμε με την τηλεόραση.
0: Πού θα πάμε τώρα.
1: Περίμενε, ρε Διονύση. Ναι. Έχουμε το Σπύρο το Δαρσινό στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Ναι.
1: Ο Σπύρος μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Έκανε ρεπορτάζ για τις δύο φορτιές στην Αθήνα.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Είχαμε λοιπόν δύο φωτιές χθες, δύο πυρκαγιές, αστικές πυρκαγιές, μία σε ένα ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Κάνικος, και μία σε μια διόρροφη οικοδομή στην Καλλιθέα. Η πρώτη ήταν γύρω στις 11 η ώρα το πρωί, λίγο μετά τις 11 η ώρα, όταν σε ένα ξενοδοχείο στην περιοχή της Ομόνιας ξέσπασε πυρκαγιά σε αποθήκη ηματισμού, καθότι φαίνεται πως εξεράγει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Ένα ηλεκτρικό ποδήλατο το οποίο είναι ο ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου, ενός 40χρονου Ιρανού, με αποτέλεσμα να αρπάξει φωτιά η αποθήκη ηματισμού και ευτυχώς να μην επεκταθεί ιδιαίτερα η φωτιά, αλλά η πυκνή καπνή που εκλήθηκαν εκείνη την ώρα προκάλεσαν πολλά σοβαρά προβλήματα στην διαδικασία εκένωσης του ξενοδοχείου. Μάλιστα είχαμε και τραυματισμούς, είχαμε και πολλούς που είχαν αναπνευστικά προβλήματα.
0: Και είχε και ήταν μεγάλη ανησυχία. Τώρα στο κέντρο της Αθήνας, σε αστικό περιβάλλον, μια φωτιά τώρα, γιατί δεν είναι εύκολο ούτε να επιχειρήσουν μέσα, ούτε σε κάποια σημεία να πάνε να φτάσουν μέσα, γιατί είναι πάρα πολύ στενή η δρόμη κτλ. Είναι πάντα η φωτιά σε αστικό περιβάλλον, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Μικρή, μεγάλη, δεν έχει σημασία, ούτε. Δεν ήξερα, δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι ξεκίνησε από ηλεκτρικό ποδήλατο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό
0: το οποίο αυτό ανεφλέγει, τι έκανε.
2: Φαίνεται πως ο ιδιοκτήτης το ξενοδοχείο το έχει τοποθετήσει πολύ κοντά στην αποθήκη προκειμένου να το φορτίσει. Φαίνεται υπήρξε κάποια βλάβη, ενδεχομένως να μην λήφθηκαν όλα τα μέτρα όσον αφορά την φόρτιση της συγκεκριμένης μπαταρίας.
0: Εξεράγει
2: η μπαταρία. Χρειάζεται τουλάχιστον μια ειδική συσκευή για να γίνει η φόρτιση.
0: Δεν ξέρω.
2: Και μπήκε απευθείας στην πρίζα που λέμε, μπορεί να υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Και μην ξεχνάμε ότι και εκεί μπορεί να υπάρχουν και προβλήματα στην τάση. Είναι ένα παλιό, πολύ παλιό κτίριο. Δεν ξέρουμε από πότε έχουν γίνει πότε έχει γίνει αναγέννηση σε ενδεχομένως ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Ενδεχομένως να υπήρξε και κάποιο άλλο πρόβλημα. Η προανάκριση πάντως θα συνεχιστεί προκειμένου να διαπιστωθεί 100% το τι ακριβώς είχε συμβεί. Δεν είναι τυχαίο ότι είχαμε τρεις ανθρώπους οι οποίοι οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο με πιο σοβαρό τραυματισμό του ίδιου του ιδιοκτήτη, ο οποίος έχει εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, αλλά και πνευστικά εγκάβματα. Γι' αυτό και οδηγήθηκε στο θριάσιο σε δεύτερο χρόνο και νοσηλεύεται σε ειδική μονάδα θεραπείας
1: φροντίδας. Περαστικά στον άνθρωπο. Αυτό στην Καλλιθέα ήταν εντυπωσιακό και μόνο από το γεγονός ότι η ηλικιωμένη, η γυναίκα που έπεφτε, που έμενε στο διαμέρισμα, πήδηξε στο κενό και τους ενέσωσαν από κάτω οι άνθρωποι.
2: Αυτό ακριβώς, καθότι η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 4 η ώρα και μάλιστα τόσο εκείνη η 75χρονη όσο και ο 80χρονος σύζυγός της δεν αντιλήφθηκαν τη φωτιά. Χρειάστηκε η συνδρομή των γειτόνων, οι οποίοι με φωνές και με παροτρύνσεις τους αφύπνισαν, λέγοντάς τους ότι έχει φωτιά το διαμέρισμά σας. Είναι μια διόρροφη μονοκατοικία είναι στην ουσία. Οι δύο ηλικιωμένοι βρίσκονταν στον πάνω όροφο. Ο 80χρονος κατάφερε να φύγει από την περιστρεφόμενη μεταλλική σκάλα που είχαν τα παλιά σπίτια. Την σκάλα, ξέρετε, υπηρεσίας που λέγαμε παλιά. Και ωστόσο η γυναίκα εγκλωβίστηκε και χρειάστηκε να μαζέψει όλο το θάρρος της προκειμένου να ανέβει στον μπαλκόνι.
0: Σπύρο,
2: και να
0: θα λέει κανένας που μας ακούει ότι που λέγαμε παλιά η σκάλα υπηρεσίας, πόσο παλιός είσαι που έχεις βιώσει τις σκάλες υπηρεσίας?
2: Είμαι 42 ετών, δεν είμαι μικρός.
0: Μάλιστα.
1: Μικρός είσαι.
0: Εντάξει,
1: πίστεψε μας.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε, Σπύρο,
2: να είσαι καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ήταν ο Σπύρος Δαρσινός. Είδες πόσες γνώσεις έχει.
0: Παιδιά, εγώ.

0: Αλήθεια το λέω, το έχω απορία. Όταν πρώτο ήρθα στην Αθήνα, αλλά ήρθα στα Μικράτα μου και ήταν πριν από πάρα πολλά χρόνια, υπήρχαν αυτές οι σκάλες
1: ακόμα υπηρεσία. Υπάρχουν πίσω.
0: Ναι.
1: Σε κάποια... Και σε κτίρια που έχουν αναπαλαιώσει.
0: Και σε καινούργια φτιάχνουν πλέον.
1: Και σε αυτά που έχουν αναπαλαιώσει, ξέρετε, ναι. Βάζουν. Είναι, και...
0: είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να υπάρχει αυτό.
1: Τώρα,
0: να υπάρχει ως έξοδος κινδύνου.
1: Ναι, ναι.
0: Ακόμα και σε καινούργια κτίρια κάνουν. Αλλά έτσι υπηρεσίας είχα να το ακούσω πολλά χρόνια, ρε παιδί μου.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλώς ήρθατε. Καλημέρα.
3: Ακούσαμε τον Διονύση τώρα σε Ιρμό και θέλαμε να τον κόψουμε.
2: Είχε να τα ακούσει λέει, πολλά χρόνια πιο.
3: Τι συνέβη,
1: ότι υπήρχαν τις σκάλες υπηρεσίας που έχουν τις...
0: Λέγαμε για τη φωτιά με το Σπύρο το Δαρσινό για τη φωτιά στην Καλυθέα και μας έλεγε ότι ο 80χρονος έφυγε από τις σκάλες υπηρεσίας που λέγαμε παλιά. Λέω...
1: Που είχαν πίσω τα κτίρια, ναι, στο πίσω μέρος
0: και
1: που
0: λέω ότι
1: ήταν...
0: Ο Σπύρος που το ξέρει που είναι...
1: Ελικοειδής.
0: Νεαρούλης, ας πούμε. Εγώ όταν πρωτοκατέβηκα στην Αθήνα, υπήρχαν αυτές τις σκάλες, οι παλιές υπηρεσίες, οι οποίες ήταν όλες σκουριασμένες και όλα και τα λοιπά, κάναν και θόρυβο και τέτοια, φοβόσουν να κατέβεις, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχαν.
1: Είμαστε ανατρόμητοι.
0: Και λέμε τώρα ότι και σε καινούργια κτίρια τις κάνουν ως έξοδο κινδύνου. Δεν τις λένε υπηρεσίας πια, τις λένε έξοδος κινδύνου, αλλά και τα καινούργια κτίρια, πολλά καινούργια κτίρια έχουν τέτοιες εξόδους.
2: Α, δεν το ξέρω. Σε πολυκατοικίες πάντως δεν υπάρχουν.
1: Σε καινούργιες όχι.
0: Στις πολυκατοικίες όχι, αλλά κτίρια που έχουν γραφεία και τέτοια.
1: Όχι, σε κτίρια που έχουν αναπαλαιωθεί. Ναι. Πώς τα λένε αυτά, πώς τα λέγανε.
3: Αναπαλαιωμένα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, κάπως τα λέγανε.
0: Ανακαινισμένα.
1: Τέλος πάντων, ναι.
0: Ναι.
1: Τις έχουν διατηρήσει. Δεν έχουν αλλάξει το χαρακτήρα.
2: Όχι, ναι, για τα καινούργια.
1: Τα καινούργια δεν έχουν. Όχι. Τα καινούργια δεν έχουν.
3: Μ' άρεσε εμένα αυτό. Πώς έκανε παλιά ο Δημήτρης Καμπουράκης σταγόνες ιστορίας. Τα κάνει σταγόνες πολεοδομίας. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Βάλουμε μια νέα ενότητα να μας εξηγεί πώς τα παλιά σκάλες υπηρεσίας. Μετά θα έχουμε κι άλλα, ρε παιδί μου.
0: Κάποιες από αυτές ήταν καλλιτεχνήματα. Έτσι, δηλαδή είχαν σκαλίσματα, ήταν προσεγμένες. Δεν ήταν άντε βάζουμε μια σκάλα και δεν είναι όπως είναι στην Αμερική που βλέπουμε τις άλλες τις που κατεβαίνουν τις σειρώμενες. Κατάλαβες.
2: Ρε παιδιά, τώρα που λέμε πολυκατοικίες και παλιά, πόσο λείπει το επάγγελμα του θηρόρου, δεν λείπει.
1: Καλά ο θηρόρος, κοίταξε να δεις, θα σου πω, υπάρχουν δύο εκδοχές για το επάγγελμα του θηρόρου. Η μία είναι ότι λείπει, το άλλο είναι ότι δεν περνούσε κουνούπι που να μην το μάθει ο θηρωρός και να το πει.
3: Ο θηρωρός, να ρωτήσω κάτι, επειδή δεν μου έχει συμβεί. Σε τι ακριβώς είχα συμβεί.
1: Ο θηρωρός ήταν σαν διαχειριστής της πολυκατοικίας.
2: Φώναζε το μάστορα, έκανε.
1: Ναι, δηλαδή ήταν σαν διαχειριστής.
0: Δεν ασχολιόταν, ρε παιδί μου. Δεν ασχολιόταν ο διαχειριστής, ας πούμε, με τους ανελκυστήρες και με τη συντήρησή του. Ήταν δουλειά του θηρωρού. Ο θηρωρός βοηθούσε, άνοιγε την πόρτα, άμα ερχόσουν αφορτωμένος. Έλεγε να είναι όλα τα φώτα στη θέση του κτλ.
1: Έλεγε ποιος έμπαινε και ποιος έβγαινε.
0: Χρεωνόταν στα κοινόχρηστα.
2: Μοίραζε τα λιλογραφία.
3: Μάλιστα. Τώρα θα μοιράσει τα mail. Τι να μοιράσει ο θηρωρός. Αλλά άρα έλεγε δηλαδή και τέτοιο. Με άλλη σήμερα βλέπω, κύριε. Πάνω μας.
2: Ήξερε τα πάντα.
1: Βέβαια.
0: Ήταν στα συμβατικά του καθήκοντα.
1: Ναι, ήταν. Δηλαδή πολύ ωραία.
0: Αυτό που δεν ήταν γνωστό είναι. Πόσα από αυτά θα διακινήσει.
3: Υπάρχει κονσιέρζο τώρα σήμερα στα καινούργια.
0: Άλλο είναι αυτό, ναι.
2: Στα μοντέρνα.
3: Επειδή μου έχει στα καινούργια κτίρια, όχι στα καινούργια εδώ.
2: Στα καινούργια αλλού.
3: Ναι, ναι, η Όρκη, Λονδίνο, Παρίσι, αυτά ξέρω και τέτοια, Βερολίνο και που αλλού υπάρχει έτσι αυτό το hype. Ντουμπάι και αυτά. Έχει δει τα κτίρια αυτά με τι πολυκατοικίε τι μοντέρνε και τα που κάνουν 25.000 ευρώ το τετραγωνικό. Να το πάρει. Και έχει αυτόν που λε: σου κλείνει το βράδυ να πα να φας έξω, σου κάνει ταξί, σου κάνει.
2: Μιλάς για κάτι συγκροτήματα που έχουν μέσα και εστιατόρια και γυμναστήρια.
3: Όχι, απλά εστιατόρια, εντάξει.
0: Τη σειρά Murders in the Building δεν την έχετε δει. Έχει.
2: Δεν την έχει δει ο Κώστας, το λέμε
0: ότι
2: δεν ήξερε.
3: Δεν την ξέρω καν.
1: Only Murders in the Building. Έτσι εδώ
0: φαίνεται.
1: Only Murders in the Building.
0: Είναι μια σειρά, εν πάση
1: περιπτώσει.
0: Είχε κάνει πάταγο με αυτή την έννοια.
1: Ακόμα κάνει.
2: Ακόμα κάνει.
0: Συνεχίζεται.
2: Είναι πέμπτη.
0: Συνεχίζεται, ναι. Παίζει Meryl Streep.
3: Παιδιά, το Hulu πού να το βρω. Δεν έχω Hulu. Πώ να το βρω.
2: Παίζει και αλλού.
1: Θα σου πει η Κατερίνα, ρε παιδί μου, μετά.
3: Θα μου πεις που αλλού το παίζει σε κάτι ρώσικα site. Άμα βρίσκω.
0: Όχι,
1: ρε. Όχι,
0: ρε. Τη Hulu την πήρε η Disney. Έλα, τώρα τι θα κάνουμε τώρα. Τέτοια πράγματα.
3: Εντάξει, δεν έχω Disney.
0: Ναι.
3: Αν βάλω και Disney Plus, μετά τα παιδιά μου δεν θα κάνουν τίποτα. Τελειώσει πρώτα το σχολείο σου. Όσε πλατφόρμες βάλεις.
2: Έχεις δίκιο.
3: Να κάνουμε λίγο μπάστα σε αυτά τις πλατφόρμες.
0: Καλά κάνεις, Κώστα μου.
3: Εντάξει.
1: Παιδιά, θα γίνουν περισσότερες ακόμα.
3: Οι περισσότερες
2: πλατφόρμες.
0: Πόσες θα γίνουν.
1: Πολλές.
3: Εντάξει. Δεν ξέρω, το θέμα είναι ότι.
2: Γιατί λεφτά να έχουμε να δίνουμε, τύπου.
3: Ναι, το θέμα είναι θα γίνει με την συμβατική τηλεόραση. Τώρα, όταν έχω ένα μεγάλο προβληματισμό, το οποίο το έλεγα τις προάλλες στην Κατερίνα εκτός αέρα, όταν βλέπω ότι παίρνουν πολλές αθλητικές διοργανώσεις, τις παίρνουν πλατφόρμες.
1: Αυτό.
3: Αρχίζουν και μπαίνουν που εκεί δεν υπήρχαν. Στην αρχή οι πλατφόρμες ήταν για όλα τα χρόνια σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ. Και φτιάχναν δικά τους κλπ. Άρα μπήκαν δυνατά, ρίξαν πάρα πολλά λεφτά και άρα αυτό το κομμάτι το κατέκτησαν. Τι έχει μείνει λοιπόν στην ελεύθερη τηλεόραση, εντάξει, έχουν μείνει προφανώς και σειρές και ταινίες και ντοκιμαντέρ, αλλά το αποκλειστικό. Τα αθλητικά και ενημέρωση. Δεν έχουν αθλητικά και ενημέρωση πλατφόρμες. Αν μπαίνουν σιγά σιγά στα αθλητικά, και αν μετά από 15 χρόνια έχουν πάρει όλα, θα έχουν μείνει μόνο ενημέρωση στη συμβατική τηλεόραση.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
3: Και ποιος θα μας προτιμάει τότε.
0: Έχει τέτοιε αναζητήσει.
3: Ρε, παιδί μου, έχω μια ευαισθησία στο μέλλον.
0: Βλέπει μακριά, ναι. Αυτό, βλέπει μακριά. Αλλά το βλέπει να έρχεται. Αργά, αλλά έρχεται.
3: 100%.
1: Καλά, εντάξει, δεν τα πήραν και για πάντα τα δικαιώματα κάποιοι.
0: Τέλο πάντων, θα δούμε.
3: Μπαίνουν σιγά-σιγά NBA, NFL, hockey. Δηλαδή, σιγά-σιγά. Δεν τα πήραν όλα με το καλημέρα. Σιγά-σιγά πάνε σε αυτό. Σιγά-σιγά είστε στην Ευρώπη. Αν μεθαύρω να πάρουν την Ευρωλίγκα, αν πάρουν κάτι άλλο.
1: Παιδιά, μια πολύ μεγάλη πλατφόρμα, μεγάλη, πολύ μεγάλη, όχι εδώ, ντόπια, εγχώρια, από το εξωτερικό, μεγάλη όμως, μεγάλη, κολοσσός, θέλει να πάρει το Champions League, τα δικαιώματα του Champions League. Μου παιδιά, λέγανε.
0: Το έχει δείξει τον δρόμο η Αμερικάνικη τηλεόραση, η οποία είναι ο πιλότος για ό,τι θα ακολουθήσει μετά από 10 χρόνια, 20 χρόνια στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν αναλαμβάνει αυτό. Δεν το NFL, ας πούμε, ή τον τάδε αγώνα. Δεν τον έχει το τάδε κανάλι κανένας άλλος. Ένα συγκεκριμένο κανάλι, ένα συγκεκριμένο όμιλος. Αυτός το έχει. Έτσι θα γίνει, φαντάζομαι, κάποια στιγμή και στα υπόλοιπα. Κάποια στιγμή.
1: Αυτό δεν θέλουμε, σου λέμε.
0: Δεν το θέλουμε, δεν το θέλουμε. Εμείς θέλουμε να είναι ελεύθερα, δωρεάν. Αυτό θέλουμε εμείς.
3: Ναι. Πλατφόρμες δεν θέτε.
1: Δεν θέτε.
3: Τι θέτε, τι λέτε.
2: Τώρα που λες ατάκα από ταινία.
0: Γι' αυτό έχουμε φτιάξει εμείς εδώ πέρα το Earthflix. Το οποίο κάνει θράψη κιόλας, έτσι.
3: Έβλεπα
0: κάτι 17 εκατομμύρια κόσμο, ας πούμε.
3: Έχει τρομερό περιβάλλον και δωρεάν.
1: Δεν θέλει να πει
2: τεράστια ανακαλύψη. Τεράστια ιστορία. Το Earthflix, που πρέπει να είναι ελάχιστη γιατί έχει εκατομμύρια views. Ας μπει να δει τι περιεχόμενο έχει. Πέρα από το περιεχόμενο που παίζουν οι ΕΡΤ όλες, να δει το ξεχωριστό περιεχόμενο που έχει το Earthflix.
0: Και θέλω να πω, συγγνώμη, μόνο αυτό να πω, ότι μέχρι τώρα υπήρχε ένα γενικότερο παράπονο ότι σταματάω μία σειρά, μετά δεν ξαναξεκινάει από το ίδιο, το φτιάξαν. Φτιάξαν και αυτή την. Δηλαδή, μπορείς να σταματήσεις, να σηκωθείς, να φας, να κάνεις, να ράνεις.
2: Αυτό ήταν θέμα, όντως, τώρα που το φτιάξαν.
3: Επειδή έχουμε 1,5 λεπτό μέχρι να κλείσουμε.
0: Να αφήσουμε την Κατερίνα να πει αυτό που θέλει.
3: Και έχουμε το απόσπασμα στην ταινία του Παπατρέχα. Τον Παπατρέχα δεν είναι, παιδιά, η ταινία.
0: Πού θα
2: με τον Βέγκο.
1: Βέγκο. Κάνε το θηρό. Ρε, παιδιά, πριν το σκεφτόμουν να σας το πω.
3: Για βάλτε το λίγο να το παίξουμε.
4: Γεια σου, Παγίδα. Την κυρία Καλιακούδα, καλώς ορίσατε. Αν μην ταλαιπωρήσετε, χαλασμένο είναι πάλι.
5: Πάλι δεν λειτουργεί αυτό.
4: Ξέρετε πράγματα, κυρία Καλιακούδα, μου τι να κάνουμε.
5: Τι θα ανέβω εγώ απάνω στο ρετήρι τώρα.
4: Όπως ανεβαίνετε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ένα δεκάρικο θα μου δώσετε και θα σας πάω τσίφ στην πόρτα σας.
5: Αν μας δείτε ένα μάτι, θα ρεζιλευτούμε.
4: Δεν θα ρεζιλευτείτε καθόλου. Τι θέλετε να κάνετε αφού έχετε ρευματισμού. Να παραμείνετε εδώ πέρα στο θηρορείο, τι να σας πω. Ελάτε, μην κάνετε έτσι. Ανωτέρα βία, τι να κάνετε. Εδώ, δεύτερο σκαλί όπως πάντα. Έτσι, μπράβο. Οι γνωστές κινήσεις, μια στιγμή να προετοιμαστώ εγώ. Πάμε. Δώστε μου. Αχ, κυρία Καλιακούδα μου. Και είπα, κάντε λίγο δίαιτα, όχι για σας, για μένα.
1: Αυτά. Παιδιά, παιδιά, πραγματικά υπέροχο. Πολύ μπροστά από την εποχή του αυτός ο άνθρωπος.
0: Πολύ. Λοιπόν, φεύγουμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα να
1: έχουμε. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Επίσης, επίσης. Πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε. Ρίχτω.
0: Πάμε κι εμείς.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιάννα Ασημέλη. 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό στη Βενεζουέλα, ο αριθμός των νεκρών από το φωνικό σεισμό μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, προσπαθώντας να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς, οι επιχειρήσεις δεν αναστέλλονται, διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας Νέλση Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Εξοργισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμιών, ενώ εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει. Σε κίτρινο συναγερμό 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το τελευταίο 24ωρο 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλη την επικράτεια. 7 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβίαση της αντιπυρικής νομοθεσίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του Ορμούς, σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios και το CNN. Οι δύο πλευρές θα επιχειρήσουν και πάλι να επιλύσουν τη διένεξή τους, ώστε να αποκλιμακωθεί η ένταση μετά και τις εκατέρωθεν επιθέσεις των τελευταίων ημερών και τις αλληλοκατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχηρίας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Το Ισραήλ θα θέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το ζήτημα της εμπριστικής, όπως τη χαρακτηρίζει, ρητορικής του Τούρκου Προέδρου. Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου δήλωσε ότι η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει το θέμα με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Η Χεζμπολά επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά ηλικίες 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο έξω από κατοικία κοντά στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά τους συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φερόμενη αμέλεια. Οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διερευνούνται. Σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη Λακωνία, κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Ο Ρώσος πρόεδρος, μιλώντας στο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος, παραδέχθηκε τις ελλείψεις καυσίμων και τις ουρές στα πρατήρια, υποσχέθηκε να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας, καθώς το Κίεβο συνεχίζει τα πλήγματά του στις ρωσικές υποδομές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχές Επιδαύρου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, δεύτερη ώρα της εκπομπής στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και διάβαζα τώρα τα στοιχεία για το που έδωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τον καύσωνα. Αυτό το ακραίο καιρικό φαινόμενο που πλήττει ένα πολύ μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Καταρχήν δεν ήξερα ότι η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη γη. Δηλαδή με ρυθμό δύο φορές ταχύτερο του παγκόσμιου μέσου όρου.
1: Το ανακοινώσαν και κάποιοι επιστήμονες πολύ πρόσφατα αυτό σε μια νέα έρευνα που έγινε. Είναι δηλαδή πολύ καινούργια τα στοιχεία αυτά που
0: έχουν. Ναι, 150 εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή ζουν υπό ακραία ζέστη. Και ο Τέντρος, δεν το λέω εγώ το επίθετο του επικεφαλού, που είναι το επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είπε ότι πάνω από 1.300 πλεονάζοντες θάνατοι που έχουν καταγραφεί από την 21η Ιουνίου συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες. Είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Είναι τρομακτικό, έτσι.
1: Ναι, κάπου διάβαζα.
0: Σαν πανδημία αυτό.
1: Κάπου διάβαζα σήμερα σε μια εφημερίδα. Διάβαζα το εξής, ότι εμείς το 87 είχαμε 3.000 θανάτους. 3.000 στα 10 εκατομμύρια ήταν ένα σημαντικό πράγμα. Ας πούμε στην Γαλλία που έχουν 1.000 θανάτους, λέω ένα νούμερο, στα 68 εκατομμύρια, ακόμα φαίνεται φαντάζει αμεληταίο. Αλλά αυτό που προβλέπουν όλοι οι επιστήμονες είναι ότι έτσι θα πάει από εδώ και πέρα και θα πηγαίνει χειρότερα. Γιατί όπως πολύ ορθά είπες από αυτή την έρευνα, η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται περισσότερο με σχεδόν διπλάσιο ρυθμό από τις άλλες.
0: Επειδή το
1: οποίο είναι συγκλονιστικό.
0: Μία φορά στη ζωή μου κατάλαβα τι σημαίνει θερμοπληξία. Και αυτό... Επειδή λένε ρε παιδί μου ότι θερμική καταπώνηση τη λένε σιωπηλό δολοφόνο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θυμάμαι ένα καλοκαίρι σε ένα σπίτι που έμενα εδώ στο Γέρακα και δεν είχε κλιματισμό. Και είχε πολύ ακραία ζέστη. Και είχα καθίσει στον καναπέ και προσπαθούσα ακούνητη να δροσιστώ με έναν ανεμιστήρα. Και όσο περνούσε η ώρα, αισθανόμουν να σβήνω. Αυτό φαντάζομαι ότι είναι ο προάγγελος της θερμοπληξίας, δηλαδή πρέπει να δίνεται σημασία στα σημάδια.
1: Υπάρχουν και κάποιοι ακροατές οι οποίοι λένε ότι θορυβείτε, μας στέλνουν μήνυματα δηλαδή, ότι θορυβείτε τον κόσμο και θέλετε να πανικοβάλλετε τον κόσμο που έχει σιγά τον καύσωνα με 36 βαθμούς ας πούμε στην Ελβετία ή κάπου αλλού. Δεν είναι έτσι τα πράγματα και εν πάση περιπτώσει και δεν θα μείνει και στους 36
0: έτσι,
1: κατά τα φαινόμενα.
0: Νομίζετε.
1: Αλλά τέλος πάντων, ναι.
0: Συγγνώμη, μισό λεπτό.
1: Όχι, ναι.
0: Πρόσφατα, χθες,
1: προχθές,
0: ήρθε από την Ελβετία που μένει μόνιμα μία φίλη της αδερφής μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ζει εκεί με την οικογένειά της, είναι καθηγήτρια και είχε πάρει το τρένο να πάει στη δουλειά της.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι έχει ζήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής στην Ελλάδα. Ξέρει τι σημαίνει ζέστη.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν. Κάποια στιγμή που ήταν στο τρένο, το οποίο δεν είχε κλιματισμό, το τρένο, στον καύσωνα, αισθάνθηκε ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Δηλαδή δεν το έχω αισθανθεί ούτε με 40 βαθμούς και 42 στην Ελλάδα.
1: Ναι, γι' αυτό λέγαμε. Μας το λένε και οι ανταποκριτές που είχαμε μιλήσει προηγούμενες ημέρες. Μας λέγανε ακριβώς αυτό, ότι παιδιά είναι άλλο το 36. Μας το λένε και οι φίλοι ακροατές από το Ανόβερο ή από την Κοπεχάγη, από οπουδήποτε.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, ότι είναι άλλη η ζέστη της Ελλάδας, είναι άλλη η ζέστη η εκεί, με υγρασία, ας πούμε, 40 και 42 και 45%.
0: Και εσείς γιατί πανικοβάλλεστε για αυτό που λέμε στην Ελβετία?
1: Ποιος
0: σας νοιάζει?
1: Ποιος πανικοβάλλεστε? Σήμερα δεν μας έχει έρθει ευτυχώς κανένα μήνυμα, θα μας έρθει μετά το τέλος της εκπομπής, θα κλείσουμε προς τα κλασικά. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από το Μεσολόγγι που μας στέλνει φωτογραφία γλυκό τριαντάφυλλο και καφέ. Εσπρεσάκι και γλυκό τριαντάφυλλο.
0: Γλυκό τριαντάφυλλο, ρε παιδιά, με
1: σκοτώνετε. Δεν είμαι του.
0: Μόνο τα γλυκά του κουταλιού όλα μου αρέσουν.
1: Μόνο τα εσπεριδοειδή. Τίποτα άλλο. Από τα γλυκά κουταλιού δεν μου αρέσει.
0: Όλα, παιδιά, μην λες δεν σ' αρέσουν.
1: Αφού δεν μου αρέσει.
0: Όχι, τι μπορεί να μην στέλνουν, άμα λες δεν αρέσει.
1: Όχι, να στείλουν, γιατί να μην στέλνουν.
0: Πού
1: να
0: στείλουν όμως κανένας.
1: Πού να στείλουν, παιδί μου, σε εμάς εδώ.
0: Ναι.
1: Όχι, να μην στείλουν τίποτα.
0: Γιατί να μην στείλουν.
1: Καλημέρα στην Ευαγγελία επίσης. Καλημέρα να έχετε. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλτσαμάδα Κεφαλονιά με 24 βαθμούς ήδη στην Κεφαλονιά. Καλημέρα και στον Κυριάκο, το φίλο μας Στοιχείο. και όσο και να φυσάει σε ένα μεγάλο νησί σαν Τυχείο, πάντα βρίσκεις παραλίες που μπορείς να απολαύσεις την ηρεμία. Είναι η πείνα μας.
0: Βέβαια, κόβει.
1: Φωτογραφία μας στέλνει από τον Αγό, την μαγική παραλία των Καρδαμήλων της Βορειοανατολικής Χίου. Δεν έχω πάει.
0: Ωραία,
1: δεν έχω
0: φαίνεται,
1: πάει γενικά
0: ωραία,
1: στη Χίο.
0: Ναι. Ωραία,
1: όλες
0: παραλίες. Εγώ έχω πάει, έχω περάσει από τη Χίο. Ναι. Δεν έχω μείνει. Έχω περάσει, πήγαινα ψαρά.
1: Χθες είχα ένα επέτειο γάμου, 29 χρόνια. Ναι. Παντρεμένος ο κύριος Κυριάκος με την.
0: Να ζήσετε.
1: Καλή του, με
0: να
1: την
0: ζήσετε.
1: Κυρία του.
0: Ναι. Και πάλι χρόνια πολλά σε Πέτρους, Παύλους, Παυλίνες, Πετρούλες και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Και τα υποκοριστικά.
0: Όλα τα ονόματα αυτά που γιορτάζουν ναι. σήμερα.
1: Αυτό με τα υποκοριστικά μπορεί να σε μπερδέψει.
0: Βέβαια.
1: Γιατί έρχεται μία και πώς σε λένε εσύ, Ευελίνα. Την ξέρεις, α πούμε, Ευελίνα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και έρχεται του Πέτρο και Παύλου με γλυκά. Και λες, γιατί γίνεται της Αγίας Ευελίνα σήμερα. Όχι, η Παυλίνα είναι το κανονικό μου. Καταλαβες. Και το έχει κάνει Ευελίνα.
0: Πεβελίνα.
1: Έτσι τι ήθελε να το κάνει. Δεν βρει άγρια.
0: Και τον άλλο που λένε Τάκι. Νομίζω ότι είναι το 15 Αύγουστο.
1: Λοιπόν, τι άλλο γίνεται.
0: Και τον λένε Κώστα.
1: Δεν σας έχουμε πει τίποτα για τα έξω από εδώ. Γιατί στα έξω από εδώ, προς το παρόν, υπάρχει μια φαινομενική ηρεμία. Φαινομενική. Έτσι. Και λέω φαινομενική, γιατί για παράδειγμα δεν είχαμε νέες ομοβροντίες στον Περσικό κόλπο, για παράδειγμα, όπως είχαμε την Παρασκευή και το Σάββατο.
0: Αλλά ένα βράδυ δεν είχαμε.
1: Ναι, δεν είχαμε, αλλά είχαμε απ' την άλλη το Ιράν να βγαίνει χθες και να λέει είναι αποκλειστικό μας θέμα τα στενά του Ορμούς. Δεν ξέρω τι σας λένε οι άλλοι, είναι μόνο δικό μας θέμα. Και το είπανε 2-3-4 διαφορετικές πηγές του Ιράν, γιατί δεν ξέρεις και ποια να πρωτοπιστεύσεις.
0: Άρα συμφωνούν δηλαδή, μεταξύ τους.
1: Το είπε
0: δηλαδή.
1: Το Υπουργείο Εξωτερικών, το είπαν οι Φρουροί της Επανάστασης, το είπε ο πρόεδρος Βουλής, το είπαν όλοι. Καταλαβαίνεις.
0: Σε
1: αυτό
0: βρήκανε.
1: Ομονοούν ότι θα μας αρνέξουν αυτό. Ή θέλουν, εν πάση περιπτώσει, να μας αρνέξουν. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά έχει τη σημασία του και αυτό, γι' αυτό και σας το αναφέρουμε.
0: Χτες είχε και Υπουργικό Συμβούλιο στο Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Και είπε ο Νετανιάχου ότι όταν θα συναντηθώ με τον Τραμπ. Πότε θα ξανασυναντηθούν αυτοί.
1: Τώρα, όσον ούπο. Αυτοί συναντιόνται συχνά.
0: Ναι. Όταν θα συναντηθώ με τον Τραμπ, θα του πω εγώ για τον Ερντογάν.
1: Α, να του πει.
0: Ναι.
1: Τι.
0: Και που έχει εμπριστική ρητορική. Που μιλάει άσχημα για το
1: Ισραήλ.
0: Και όχι μόνο.
1: Ναι.
0: Έχει πει.
1: Ναι. Εντάξει. Να του τα πει.
0: Ναι. Εμείς λαμβάνουμε υπόψη μας, λέει, πολύ σοβαρά αυτά που λέει, γιατί δεν περνάει η μέρα χωρίς να ζητάει την καταστροφή του Ισραήλ ο Ερντογάν.
1: Θέμα...
0: Και θα τα πω εγώ του Τραμπ.
1: Το θέμα δεν είναι μόνο τι θα πει ο Νετανιάχου, είναι και τι θα καταλάβει ο Τραμπ. Γιατί ο Τραμπ έχει τα δικά του φίλτρα.
0: Ναι.
1: Και λέει αυτός καλός, αυτός κακός. Τελεία. Καταλαβες. Είναι έτσι ένα.
0: Επειδή από ό,τι φαίνεται τον ακούει
1: σύστημα.
0: Καμιά φορά τον Νετανιάχου.
1: Εδώ ολόκληρος πόλεμος ξεκίνησε και σύμφωνα με Αμερικανούς αναλυτές ξεκίνησε λόγω του Ισραήλ.
0: Αυτό λέω. Καμιά φορά τον ακούει τον Νετανιάχου.
1: Εγώ δεν τα πιστεύουμε, απλά μεταφέρουμε τι γράφεται στον Αμερικανικό τύπο.
0: Ναι.
1: Και τι λένε ακόμα και κάποιοι εκ των βουλευτών ή και κάποιοι εκ των υποστηρικτών του, πρώην υποστηρικτών του Τραμπ.
0: Συγγνώμη.
1: Το μεγάλο, μία από τις μεγάλες ειδήσεις στις ΗΠΑ και ενώπιση και των ενδιάμεσων εκλογών είναι αυτός που έχει κάνει podcast και έχει δικές του εκπομπές, ο Κλάρκσον, πώς τον λένε κάπως, ο οποίος ήταν φανατικός υπέρ του Τραμπ πριν τις εκλογές. Τώρα, λόγω του πολέμου και λόγω του ότι σύρθηκε στον πόλεμο ενώ είχε υποσχεθεί προεκλογικά ότι θα φύγουμε από όλους τους πολέμους.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: και τον πίστεψαν αυτοί.
1: Φυσικά τον πίστεψαν και τον ψήφισαν.
0: Ναι,
1: ότι τον οδήγησε ο Τραμπ, ο Νετανιάχου στον πόλεμο, το φέρει πολύ βαρέως και γι' αυτό λέει εγκαταλείπει τον Τραμπ. Και είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα συζήτησης αυτή τη στιγμή στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών η αλλαγή στάσης του συγκεκριμένου.
0: Καλέ, εδώ και καιρό δεν το έχει
1: παρουσιαστεί. Από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος.
0: Ναι, αυτό λέω. Έχουν περάσει 150 μέρες.
1: Εντάξει. Λες και πέρασε η αιωνιότητα, ρε Σεσέρα.
0: Λες
1: και είναι προηγούμενος αιώνας.
0: Νόμιζα ότι έγινε ξανά, ας πούμε, κάτι, ας πούμε.
1: Καλημέρα στον κύριο Γιώργο, ο οποίος μας στέλνει φωτογραφίες από τη λίμνη Ζηρού, στην Φιλιππιάδα της Πρέβεζας. Πρωινός περίπατος με 23 βαθμούς. Και το ραδιοφωνάκι στο αυτή φαντάζομαστε. Τι ωραίο μέρος είναι αυτό.
0: Ωραίος περίπατος, ρε παιδιά.
1: Δεν έχω πάει. Τι ωραίο μέρος είναι αυτό.
0: Έχουμε ωραία μέρη, ρε παιδάκι.
1: Στη Φιλιππιάδα, στην Πρέβεζα.
0: Λοιπόν, να σας πούμε.
1: Το βάζω στα υπόψη.
0: Ναι, να σας πούμε ότι μετά τις και μισή θα σας πάμε στην Κίμολο. Που εντυπωσιάστηκα.
1: Εξήγησε όμως γιατί θα πάμε στην Κίμολο.
0: Είδα από την Κιάρα Φεράνη που λέγαμε χτες όσοι
1: την Ινφλουένσα.
0: Την Ινφλουένσα. Η Κιάρα Φεράνη λοιπόν πήγε στην Κίμολο. Και έβγαλε.
1: Στη Μήλο δεν ήταν αυτή.
0: Και στην Κίμολο, δίπλα είναι.
1: Α, δίπλα.
0: Παίρνεις το καραβάκι και πας.
1: Από τη Μήλο στην Κίμολο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι. Δεν έχω πάει στη Μήλο, αλλά δεν έχω πάει και στην Κίμολο. Ναι.
0: Άστο, δεν θέλω να πας στην Κίμολο φέτος, γιατί την άλλη φορά που ήταν να πας στη Μήλο, τι έγινε.
1: Εκλογές. Έκτακτες. Ναι. Ανακλήθηκαν οι άδειες.
0: Άστο τώρα. Άστο.
1: Το αφήνω.
0: Λοιπόν, το σκεφτόμουν πριν και λέω πω θα πείθαινα να πω στην Κίμολο. Καταστραφήκαμε. Λοιπόν, τι έλεγα λοιπόν. Α, η Κιάρα Φεράνη λοιπόν πήγε και στην Κίμολο μια βόλτα και εντυπωσιάστηκε με το σινεμά έτσι όπως έχουν στήσει το θερινό τους. Παιδιά, είναι μια μαγεία αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Μαγεία πραγματική. Μέσα στο. Κάθονται σε σκαλάκια γύρω-γύρω και γραφική Κίμολο. Έχει πάει η Λουίζα. Μου είπε. Είχε πάει πριν 3 χρόνια και τη άρεσε πάρα πολύ.
1: Η Καμίλα Ράγκη.
0: Ναι, η Μαραβελάκη.
1: Η Μαραβελάκη. Έχει πάει εκεί.
0: Βέβαια. Ναι. Και θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο.
1: Αυτό είναι μερικές ιδέες.
0: Ναι, έτσι. Ναι, ναι.
1: Μερικές ιδέες απλές. Πολύ απλές. Οι οποίες μπορεί να φτιάξουν έναν ολόκληρο τόπο. Το λέω αυτό με αφορμή.
0: Ναι.
1: Κάτι που έβλεπα χθες στο Twitter είναι ένα. Μια συγκεκριμένη pub στη Σκωτία,
0: ναι.
1: Στην οποία φτάνεις μόνο με τα πόδια. Δεν είναι καμία φοβερή pub, αλλά είναι, ρε παιδί μου, σημείο αναφοράς.
0: Ότι πας με τα πόδια.
1: Λοιπόν,
0: μόνο.
1: Πας με τα, ναι, πόδια μόνο εκεί πέρα και υπάρχουν άνθρωποι που ξεκινάνε να πάνε και να περπατήσουν. Αυτό είναι σήμα κατά τεθέν για την περιοχή. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αυτό ήταν να αλλάξει 3 φορές ιδιοκτήτη. Γιατί δεν τα έβγαζε τα έξοδά του κτλ. Και μαζεύτηκε κόσμος που κάνει αυτό τον περιπατητικό τουρισμό για να πάει σε αυτή την pub, εν πάση περιπτώσει, και είπε όχι, θα πληρώσουμε εμείς για να σώσουμε τη συγκεκριμένη pub. Το λέω αυτό με αφορμή ένα καφενείο στα Εξάρχεια, στη συμβολή της Καλλιδρομείου με τη Χαριλάου Τρικούπη, όπου έχουν βαλθεί πολλοί, και καλά κάνουν ενδεχομένως, να διατηρήσουν αυτό το καφενείο. Αυτό το καφενείο μετράει κανέναν αιώνα στην πλάτη του. Έχει ακόμα τα παλιά τραπεζάκια με μάρμαρο επάνω, ξύλινο σκελετός μάρμαρο από πάνω κτλ. Κάνει ακόμα με τις 3 φουσκάλες τον καφέ και τέτοια. Λοιπόν, και επειδή θέλει ο ιδιοκτήτης του κτηρίου να αλλάξει χρήση του συγκεκριμένου καφενείου, θέλει να του κάνει έξωση. Και μαζεύουν τώρα και υπογραφές, διαβάζω, για να διατηρηθεί, γιατί είναι μια γωνιά των Εξαρχείων από μια εποχή, ας πούμε, που είναι βγαλμένη, νομίζεις, ξέρω, από ελληνική ταινία. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Είναι θρυλική η μουριά. Και μαζεύουν υπογραφές για να σωθεί. Λέω πως ένα σημείο μιας τοποθεσίας μπορεί,
0: το
1: ρε παιδί
0: πόσιμο,
1: μου,
0: είναι
1: το πόσιμο, ναι. Ναι. Και να λειτουργήσει ως μαγνήτης, ως πόλος έλξης. Το ίδιο γίνεται με τον κινηματογράφο στην Κίμολο. Αυτό. Είναι σημείο αναφοράς.
0: Κολλάει το καφενείο στα Εξάρχεια.
1: Όλα, ρε παιδί μου, κολλάνε.
0: Όλα
1: κολλάνε. Απλά έχω πολυδέδαλη σκέψη.
0: Πραγματικά όμως.
1: Ναι.
0: Ναι, πραγματικά. Τέλος πάντων, λοιπόν, μακάρι να σωθεί η Μουριά. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο, βέβαια, τι μπορείς να πεις στον ιδιοκτήτη.
1: Δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα. Δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα, είναι αλήθεια. Α, τέτοιο, ναι.
0: Γιατί έχουν κλείσει και άλλα τέτοια.
1: Πολλά έχουν κλείσει. Ναι.
0: Στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της χώρας και σε άλλα σημεία του τόπου και δεν έχει κουνηθεί φύλλο.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Αλήθεια είναι.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Αλλά ούτως ή άλλως, ακούστε να δείτε, από εδώ και πέρα σιγά-σιγά, όσο εκλείπει αυτή η βαριά ειδησιογραφία, έτσι, μπαίνουμε κι εμείς λίγο σε mood. Να,
0: καλά,
1: σήμερα θα πάμε στην Κίμολο. Δεν θα πάμε λίγο, ρε παιδιά, δεν το χρειαζόμαστε. Το χρειαζόμαστε λίγο.
0: Γιατί καταρχήν μπορεί να έχετε κανονίσει να πάτε διακοπές στη Μήλο ή στην Κίμολο.
1: Να μην ξέρετε ότι έχετε εκεί σινεμά.
0: Να ότι έχει αυτό το θερινό. Και όχι μόνο, έχουν πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις οι άνθρωποι.
1: Παντού έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις.
0: Λέω τώρα εκεί που θα πάμε.
1: Α.
0: Το ξέρω ότι παντού έχουν.
1: Εντάξει.
0: Φυσικά παντού
1: όχι,
0: έχουν.
1: Όχι, μην παρεξηγηθούν οι φίλοι από άλλες μέρες.
0: Τι να παρεξηγηθούν. Τώρα σήμερα ασχολούμαστε με την Κίμολο. Τι να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Λες και είμαστε και από την Κίμολο κάνω.
1: Καμία σχέση.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων. Όχι, θέλω να πω ότι οι άνθρωποι είναι πολύ οργανωμένοι, αγαπάνε τον τόπο τους. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα.
1: Να αγαπάς τον τόπο, ωραία.
0: Βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα γιατί έτσι το προσέχεις.
1: Εμένα όμως όταν μιλάω για το Λιβάδι με κακίζεις.
0: Παραμιλάς εσύ για το Λιβάδι.
1: Παραμιλάω.
0: Το παρακάνεις. Πώς το λέω.
1: Okay.
0: Παραμιλάς.
1: Να σου πω, Μουντιάλη έχεις δει καθόλου?
0: Κοίταξε να δεις, δεν είδα αυτό τότε και εγώ είχα πολλές υποχρεώσεις.
1: Ναι. Κέρδισε ο Καναδάς την Νότια Αφρική με 0-1 και περνάει στους 16 για πρώτη φορά στην ιστορία του.
0: Θα τα πω, μας τα πει.
1: Ναι, θα μας τα πει μετά, 8 παρατέταρτο. Το ξέρω. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση, ας πούμε. Το γκολ μπήκε στο 90.
0: Είδα το. Έβλεπα, μάλλον παρακολουθούσα το σκορ στον αγώνα της Αγγλίας.
1: Ναι, το 0-2.
0: Ναι, που δέησε να βάλει γκολ, το πρώτο γκολ στο 61 και μετά στο 66.
1: Αφού έπαιζε στο Ρελαντί.
0: Τι πάει να πει, έπαιζε στο Ρελαντί.
1: Έπαιζε στο Ρελαντί.
0: Τι σημαίνει έπαιζε στο
1: Ρελαντί. Να σου πω. Κάπου διάβαζα ότι υπάρχουν κάποιες έτσι καταγγελίες ή γκρινιά ότι ένας αγώνας στήθηκε για να πεταχτεί μια ομάδα απ' έξω και να περάσουν οι δύο.
0: Ποιος
1: που παίζουν.
0: Ποιος αγώνας, μίλα καθαρά, Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ότι είχε συμφωνηθεί το, ακόμα και το σκορ και μάλιστα κακίσαν έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έβαλε ένα γκολ γιατί του είπανε μα είχαμε συμφωνήσει να λήξει ισόπαλο.
0: Ποιο αγώνα, μάλλον.
1: Σε έναν που έπαιζε η Αλγερία, νομίζω.
0: Και με ποιον άλλη ομάδα.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Τώρα, γιατί το,
1: δεν το θυμάμαι.
0: Στην Αλγερία τώρα.
1: Όχι, το διάβαζα στο Twitter πρωί-πρωί ότι έχει γίνει πριν να πάρει θέση η FIFA και τα λοιπά. Υπάρχει
0: Αλγερία
1: ένα θέμα.
0: Με ποιον.
1: Δεν θυμάμαι με ποιον έπαιζε.
0: Τον τελευταίο της αγώνα, δηλαδή.
1: Νομίζω, ναι.
0: Αλγερία Μουντιάλ.
1: Αλγερία Μουντιάλ, βάζοντα στο ψαχτήρι.
0: Τι Αγγλία. Με Αλγερία λέμε.
1: Ναι, όχι, Αλγερία.
0: Με την Αυστρία.
1: Με την Αυστρία, μπράβο, με την Αυστρία, καλά το πες. Λένε εκεί πέρα ότι κάτι έγινε, κάποια παρασπονδία. Δεν ξέρω τι έγινε. Θα ρωτήσουμε μετά. Ε?
0: Ποιος θα λέει.
1: Θα μάθω.
0: Δεν βλέπω να
1: λέει. Βοά το Twitter.
0: Άστο Twitter.
1: Εντάξει, άστο Twitter, άστο Twitter. Έμαθε το Instagram, είσαι ρε.
0: Όχι, το Instagram, άστο το Twitter. Εδώ έχει γραφτεί, έχει υποθεί τίποτα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα γιορτάζει ο γιος μας ο Πέτρος και έχει γενέθλια ο μικρός μας ο εγγονός ο Γιωργάκης. Μας λέει ο κύριος Γιάννης από τη Ριζούπολη να τους χαίρεστε και τους δύο.
0: Ναι, βέβαια να τους
1: χαίρεστε. Κύριε Γιάννη,
0: να είναι γεροί.
1: Ναι, να είστε καλά.
0: Βέβαια.
1: Στη Ριζούπολη είστε ακόμα, δεν φύγατε, δεν πάτε χαλκούτσι.
0: Πάνε και έρχονται.
1: Τώρα πάνε καιρό. Ναι, δίπλα, γι' αυτό το λέω.
0: Το χαλκούτσι, ναι. Τελικά δεν κλείσαμε το θέμα.
1: Ποιο
0: η
1: θέμα
0: κυρία Τζάκρη θα πάει στο Πασό.
1: Άντε πάλι, να τα.
0: Μπορώ, μου είχε.
1: Χρόνια κάνει λούπα. Τώρα κάνει λούπα.
0: Ξέρετε γιατί κάνω λούπα. Γιατί θυμάμαι στο μνημόνιο το πρώτο.
1: Ναι.
0: Ήταν Πασόκ.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Πασόκ δεν ήταν.
1: Πασόκ ήταν.
0: Έφυγε.
1: Ναι.
0: Πήγε ΣΥΡΙΖΑ, σωστά.
1: Ναι.
0: Έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, ψήφισε μνημόνιο εκεί.
0: Εκεί ψήφισε μνημόνιο, ναι. Στο Πασόκ δεν ήταν καλό το μνημόνιο. Στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν καλύτερο.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι είχε ψηφίσει και το Πασόκ και μετά έφυγε. Αλλά τέλος πάντων, μπορεί να με γελάει η μνήμη μου. Ναι, για πες. Ξέρω εγώ πότε. Ναι.
0: Τέλος πάντων. Και μετά έφυγε και πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά δεν ήρθε κανένας πλη. Λοιπόν, και μετά φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και πήγε στον Κασελάκη.
1: Στον Κασελάκη.
0: Και τώρα θα φύγει από τον Κασελάκη και θα γυρίσει.
1: Όχι, θα φύγει, έφυγε.
0: Ναι,
1: έφυγε.
0: Ναι, φεύγει από τον Κασελάκη και πάει στο Πασόκ.
1: Ναι, κάνει κύκλο. Γιατί σε πειράζει εσένα.
0: 360.
1: Λοιπόν, τι.
0: Δεν ξέρω. Ας πάμε για να βγούμε λίγο από το στούντιο και θα πω κι άλλα.
1: Υπέροχο, υπέροχο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πλησιάζουν τους 1.500 οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Χτίδα ελπίδας δύο 11χρονοι που ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμια. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις, ανοίγοντας το δρόμο για νέο γύρο συνομιλιών αύριο στο Κατάρ. Στόχος των επαφών, η αποκλιμάκωση της έντασης και η επίλυση της διαφοράς για τα στενά του Ορμούζ. Η Χεζμπολάχ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφτηκε στην Ουάσιγκτον. Σε κίτρινο συναγερμό 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι αύριο η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα παιδιά. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο, συνελήφθησαν για αμέλεια οι γονείς τους. Σεισμική δόνηση 4,3 ρίχτερ λίγο μετά τη μία στη Λακωνία κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Γενικά έθριος ο καιρός με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι στο Airview Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι και θα αρχίσουμε τα ταξίδια μας αυτή τη βδομάδα από την Κύμολο. Εγώ δεν έχω πάει, ούτε ο Διονύσης.
1: Είναι δίπλα στη Μήλο όμως, από ό,τι μου έλεγες νωρίτερα, και πας με καραβάκι πολύ εύκολα.
0: Πολύ ωραία.
1: Αν πας στη Μήλο.
0: Ναι. Και πας κατευθείαν Κύμολο, ρε παιδί μου.
1: Πας κατευθείαν Κύμολο.
0: Νομίζω ότι πας, βέβαια, ναι. Γιατί να μην πας. Λοιπόν, είναι ωραία η Κύμολος, λένε όσοι έχουν πάει. Η Λουίζα δηλαδή, που μας είπε. Εμάς μας έκανε εντύπωση από αυτό που είδαμε από τις αναρτήσεις ανθρώπων οι οποίοι και βγαίνουν και εκτός συνόρων οι αναρτήσεις αυτές βεβαίως. Δηλαδή κάνουν το γύρο του κόσμου.
1: Παιδιά, τώρα το ανέβασε μια influencer που σας λέγαμε πριν, η οποία έχει κάτι 500.000 ας πούμε ακόλουθους. Δηλαδή 500.000 άνθρωποι είδαν για παράδειγμα ότι εκεί υπάρχει ένας υπέροχος κινηματογράφος.
0: Που είναι περιφερόμενο.
1: Έχει και φεστιβάλ αυτή την περίοδο.
0: Δηλαδή, άκου τώρα να είσαι στην παραλία,
1: ναι,
0: και να βλέπεις ταινία.
1: Αυτό.
0: Πάνω στη θάλασσα. Ωραίο πράγμα.
1: Τι πιο ωραίο.
0: Ναι.
1: Τι πιο ωραίο.
0: Και άλλα πολλά. Και έχουμε καλέσει γι' αυτό τον κύριο Κωνσταντίνο Βεντούρη, που είναι ο δήμαρχος Κυμόλου. Έχουν και φεστιβάλ κινηματογράφου. Και αν σχεδιάζετε να πάτε τις διακοπές σας εκεί, σας περιμένουν ωραία πράγματα. Καλημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα,
0: καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Είναι δυνατόν να τα μαθαίνουμε αυτά από ξένους, δηλαδή? Όταν έχετε τόσο ωραία πράγματα. Ναι, για πείτε μας.
2: Έχει, καταρχήν να διευκρινίσουμε λίγο πώς ερχόμαστε στην Κύμολο. Η Κύμολος έχει απευθεία σύνδεση με τον Πειραιά και με Λαύριο σε καθημερινή, κάθε μέρα με ταχύπλο. Και φυσικά και με σημαντικά πλοία από Πειραιά. Επίσης μπορεί να έρθουν και από Κυκλάδες με τον Κυκλαδικό, αλλά και από Κρήτη διαμέσου Μήλου με τα Κρητικά.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Άρα... εξυπηρέτηση το αεροδρόμιο της Μήλου.
1: Σωστό και αυτό. Να, σωστό και
0: αυτοί που δεν αντέχουν τα πλοία.
1: Αυτοί που δεν αντέχουν τα πλοία, εγώ δηλαδή. Ναι. Πα με αεροπλάνο στη Μήλο, να περνά μετά απέναντι, δεν είναι τίποτα.
0: Είναι θαλασσόλικος.
1: Να σας πούμε, για πείτε μας λίγο για αυτόν τον κύριο Δόκα. Καταρχήν, είναι χρόνια, είναι θεσμός, ας πούμε, ή είναι κάτι, μια καινούργια ιδέα η οποία έχει προκαλέσει αυτή την αίσθηση που έχει προκαλέσει? Τι είναι αυτή η ιστορία με τον κινηματογράφο?
2: Είναι χρόνια, η πραγματικότητα είναι πολλά χρόνια. Έχει ξεκινήσει από το 2014. Έχει έχουν γίνει σαν φεστιβάλ. Το ένα είναι στην 8η φάση του, δηλαδή είναι το 8ο που θα γίνει φέτος, είναι το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κυμόλου. Αυτό γίνεται για μία εβδομάδα στην πλατεία Σωτήρος, σε συγκεκριμένο σημείο, σε μία γραφική πλατεία στο κέντρο του παρουσιακού και χωριού του νησιού μας. Και το άλλο που είναι το 6ο Festival, Experience Festival που το διοργανώνει οι Κυμολίστες.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι ένα μεταφερόμενο υπαίθριο φεστιβάλ που πάει σε κάθε γωνία, όμορφη γωνία του νησιού μας, σε μια όμορφη παραλία, σε μια όμορφη γωνία μέσα στο χωριό. Είναι ένα φανταστικό κομμάτι πραγματικά που αξίζει να το δει ο καθένας που θα επισκεφθεί την Κύμολο.
1: Αυτό είναι λειτουργεί ως πόλος έλξης, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται γι' αυτό, εξ επιτούτης, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Είναι ένα κομμάτι πάνω στο πολιτικό που πραγματικά δεν είναι τόσο ταινία από ό,τι φαντάζεστε όσο το περιβάλλον.
1: Αυτό μετράει τώρα, ναι.
0: Είναι το περιφερόμενο.
1: Παίζουν ρόλο και ταινίες,
2: Είναι πραγματικά στολίδι για το νησί μας, είναι ένα κομμάτι που... έχει μία άλλη, εκτός από τις όμορφες παραλίες, την ησυχία, την ασφάλεια, ένα ωραίο φυσικό, ένα περιβάλλον, ένα γραφικό οικισμό, έχει το βράδυ να επισκεφτεί και να δει και μία ταινία σε μία όμορφη παραλία, σε μία ωραία γωνία του νησιού μας.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Οι κάτοικοι του νησιού, οι ντόπιοι, το έχουν αγκαλιάσει ή το βλέπουν, ας πούμε, σαν έναν νεωτερισμό ή κάτι το οποίο είναι έξω και μακριά από τα γνωστά πρότυπα, εν πάση περιπτώσει, που υπάρχουν στις μικρότερες κοινωνίες?
2: Όχι, το έχουν αγκαλιάσει από την αρχή. Πράγματι, είναι οι Κυμολίστες, είναι άνθρωποι της Κυμόλου. Μια ομάδα που είναι από την Κύμολο και συνεχίζει ένα ποικιλόμορφο πρόγραμμα για όλα αυτά τα χρόνια. Έχει ξεκινήσει από την συντήρηση των μονοπάτιων, έχει και τις ανοιχτές βιβλιοθήκες που συνεχίζεται κάθε χρόνο. Τις βάζουμε σε διάφορες κομμάτια του νησιού μας, σε παραλίες ή μέσα στον εμπασιακό οικισμό.
1: Και αυτό ήταν κάτι που είχα δει και μου είχε κάνει εντύπωση,
0: ναι,
1: με,
0: ναι,
1: τις βιβλιοθήκες,
0: ναι,
1: στις παραλίες, ναι, με τα stand, με τα βιβλία,
2: ναι,
1: και αυτό
2: ακριβώς.
1: Είναι κάτι το οποίο είναι ξεχωριστό.
2: Είναι τις παραλίες, έχουμε κάτι βαρκούλες κάνει και τις έχουμε μετατρέψει σε βιβλιοθήκες.
0: Τι υπέροχο πράγμα.
1: Υπέροχο αυτό.
2: Είναι πραγματικά μια ομάδα που αξίζουν.
1: Αυτό είναι μεράκι, έτσι. Είναι μεράκι για τον τόπο αυτό το πράγμα.
0: Να πας στον τόπο σου και να ξέρεις ότι με κάνοντας αυτά τα πράγματα και εσύ περνάς καλά καταρχήν. Και βεβαίως αυτός που θα έρθει και θα περάσει καλά θα θέλει να ξανάρθει. Έτσι δεν είναι.
2: Έτσι ακριβώς. Και φυσικά είναι, όπως είπατε, είναι θόλος έλξης. Γιατί σημασία είναι πολλοί άνθρωποι που έρχονται για αυτά τα δύο φεστιβάλ.
0: Ναι, ναι. Τι βλέπετε για φέτος?
2: Πάει πολύ καλά το νησί μας. Από το Αγίου Πνεύματος είχε πάρα πολύ κόσμο. Και ενώ θεωρούσα ότι θα κάνει κάμψη, αυτό δεν έκανε άνοδο. Πάει πολύ καλά. Δηλαδή, τώρα σήμερα που συζητάμε, δηλαδή χθες το βράδυ που. Δεν είναι Ιούνιος, θεωρώ ότι είναι Ιούλιος.
0: Α, τόσο πολύ.
2: Ναι, είναι πολύ καλό, πάει πολύ καλά.
1: Με ντόπιους ή με ξένους?
2: Και φέτος έχουμε και, επειδή Κύμολος ο παλιά ήταν το 80%, ίσως οι περισσότερο ήταν Έλληνες. Αλλά τώρα πλέον έχουμε και από κράτη μέλη της Ευρώπης. Και από Αμερική βλέπω πολύ κόσμο.
1: Έβλεπα και κάποια αφιερώματα σε ταξιδιωτικούς οδηγούς που θεωρούν και αναφέρουν την Κύμολο σαν ένα κρυμμένο στολίδι της Ελλάδας. Έχει αυτό το χαρακτηριστικό, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ακριβώς. Είναι ένα νησί που είναι έτσι όπως σας είπα, σαν αυθεντικό νησί. Έχει παραμείνει. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, ό,τι γίνεται να κρατήσουμε αυτό που έχουμε και ό,τι γίνεται να εναρμονίζεται με την παρούσα κατάσταση για να μην υπάρξει αλλίωση. Προσπαθούμε να δείξουμε τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν, οπότε να μπορεί να κάνει ένα μακρύ τουρισμό, δηλαδή να μπορεί να κρατήσει. Εμείς δεν πάμε για το μαζικό, είναι μικρό το νησάκι μας. Πάμε για τον. Να έχει διάρκεια. Αν καταφέρουμε και ξεκινάει από Μάιο και τελειώνει Οκτώβριο, νομίζω θα είναι και βιώσιμες επιχειρήσεις και θα μπορέσει να κρατήσει και πληθυσμό πάνω στο νησί μας μόνιμο περισσότερο.
0: Θυμάμαι ότι στις αρχές της Άνοιξης είχε βγει ένα περιοδικό πάρα πολύ γνωστό, το Condé Nast, το οποίο είχε βάλει τα πράσα, την παραλία πράσα της Κυμόλου, στις παραλίες που πρότεινε για φέτος το καλοκαίρι.
1: Ναι,
0: και μου άρεσε
1: παραλίες
0: τόσο πολύ που την έψαξα και την έβαλα desktop στον υπολογιστή μου. Και τώρα το θυμήθηκα και λέω, κοίτα να δεις ένα πράγμα. Τι να σας πω, πραγματικά έχετε ένα πολύ ωραίο νησί, έχετε πολύ ωραίους ανθρώπους από ό,τι καταλαβαίνουμε που αγαπάνε πάρα πολύ
1: τον τόπο
0: τους και μας αρέσουν πάρα πολύ αυτά και γι' αυτό θέλουμε να τα προβάλλουμε. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Υπέροχο. Και μακάρι και να τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή.
2: Βεβαίως, άντε, σας περιμένουμε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ο Δήμαρχος Κυμόλου, ο κύριος Κωνσταντίνος Βεντούρης. Για αυτά τα υπέροχα πράγματα που κάνουν στο νησί τους.
1: Μου θύμισε και το άλλο, το οποίο είναι εντυπωσιακό, αυτό με τις βιβλιοθήκες. Είναι και αυτό εντυπωσιακό, ρε παιδί μου. Δείχνει αυτό το πράγμα, ότι τον γουστάρεις τον τόπο σου και θέλεις να μην τον γνωρίσουν όλοι με το κλασικό άιντε πανηγύρι, άιντε μουζάκα, άιντε ξέρω εγώ. Τα κλασικά, εν πάση
0: περιπτώσει. Και άλλα πράγματα.
1: Ότι έχει και δραστηριότητες, έχει και ζωή, έχει και σφιγμό, έχει το δικό του ιδιαίτερο παλμό, ας πούμε, το νησί, και αυτό είναι ωραίο να το ζεις, να το γνωρίσεις και να το ζήσεις. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη που λέει ότι κοντοζυγώνει η περίοδος στα Πανεχαλκούτσι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη από την Αυστρία. Μας στέλνει ευχές για καλή εβδομάδα. Ο κύριος Ζίδρος λέει ότι οι κάτοικοι του χωριού Καρπερό στα Γρεβενά δημιούργησαν έναν πανέμορφο χώρο σε ένα σημείο του χωριού για κάμπερς. Είναι γνωστό σε όλη την Ευρώπη. Με παιδικές χαρές, χώρους για μαγείρωμα και χαλάρωση, καταπληκτική θέα στον Αλιάκμονα, μέσα στα λουλούδια και τα δέντρα. Όλα έγιναν εθελοντικά. Ακόμη και τα δέντρα, λέει, στον δρόμο που οδηγούν στον χώρο έχουν τα ονόματα των παιδιών τους. Και αυτό είναι ωραίο.
0: Τι ωραίο.
1: Καλημέρα στον κύριο Κώστα που λέει προσαρμοστικότητα η μεγάλη αρετή των ζωντανών οργανισμών, το λέει για την κυρία Τζάκρη, λέγοντας ότι όπως έχει γράψει ο Κώστας Γιαννακίδης, το Τζάκρη δεν είναι όνομα, είναι ιδιότητα. Η μεγάλη αρετή των ζωντανών οργανισμών, το λέει για την κυρία Τζάκρη, λέγοντας ότι όπως έχει γράψει ο Κώστας Γιαννακίδης, το Τζάκρη δεν είναι

0: χρεώνουν μαύρα ένα σκασμό λεφτά. Εμένα μου χρέωσαν 350 ευρώ για 3 ώρες δουλειά χωρίς να μαζεύουν τα κλαδιά. Και δεν έχει και επιλογή, μας λέει. Και ενδεχομένως έχει και δίκιο. Καλημέρα στον κύριο Διονύση που λέει: δίπλα τη λίμνη Ζηρού είναι αυτό το εξωπραγματικό θαύμα της φύσης, ο κοκκινοπυλός. Μας λέει ο κύριος Διονύσης από την Πρέβεζα. Καλημέρα στην κυρία Νίκη που λέει: πόσο γελοί είσαστε. Λυπάμαι για την ανεξάρτητη ελληνική ραδιοφωνία. Καλημέρα και στον Γιώργο από τη Μιλιά Μετσόβου. 9,3 στη Μιλιά Μετσόβου.
1: Τι ώρα έστειλε την Παστιγελή?
0: Το έστειλε στις 7:39. Και καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη από τη Μυτιλίνη που λέει: με τζάκρι στον αγώνα θα ξεκολλήσει η βελόνα. Και έβγαλε σύνθημα.
1: Πάμε στον Τάσο τον Επιτρόπου, γιατί είναι ώρα Μουντιάλ. Και Τάσο.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να σε ρωτήσουμε κάτι. Τι μου έλεγε Διονύση, κάτι γίνει με την Αλγερία.
0: Κάτι λένε για το Αλγερία-Αυστρία, ότι ήταν.
1: Δεν το βλέπω στον ύπνο.
0: Κάτι μυστήριο. Ότι κάτι μυστήριο παίχτηκε.
2: Όμως δεν μπορεί να αποδειχθεί έτσι, σε καμία περίπτωση. Γιατί,
0: άρα γίνεται λόγος για αυτό το μάτς, δηλαδή. Αυτό.
2: Σκόραρε η Αλγερία, ναι. Και θα έπαιρνε την δεύτερη θέση, ναι. Ναι. Όμως έτσι όπως ήταν τα πράγματα διαμορφωμένα, ο δεύτερος θα δώσει πάρο στην Ισπανία.
0: Ναι.
2: Ένα είναι αυτό. Και μόλις μπήκε το γκολ και ενώ πανηγύριζε ο σκόρερ, οι συμπαίχτες το κοιτάζανε περίεργα. Σου λέει: τι κάνεις, θα βγούμε δεύτερη και θα παίξουμε την Ισπανία. Ενώ αν βγούμε τρίτη, θα παίξουμε την Ελβετία.
1: Α, δεν θέλανε να. Από μόνοι τους, δεν ήταν στημένοι, ναι. Λοιπόν αυτό.
2: Αυτό έγινε στο 93.
1: Δεν είναι στήσιμο.
2: Και έγινε το 3-2 το σκόρ.
1: Να αποφύγεις ένα δύσκολο αντίπαλο, θες.
0: Ναι.
2: Στο 96 λοιπόν δέχτηκε γκολ.
1: Ναι.
0: Κάποιοι λένε ότι έκατσε και να φάει γκολ. Αυτό.
2: Ναι, το κάποιοι έκατσε, τώρα είναι και σε σχετικά εδώ κίνη κάποιοι. Δεν μπορούν να το αποδείξουν.
0: Μπράβο, ναι. Σωστό.
2: Να το υιοθετήσουμε και εμείς από την άλλη πλευρά.
0: Όχι, οπότε, βέβαια, δεν το υιοθετούμε, απλά το αναφέρουμε γιατί είναι θέμα συζήτησης.
2: Οι αντιδράσεις στο πρόσωπο των συμπαικτών, των. Ξέρεις, ναι, τον ίδιο, ναι, τον παιχτό της Αλγερίας, δείχνει ότι ουσιαστικά δεν ήθελαν και να νικήσουν.
1: Άρα είχαν συμφωνήσει μεταξύ τους να φέρουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα για να μην πέσουν μια δύσκολη ομάδα.
2: Όχι. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο.
1: Όχι, λέω φανταζόμαστε. Φανταζόμαστε, εικάζουμε. Τους κατηγορούν ότι. Να το πω έτσι.
2: Ναι, υπάρχει μια υποψία ότι πρώτα απ' όλα η ισοπαλία ευνοούσε και τους δύο γιατί παίρνωσε και οι δύο. Με νίκη των συγκεκριμένων. Περνούσε δεύτερη της Αλγερίας, δηλαδή. Περνούσε η Αλγερία, αλλά έμενε έξω η Ελβετία. Συγγνώμη, η Ελβετία είπα. Ποιον έπαιζε? Η Αλγερία έπαιζε με τους. Τώρα το
1: Αυστρία.
0: Με την Αυστρία.
2: Το συγγνώμη. Έμενε έξω η Αυστρία. Οπότε έπρεπε να έρθει η ισοπαλία.
0: Για να περάσει η Αυστρία.
2: Ακριβώς, για να περάσει η Αυστρία. Ως τρίτη, καλύτερη τρίτη, θα παίρνουμε και το Ιράν.
0: Εντάξει.
2: Τον πρέσαμε τον ακροατή τώρα.
1: Δεν πειράζει, εντάξει.
0: Πρέπει να τα πούμε.
1: Για πες άλλα τώρα.
2: Λοιπόν, περάσαν 32 ομάδες, τελείωσε η διαδικασία των ομίλων που μας ταλαιπώρησε, και το λέω ότι μας ταλαιπώρησε γιατί είχε πολύ ενδιαφέρον, αλλά ουσιαστικά έγιναν 72 αγώνες από τους 104 σε αυτή τη φάση των ομίλων. Ο 23ος έγινε χθες, για να πούμε και καμιά είδηση άμεσης επικαιρότητας, ήταν το πρώτο παιχνίδι για τη φάση των 32. Καναδάς, Νότια Αφρική 1-0 με ένα γκολ στο
0: 90.
2: Ναι. 92, στο ναι. 92.
0: Ναι. Ναι.
2: Ένα παιχνίδι το οποίο δεν δείχνει ότι ο Καναδάς θα μπορέσει να πάρει το παιχνίδι έτσι εύκολα. Τελικά ένα λάθος διώξιμο, να το πω έτσι. Την μπάλα ήρθε στα πόδια ενός ικανότητα του ποδοσφαιριστή και τελικά αυτό το σουτ έμελε να καταλήξει στα δίχτυα. Αυτό το σουτ του Εουστάκιο, ένας πολύ καλό ποδοσφαιριστή, ο Στέφαν Εουστάκιο του Καναδά, και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έριξε το Καναδά τη στην Νότια Αφρική.
0: Είναι για πρώτη φορά που περνάει ο Καναδάς στο 16, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, όπως και για πρώτη φορά στην ιστορία περνάμε σε 9 από τις 10 αφρικανικές ομάδες πέρασαν στη φάση του 32. Σε νοκάουτ φάση, έτσι. Δεν έχει ξαναγίνει και αυτό. Και είναι ένα δείγμα ότι από τις 10 ομάδες οι 9 να περάσουν σημαίνει ότι κάτι καλό γίνεται στην Αφρική. Και το λέω αυτό όχι στην Αφρική γίνεται, γιατί είναι οι περισσότεροι.

0: Οι παίκτες παίζουν σε άλλες χώρες.
1: Σε κορυφές ομάδες της Ευρώπης ακριβώς. Ναι. Οπότε όλα αυτά συνηγορούν στο να δημιουργηθούν καλές εθνικές ομάδες. Εντάξει, είναι αλήθεια ότι για πρώτη φορά η ομάδα της Βόρειας Αμερικής, ο Καναδάς δηλαδή, εξασφάλισε το εισιτήριο για τους 16 του τουρνουά. Εκεί όπως στις 4 Ιουλίου, να το πούμε και αυτό, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στην Ολλανδία και το Μαρόκο. Ολλανδία-Μαρόκο. 36, δηλαδή αύριο, δηλαδή ξημέρωμα Τρίτης, 4 η ώρα γίνεται το παιχνίδι αυτό. Πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι, ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της φάσης των 32. Να πω γρήγορα ότι σήμερα στις 8 η ώρα Βραζιλία-Ιαπωνία, αυτό θα το δείτε και εσείς γιατί είναι πολύ νωρίς, και Γερμανία-Παραγουάη.
0: Και θα υποστηρίζουμε ξεχωριστές ομάδες. Η Βραζιλία η Κατερίνα, η Ιαπωνία εγώ.
1: Η Ιαπωνία, γιατί εσύ.
0: Γιατί έτσι μ' αρέσει.
1: Για καμώ το.
0: Γιατί έτσι μ' αρέσει.
2: Γιατί δεν θέλει τη Βραζιλία, ρε παιδί μου, έχει πρόβλημα ο άνθρωπος τώρα. Τι να λέμε. Ναι, προχώρα, ρε παιδί.
1: Βραζιλία, Ιαπωνία λοιπόν στις 8 και Γερμανία, Παραγουάη στις 11.30. Να πω λιγάκι τη ροή, μόνο τα ζευγάρια χωρίς ημερομηνίες, για να ακούσει και πώς τη φάση των 32, τα 16 ζευγάρια συνολικά δηλαδή, τα υπόλοιπα. Ολλανδία-Μαρόκο, ακτή ελεφαντος του Νορβηγία, Γαλλία-Σουηδία, Μεξικό Ισημερινός, Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Βέλγιο-Σενεγάλη, Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία, Ισπανία-Αυστρία, Πορτογαλία-Κροατία, Ελβετία-Αλγερία, Αυστραλία-Αίγυπτος, Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία-Γκάνα είναι τα ζευγάρια της φάσης των 32.
0: Μάλιστα, και τώρα έχουν ενδιαφέρον οι αγώνες, γιατί είπαμε είναι νοκάουτ. Δηλαδή,
1: είναι νοκάουτ.
0: Ναι, αυτό. Οπότε πλέον έχει
1: παράταση,
0: πέναλτι και τέτοια. Θα έχει αρχίσει να ζεσταίνει το πράγμα, ρε παιδί μου, λίγο περισσότερο.
2: Άντε, να δούμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι
1: καλά. Γεια σας.
0: Μας λέει η φίλη μας η Βάντα. Καλημέρα. Σας άκουσα χθες Κυριακή και νόμιζα ότι ήταν Δευτέρα και άρχισα να ετοιμάζομαι να πάω στο γραφείο. Δηλαδή, ναι.
2: Είναι πρόβλημα αυτό, το καταλαβαίνω. Δηλαδή, εγώ,
0: το καταλαβαίνω. Ναι. Δεν θα το ξανακάνουμε.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, προγραμματισμένα. Δηλαδή, ναι. Αυτό.
2: Ποτέ δεν ξέρεις, αλλά τέλος πάντων.
0: Ποτέ μιλάς, ποτέ.
2: Γι' αυτό λέγαμε χθες σήμερα Κυριακή. Σήμερα Κυριακή. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα θα γίνει μία σύσκεψη σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Ναι.
2: Όπου έχει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί θα γίνει υπό τον Πρωθυπουργό. Θα είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Θα είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θοδωρικάκος, και από την άλλη πλευρά θα είναι
0: ο
2: ΣΕΒ, ο ΣΕΒΤ, δηλαδή ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, δηλαδή η βιομηχανή των τροφίμων, και η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Αύριο λύγει το πλαφόν που είχε μπει. Και πρέπει να βρεθεί μία λύση. Δεν θέλουν να συνεχιστεί το πλαφόν και θέλουν να θέσουν, να πιέσουν τέλος πάντων όλους αυτούς τους συνδέσμους που έχουν υπερκέρδη.
0: Ναι.
2: Υπερκέρδη όμως, να μειώσουν, να κάνουν μια συμφωνία κυρίων, να μειωθούν οι τιμές. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο διαφορετικό. Ή πλαφόν βάζεις,
0: ναι,
2: ή κάνεις μια συμφωνία και αναλαμβάνει και ο άλλος την ευθύνη και λέει: ναι, ρε παιδιά, θα τη ρίξω. Δεν υπάρχει λόγος να είναι τόσο ψηλά πια οι τιμές. Τέλος πάντων, αυτό θα γίνει. Θα γίνει ένα παζάρι, για να το πούμε με πολύ απλά λόγια, σήμερα, και μακάρι να βγούμε εμείς κερδισμένοι.
0: Μάλιστα. Το ευχόμαστε.
2: Γιατί είναι η ακρίβεια.
0: Το ευχόμαστε.
2: Το ζητούμενο, ναι, έτσι. Μάλιστα. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Το ευχόμαστε από καρδιάς.
2: Βέβαια.
0: Καλό.
2: Ναι. Δεν το ευχόμαστε.
0: Δεν το ευχόμαστε εμείς. Θα αρχίσουν μετά, θα αρχίσουν οι συμψηφισμοί. Θα μειώσουμε σε αυτά, θα κρατήσουμε
2: καλά,
0: σταθερά στα άλλα, θα αυξήσουμε στα εκείνα. Ο μέσος όρος θα βγαίνει ότι ναι, μεσοσταθμικά, και αυτό θα αρχίσουν τα στρογγυλέματα μετά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να μην προτρέχουμε, να δούμε το αποτέλεσμα της σύσκεψης, να δούμε τι θα ανακοινωθεί, τι θα πούν και οι μεν και οι δε.
2: Βέβαια.
0: Να δούμε από εκεί και πέρα τι θα γίνει, για να ξέρουμε πώς θα πορευτούμε.
2: Ακριβώς και ακριβώς, και πολύ ωραία τα λες.
0: Ναι,
2: και πάρα πολύ,
0: ναι,
2: ωραία, όπως πάντα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη σήμερα Δευτέρα στον κόμβο της μεταμόρφωσης, πάνω στον κόμβο. Στην πόλη Ποιατική Οδό δεν βλέπω κάτι φοβερό, παρά μόνο. Τι είναι εδώ αυτό το σημείο? Α, είναι. Λοιπόν, εδώ στο Σταυρό της Αγίας Παρασκευής βλέπω ότι έχει γίνει ένα ατύχημα. Ακριβώς πάνω στο Σταυρό, και γι' αυτό. Όχι, τρία, Διονύση.
0: Τι τρία?
2: Ένα, δύο, τρία.
0: Τρία ατυχήματα.
2: Ναι, έχουν γίνει τρία ατυχήματα και έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Στο σημείο αυτό Δηλαδή είναι το μεγαλύτερο που βλέπω αυτή τη στιγμή πρόβλημα στους δρόμους. Στο ποτάμι είναι το κλασικό, και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Ειδικά στο ρεύμα καθόδου είναι περισσότερη η πιο αυξημένη κίνηση. Η Κηφισίας είναι σχετικά καλή ακόμα τώρα που σας μιλάω. Η Μεσογείων στο ρεύμα καθόδου, το γνωστό σημείο από το νομισματοκαβείο μέχρι το Πεντάγωνο που έχει ζητήματα. Και πάω και παραλιακά. Έχει κινησούλα λίγο από τον Άλυμο στο κομμάτι από Πειραιά μέχρι Άλυμο και από Άλυμο μέχρι Πειραιά. Σε αυτό το σημείο έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Κατά τα λοιπά, οι δρόμοι είναι καλοί της Αθήνας. Δεν προλαβαίνω από Θεσσαλονίκη. Προλαβαίνω, βέβαια.
0: Δεν προλαβαίνω,
2: βέβαια.
0: Στο γενικά κανένας. Ο χρόνος.
2: Ο χρόνος
0: είναι αδυσόπιτος. Ναι, ναι. Αλλά προλαβαίνει.
2: Μερικές φορές είναι αδυσόπιτος, μερικές φορές είναι επανδαμάτορ.
0: Ο χρόνος. Ναι, οκ. Okay.
2: Δεν είναι.
0: Πολύ καλό.
2: Ναι, το
0: πολύ
2: ξέρω, καλό. Το ξέρω.
0: Εδώ φιλοσοφημένο τώρα, κάτσε να το συζητήσουμε. Θες να πεις την κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
2: Πολύ αυξημένη κίνηση στη περιφερειακή της Θεσσαλονίκης, να ξέρετε. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, βλέπω σήμερα. Η Εγνατία είναι καλή. Η Λεωφόρος Στρατού είναι λίγο φορτωμένη. Την Τσιμισκή την είπα, είπαμε. Την είπα.
0: Πώς δεν είπες, νομίζω.
2: Την Εγνατία είπα, ρε Διονύση. Η Τσιμισκή είναι εξαιρετική. Εξαιρετική σήμερα. Δεν βλέπω προβλήματα. Στη Λαγκαδά λίγο έχει κάποια ζητηματάκια σήμερα. Η Όλγα σου είναι πάρα πολύ καλή.
0: Μπράβο, Τσόλγα.
2: Πάρα
0: μου.
2: Πολύ καλή. Και η Βασιλείο Γεωργίου που είναι. Η Όλγα στην προέκταση τη Βασιλείο Γεωργίου. Και αυτά. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Κάποιο άλλο πρόβλημα δεν βλέπω στη Θεσσαλονίκη.
0: Πολύ ωραία και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
2: Το ξέρω ότι χαίρεσαι πάρα πολύ γι' αυτό. Έχεις κάποιο μήνυμα να.
0: Όχι, όχι. Να μην έχουμε πολλά προβλήματα. Όχι. Αυτό με νοιάζει εμένα.
2: Νομίζω...
0: Ναι. Να μην ξεκινάμε την ημέρα μας με προβλήματα. Όπως γίνεται στο Γιάρακα που έλεγες πριν, στο κύκλο του Σταυρότη.
2: Ναι. Τη βδομάδα μας δεν ξεκινάμε προβλήματα. Ούτε καν και όχι μόνο τη μέρα μας.
0: Ναι, τη βδομάδα μας.
2: Ναι, αυτό είναι το σωστό. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά. Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής της εβδομάδας. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Πριντεζή και τη Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Σωστά το πω. Σε λίγο να μην
2: καταλάβεις. Πάντα το λέω σωστά, ναι. Εγώ.
0: Εγώ τα πω.
2: Ναι. Λοιπόν, από το Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Καλημέρα σας. Από είπα το Διονύση Χατζημιχάλη να μην πω καλημέρα. Στους ανθρώπους.
2: Μείνετε εδώ στο Ερτιού Ζέντε.
0: Να νομίζω ότι είμαι κανένας αγενής.
2: 105,8 ακολουθούν ο Μασίς Δαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σύσκεψη συγκαλεί σήμερα στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων σε μια περίοδο που λήγουν ορισμένα από τα έκτακτα μέτρα που εφαρμόζονταν στην αγορά. Η κυβέρνηση θέτει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής, είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα, είτε θα παραμείνει ενεργό το εργαλείο της κρατικής παρέμβασης στο περιθώριο κερδούς. 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό στη Βενεζουέλα, ο αριθμός των νεκρών από το φωνικό σεισμό μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο, προσπαθώντας να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς. Οι επιχειρήσεις δεν αναστέλλονται. Διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας, Ντέλση Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Εξοργισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμιών, ενώ εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία σήμερα, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησος, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Το τελευταίο 24ωρο 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλη την επικράτεια. Οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. 7 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβίαση της αντιπυρικής νομοθεσίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος και το CNN. Οι δύο πλευρές θα επιχειρήσουν και πάλι να επιλύσουν τη διένεξή τους, ώστε να αποκλιμακωθεί η ένταση μετά και τις εκατέρωθεν επιθέσεις των τελευταίων ημερών και τις αλληλοκατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχηρίας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Λιβανικής Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί την πατρίδα και το λαό της, καταγγέλλοντας πως οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Μέχρι αύριο περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ. Έως το τέλος Αυγούστου θα ακολουθήσει ένας δεύτερος γύρος πληρωμών για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 έως και τις 31 Ιουλίου του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προβλεπόμενοι όροι, μεταξύ των οποίων και η έκδοση αφημί για τα νεογέννητα. Τραγωδία στην Κύπρο, που δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο έξω από κατοικία κοντά στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά του συνελήφθησαν ως ύποπτη για φερόμενη αμέλεια. Οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται. Αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής. Το περιστατικό καταγγέλθηκε από συνάδελφό του, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα την υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων. Διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση και ο κρατούμενος εξετάστηκε από ιατροδικαστή. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λακωνία κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στο Λεωνίδιο. Ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία. 5 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε Ζαπορίζια, Χάρκοβο και Σούμι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης και Πέμπτης έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές και καλή εβδομάδα σε όλους. 8 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου ο Στέφανος Χατζάκης. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 10 λεπτά μετά τη μία απόψε τη νύχτα, με επίκεντρο που εντοπίζεται στα σύνορα Λακωνίας και Αρκαδίας. Σύμβολα με τη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας, ο σεισμός που έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές της νότιας και κεντρικής Πελοποννήσου είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα βόρεια της περιοχής Χάρακας της Λακωνίας. Στην Καλαμάτα βρέθηκε την Παρασκευή ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας. Στο Δημαρχείο Καλαμάτας παρουσιάστηκε αρχικά το έργο που αφορά στην προσθήκη κτηρίου γυμναστηρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο 22ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας στα Γιάννη Τσάνικα, το οποίο έργο θα υλοποιηθεί μέσω των κτηριακών υποδομών ΑΕ. Ο οργανισμός έχει ήδη εγκρίνει τη διακήρυξη και τα συμβατικά τεύχη για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, ενός έργου που ανέρχεται σε συνολικό προϋπολογισμό περίπου 2,5 εκατομμυρίων. Κατά την παραμονή του στο νομό μας, ο κ. Δήμας επισκέφθηκε σχολικές μονάδες στις οποίες εκτελούνται εργασίες ανακαίνησης και αναβάθμισης στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία υλοποίησης αυτών των παρεμβάσεων. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Υποδομών επισκέφθηκε το 6ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, το 5ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας, το 2ο ΕΠΑΛ, το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ιχαλίας στο Μελιγαλά και το ΕΠΑΛ της Κυπαρισίας. Νωρίτερα, στο κτίριο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας είχε πραγματοποιηθεί και ευρεία σύσκεψη εργασίας με αντικείμενο την πορεία υλοποίησης των έργων που εκτελεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε διάφορες περιοχές του νομού μας. Την ίδια στιγμή, σε συμβολική διαμαρτυρία προχώρησαν την Παρασκευή μέλη του ΔΣ της Ένωσης Γονέων του Δήμου Καλαμάτας μαζί με την πρώτη ΕΛΜΕ κατά τη διάρκεια της περιοδίας του Υπουργού στο σχολικό συγκρότημα των ΕΠΑΛ της Καλαμάτας. Η Ένωση Γονέων και οι εκπαιδευτικοί διαβίβασαν στον κύριο Δήμα υπόμνημα διαμαρτυρίας, στο οποίο επεσήμαναν πως παρά τις φιέστες οι περισσότερες σχολικές μονάδες της πόλης της Καλαμάτας βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση. Με ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στην αίθουσα 4 στην Θουρία η κεντρική πολιτική εκδήλωση της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία εντάσσεται στην προσπάθεια της κυβερνώσεως παράταξης για ενίσχυση της κομματικής εισπύρωσης. Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο Ευρωβουλευτής Φρέντις Μπελέρης, ο Ευρωβουλευτής επίσης Δημήτρης Τσιόδρας και ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στην οδό Αθηνών της Καλαμάτας στο ύψος του Κόμ Βουκαρέλια. Αυτοκίνητο που οδηγούσε 20χρονος με κατεύθυνση προς Ασπρόχωμα εξετράπη της πορείας του και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 46χρονη και στην οποία επέβαινε και το ανήλικο παιδί της. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε πολύ σοβαρά η γυναίκα και ελαφρύτερα το παιδί και ο 20χρονος οδηγός του γιοταχή. Η 46χρονη διακομίστη στο νοσοκομείο της Καλαμάτας και υποβλήθη σε χειρουργική επέμβαση καθώς ήταν πολυτραυματίας. Χθες διακομίστη στο Θριάσιο Νοσοκομείο της Αττικής, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Έθριος καιρός, μεταβλητή ασθενής άνεμη και θερμοκρασία έως τους 36 βαθμούς σήμερα στην περιοχή μας. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας 8 και 11 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας μικρόφωνο αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβά.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς τες, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες και καλή εβδομάδα να έχουμε εδώ από την ΕΡΤ Καλαμάτας και όσοι και όσες μας ακούτε, κυρίως εκτός Μεσσηνίας, μιας και πλέον μπαίνουμε σιγά σιγά στην καρδιά του καλοκαιριού. Να στείλουμε και τις ευχές μας με το καλό, να ορίσετε με το καλό να μας έρθετε, έτσι, για τις διακοπές σας, για το χρόνο που αφιερώνουν οι φανατικοί φίλοι, καταγόμενοι και μη από τη Μεσσηνία, φανατικοί φίλοι του τόπου μας. Με το καλό να ορίσετε, παιδιά. Στέφανος Χατζάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής μέχρι και τις 9 που θα είμαστε μαζί με τα σημαντικότερα, τα σπουδαιότερα της επικαιρότητας, όπως τουλάχιστον τα σταχυολογούμε εμείς εδώ. Να πούμε ότι σήμερα δεν έχουμε θέματα, από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα, με την αναμετάδοση, με την εκπομπή δηλαδή του σταθμού. Μας ακούτε κανονικά στους 104,4 και 107,2 για την περιοχή της Μεσσηνίας, της Νοτίου Πελοποννήσου, και φυσικά μέσω διαδικτύου. Εμείς προτείνουμε τη δική μας πλατφόρμα erteco.gr. Τις προηγούμενες ημέρες, και γι' αυτό ξεκινάω με αυτό, ζητώντας την κατανόησή σας και ευχαριστώντας για την υπομονή που δείξατε, λόγω απαραίτητων τεχνικών παρεμβάσεων στους αναμεταδότες συνολικά του νομού, είχαμε προβλήματα στη μετάδοση τόσο του ραδιοφωνικού όσο και του τηλεοπτικού μας σήματος.

Να ενημερώσω και να πω ότι οφείλαμε και σαν ΕΡΤ να το έχουμε κάνει και νωρίτερα αυτό, ενδεχομένως και πριν γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις, για να σας έχουμε προειδοποιήσει. Δεν είναι κάτι που ευθυνόμαστε εδώ τοπικά, αλλά το προσπερνάω. Να ενημερώσω όμως ότι για καλό λόγο έγιναν οι παρεμβάσεις αυτές και να εξηγήσω ότι η ΕΡΤ για μία ακόμα φορά βρίσκεται στο σημείο να μπορεί όχι απλά να ακολουθήσει αλλά και να προπορευθεί στα όσα επιτάσσουν οι σύγχρονες τεχνολογίες και στη μετάδοση του ραδιοφωνικού και στη μετάδοση του τηλεοπτικού σήματος. Για να μην τα απολυλογώ, οι παρεμβάσεις αυτές που έγιναν αφορούν τις επερχόμενες αλλαγές στη μετάδοση του ραδιοτηλεοπτικού σήματος και στην προσαρμογή του στα νέα δεδομένα, κοινώς στην ψηφιοποίησή του. Με το καλό να μας έρθει και θα ξεκλειδώσουν και πολλές δυνατότητες που έχουν τα ραδιοφωνάκια και τα δικά σας και πολλές δυνατότητες που θα έχουμε και εμείς στην επικοινωνία μας. Θα τα πούμε εν καιρό αναλυτικά. Με το καλό πάντως να ορίσουν αυτές οι καλές ευχάριστες εξελίξεις για το δικό μας εδώ το μαγαζί, που χαιρόμαστε ιδιαίτερα βλέποντας ότι η ΕΡΤ, η οποία είναι όλων μας, η οποία είναι από το υστέρημα όλων καθημερινά που μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, έτσι, μην αναλύσουμε την ιστορία αυτή με το ανταποδοτικό τέλος, είστε εσείς οι οποίοι κρατάτε ζωντανή την ΕΡΤ, κρατάτε σε λειτουργία τον Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Φορέα, και εμείς από την πλευρά μας οφείλουμε να παρέχουμε και σε επίπεδο περιεχομένου και σε επίπεδο τεχνολογίας το καλύτερο δυνατό.

2-7-21-095-300-95-301 τα τηλέφωνα του σταθμού και να ευχαριστήσω για τα προτινά τηλέφωνα, κυρίως το φίλο τον Ηλία από την Κλεισούρα, ο οποίος ουσιαστικά μάντεψε την είδηση με την οποία σκεφτόμουν, το θέμα με το οποίο σκεφτόμουν να ξεκινήσω, με αφορμή το ότι τις προηγούμενες δύο μέρες είχαμε επίπεδο 4 στο συναγερμό προειδοποίησης ό,τι έχει να κάνει με τις πυρκαγιές, και η εβδομάδα που έρχεται μετεωρολογικά θα είναι κυριολεκτικά μια αρκετά ζεστή εβδομάδα, φυσιολογικότατη για την εποχή, θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Τετάρτη έχουμε και μικρή πιθανότητα βροχόπτωσης. Μετεωρολογικό δεδομένο που επίσης προβληματίζει και δημιουργεί εντονότερη την αίσθηση της ζέστης είναι και η αυξημένη υγρασία. Διαβάζω στην πρόγνωση από το Meteo.gr ότι για την Τετάρτη και την Πέμπτη η αίσθηση της ζέστης θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, παρότι το θερμόμετρο θα δείχνει αρκετά πιο χαμηλά εξαιτίας αυξημένης υγρασίας. Τώρα εδώ, με αφορμή την πρόγνωση του καιρού, με αφορμή και και τα τεσσάρια στην πρόβλεψη κινδύνου που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, να πούμε προς τους φίλους και φίλες δημάρχους και συνολικά σε όσους ασχολούνται με το κομμάτι της πολιτικής προστασίας, ότι θα πρέπει επιτέλους σε σημεία τα οποία η επικινδυνότητα είναι αυξημένη, θα πρέπει να καθαριστεί η έντονη βλάστηση που έχει έρθει ως αποτέλεσμα των παρατεταμένων βροχοπτώσεων της φετινής χρονιάς. Είτε σε εθνικούς δρόμους, είτε στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, δημοτικό και δασικό οδικό δίκτυο, η κατάσταση πραγματικά είναι απογοητευτική σε όποια γωνιά, το λέω αυτό και από τα τηλέφωνα που δέχομαι, και επειδή έχω κυκλοφορήσει αρκετά στη Μεσσηνία το τελευταίο χρονικό διάστημα και έχω μια εικόνα αρκετά καλή για την κατάσταση κυρίως στο οδικό δίκτυο, όπου ακόμα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά προκειμένου αυτό να καθαριστεί από τη βλάστηση. Δεν θα αναφερθώ σε παραδείγματα, μπορώ να πω δεκάδες, τι να πω δηλαδή, το δρόμο προς τα Φιλιατρά, να πούμε προς τον Ταΐγετο επάνω και στο οδικό δίκτυο, το εθνικό, το κεντρικό δηλαδή δρόμο, αλλά και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο. Να πούμε για τις περιοχές όπως τα χωριά της Μεσσήνης, στον Αριστομένη, στην Κλεισούρα που μας πήρε ο φίλος ο Ηλίας, παντού η εικόνα είναι κοινή. Δεν έχουν ακόμα τα συνεργεία είτε της περιφέρειας είτε του Δήμου προβεί στους απαραίτητους καθαρισμούς.

Όπως δεν έχουν προβεί στις απαραίτητες επιδιορθώσεις της αγροτικής οδοπίας, που ειδικά την περίοδο του καλοκαιριού, που έχουμε και τις αγροτικές εργασίες για τις ελιές, την προετοιμασία δηλαδή για το ελαιομάζωμα, αλλά και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, κάποιο πυροσβεστικό όχημα ή κάποιο άλλο όχημα, έτσι, που θα χρειαστεί να βρεθεί σε ένα σημείο, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ αν καταφέρει τελικά να φτάσει. Θα πρέπει να τα δουν οι δήμαρχοι αυτά, θα πρέπει να τα δει συνολικά ο μηχανισμός, όταν υπάρχει τεσάρι, όταν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος, δεν προλαβαίνουμε εκείνη την ώρα να μαζέψουμε τα συμμάζευτα.

Παρατηρείται και κάτι άλλο το οποίο μεταφέρθηκε και το έχω δει και στα μέρη τα δικά μου. Έχουμε παρεμβάσεις και καθαρισμούς μόνο που γίνονται εκδηλώσεις. Και εκδηλώσεις στα χωριά αυτή την περίοδο είναι κυρίως πανηγύρια. Δεν είναι αυτή ούτε ενδεδειγμένη μέθοδος, ούτε η σωστή τακτική. Έτσι. Χρειάζεται συγκροτημένη παρέμβαση προκειμένου να προστατευθούν και τα χωριά αλλά και τα δάση μας από τις πυρκαγιές. Ιδάλλως να μας το πούν οι φίλοι δήμαρχοι, επαναλαμβάνω, να αυξήσουμε τα πανηγύρια, να αρχίσουμε να κάνουμε πανηγύρια σε πιο πολλές περιοχές για να έρχονται και να καθαρίζουν, γιατί ξέρετε, σε αυτά τα πανηγύρια προς άκρα ψήφων πάνε και αρκετοί αυτοδιοικητικοί, οπότε πέφτει και ένα καθάρισμα πριν. Το πάμε έτσι. Α, επίσης να ρωτήσουμε προς εκεί, προς το Δημαρχείο, την Οδό Αθηνών εδώ, τι γίνεται με τις ζώνες πυροπροστασίας για τις κοινότητες επάνω στον Ταΐγετο και για άλλες κοινότητες του Δήμου Καλαμάτας που είχαν εξαγγελθεί από το χειμώνα. Θυμάμαι, ήταν Φεβρουάριος που είχαν εξαγγελθεί ότι θα γίνουν ζώνες πυροπροστασίας περιμετρικά αρκετών χωριών. Μήπως να περιμένουμε από το φθινόπωρο με τα πρωτοβρόχια για να γίνουν αυτές οι ζώνες?

Λοιπόν, στα υπόλοιπα της ημέρας αρχίζει σήμερα η καταβολή του επιδόματος για τα ανήλικα τέκνα. Δεν σχολιάζω, παιδιά, το ποσό. Δεν λέω καν το ποσό, διότι δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή τα 150 ευρώ που δίνεται για τη στήριξη των νέων ζευγαριών μπορεί κάποιος να τα ακούσει ως σοβαρό επιχείρημα για να αντιμετωπίσουμε την υπογεννητικότητα.

Απευθυνόμενο στο Στέφανο, το Χατζάκι, στον οποίο έχω να πω ότι για την κοράκλα του τα 150 ευρώ οριακά θα φτάσουν για τα παγωτά.

διότι αν δεν το πήρατε χαμπάρι και εκεί έχουμε κούρσα και στις τιμές των παγωτών με μια απλή μπάλα παγωτού να ξεπερνά τα 2,5 και 3 ευρώ. Δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή για μία ακόμα φορά. Ακούσαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων της ΕΡΤ νωρίτερα τα τελευταία νέα. Γίνεται προσπάθεια η εύθραστη αυτή η κεχηρία να διατηρηθεί και δυστυχώς φαίνεται ότι πάμε σε μια κατάσταση μόνιμης, να το πω έτσι, έντασης, είτε η ένταση αυτή έχει να κάνει με βομβαρδισμούς, είτε έχουμε να κάνουμε ένα ψυχροπολεμικό περιβάλλον.

Η Ευρώπη παίρνει το χρόνο της, έτσι. Η Ευρώπη παρακολουθεί αμέτωχη τις όλες εξελίξεις, τα αλλεπάλληλα επεισόδια αυτού του σύριαλ και προσπαθεί να λύσει κανένα εσωτερικό σκάνδαλο, Κατάρ, Γκέιτς και τα λοιπά. Τώρα για το ζήτημα το ενεργειακό που έχει ως κύρια συνέπεια τουλάχιστον για την Ευρώπη τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, φαίνεται ότι δεν την πολύ ενδιαφέρουν, δεν την πολύ αφορούν. Εν πάση περιπτώσει, πίσω στα δικά μας, επίσκεψη την Παρασκευή του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, του κ. Δήμα, εδώ στην περιοχή μας. Είχαμε για κάποια ζητήματα καλά νέα, για κάποια άλλα δυστυχώς δεν ακούσαμε αυτό το οποίο, και αναφέρομαι στο δρόμο από το πύργο στην Τσακώνα, δεν ακούσαμε αυτό το οποίο εδώ και αρκετούς μήνες, όχι μόνο η κοινωνία της Μεσσηνίας αλλά και της Ηλίας, ζητά επιτακτικά από το Υπουργείο. Συγκεκριμένα, ναι μεν εκφράστηκε η βούληση και η θέληση από τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Δήμα, ότι ο δικός αυτός άξονας είναι στα σχέδια του Υπουργείου, υπάρχει διάθεση και πρόθεση να γίνει. Από την άλλη όμως, μπήκε εκεί τελεία. Δεν είχαμε δηλαδή ούτε χρονοδιάγραμμα, δεν είχαμε ούτε αναφορά στην μελέτη, η οποία υποτίθεται ότι εδώ και τρεις μήνες θα έπρεπε να δοθεί στη δημοσιότητα και αφορά το κόστος, αλλά και τη χάραξη στην επίμαχη περιοχή του Καϊάφα, του συγκεκριμένου δρόμου. Η μελέτη αυτή θα δείξει πάρα πολλά και για τα χρηματοδοτικά εργαλεία μετά και, εν πάση περιπτώσει, τον τρόπο που θα εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση. Δεν είχαμε τίποτα από αυτά ως συγκεκριμένη τουλάχιστον τοποθέτηση από τον κύριο Δήμα, που σημαίνει ότι το θέμα αυτό παραμένει ουσιαστικά στις καλένδες.

Ας ελπίσουμε ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός κρατάει αυτό το θέμα ως θέμα για ανακοίνωση προεκλογική. Ας ελπίσουμε δηλαδή ότι απλά είναι θέμα χρόνου να έρθουν οι ανακοινώσεις αυτές τις οποίες αναφερθήκαμε πιο πριν και αφορούν και το χρονοδιάγραμμα και τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου και τη μελέτη φυσικά η οποία ετοιμάζεται, βρίσκεται στο σετάρι του Υπουργείου. Δεν ξέρουμε. Ας ελπίσουμε ότι συμβαίνει αυτό και δεν συμβαίνει κάτι άλλο με τον οδικό συγκεκριμένο άξονα, τον οποίο θα επαναλάβω και θα κλείσω με αυτό, ότι ζητά επιτακτικά εδώ και χρόνια η τοπική κοινωνία δύο νομών, και πέρα από την όποια ανάπτυξη και οικονομική συμβολή θα έχει στην περιοχή, είναι, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, αυτό θα πρέπει να μπαίνει πρώτο, μάλιστα, είναι ζήτημα ασφάλειας, είναι ένας δρόμος ο οποίος σχεδόν σε μηνιαία βάση δίνει πολύ σοβαρά, ακόμα και θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Τα υπόλοιπα που είπε ο κύριος Δήμας είχαν να κάνουν με τις εξαγγελίες αναφορικά με τις αναβαθμίσεις, ανακαινήσεις σχολικών μονάδων, καθώς επίσης και ένα κλειστό προπονητήριο, σχολικό προπονητήριο, εδώ στην περιοχή μας, στα Γιαννιτσάνικα δηλαδή, το οποίο αναμένεται σε λίγους μήνες να ξεκινήσει σιγά σιγά, έτσι, η ανάθεση κατασκευής του.

Ενδιαφέρον είχε και δεν έγινε και πολύ γνωστό η συνάντηση, μάλλον όχι συνάντηση, πιο πολύ θα λέγαμε μια σύντομη επαφή, δεν ήταν προγραμματισμένη δηλαδή συνάντηση, ο υπουργός ο κύριος Δήμας με εκπροσώπους των γονέων και κηδεμόνων, της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων της Καλαμάτας και εκπροσώπων της ΕΛΜΕ. Μάλιστα παρέλαβε ο κύριος Δήμας από τους εκπροσώπους και των γονέων και των εκπαιδευτικών υπόμνημα με τα προβλήματα των σχολικών μονάδων του νομού μας.

Αν κρίνουμε από αυτά τα οποία ανέφερε το συγκεκριμένο υπόμνημα, τα οποία δεν έχουμε χρόνο τώρα να τα πούμε, τα έχουμε πει αρκετές φορές για δεκάδες σχολικές μονάδες, οι οποίες απαιτούν χθες παρεμβάσεις, έπρεπε δηλαδή να έχουν γίνει από πολύ καιρό. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα, το σχολικό κτίριο για το πρώτο, δεύτερο ΕΠΑΛ και Εσπερινό ΕΠΑΛ εδώ στην περιοχή της Καλάματας. Το λέω μόνο ως ένα από τα δεκάδες τέτοια παραδείγματα. Αν κρίνουμε λοιπόν από το συγκεκριμένο υπόμνημα και ακούγοντας τις τοποθετήσεις και τις δηλώσεις του κύριου Δήμα, διαπιστώνουμε το εξής, ότι μπορεί οι παρεμβάσεις αυτές που εξαγγέλθηκαν για βελτιώσεις σχολικών μονάδων, και είναι και το συγκεκριμένο προαναφερθέν σχολικό συγκρότημα μέσα, είναι προς σωστή κατεύθυνση, είναι απαραίτητο να γίνουν και καλώς γίνονται και μπράβο στο Υπουργείο που προχωρά επιτέλους στις ανακαινήσεις των συγκεκριμένων σχολικών κτηρίων. Όμως, απάντηση στο υπόμνημα, ουσιαστική απάντηση στο υπόμνημα που έδωσαν γονείς και εκπαιδευτικοί, και διαβάζοντας και το συγκεκριμένο υπόμνημα κιόλας να πω, είναι ότι είναι αρκετά μετριοπαθές. Είναι για τα τελείως απαραίτητα και αναγκαία. Έτσι. Είναι για αυτά τα οποία, να το πω διαφορετικά, δεν θα έπρεπε καν να συζητάμε. Θα πρέπει να είναι αυτονόητα ότι μια σχολική μονάδα δηλαδή θα έπρεπε να έχει επαρκές σύστημα θέρμανσης ή σύστημα πυροπροστασίας. Λοιπόν, για όλα αυτά τα οποία λοιπόν ανέφερε το υπόμνημα και για άλλα τόσα τα οποία θα έπρεπε να έχουν τα σχολιά μας ως υποδομές, ως εικόνα, ως βοηθήματα, ως ακόμα και εμφάνιση, δυστυχώς δεν ακούσαμε κάποια ουσιαστική τοποθέτηση από τον Υπουργό. Και αυτή η ουσιαστική τοποθέτηση είναι φυσικά μία, είναι η αύξηση της επιχορήγησης των Δήμων, οι οποίοι έχουν αναλάβει με ίδια μέσα, με δικούς τους πόρους, τη συντήρηση των σχολικών μονάδων. Αυτό θα ήταν μία ξεγγελία που πραγματικά θα τη χειροκροτούσαμε όλοι, και εγώ πρώτος, εάν ακούγαμε για αύξηση του προϋπολογισμού, ο οποίος φτάνει ως ποσά να διανέμεται στους Δήμους για την συντήρηση σχολικών κτηρίων.

0: Μην ξεχάσω να πω, κλείνοντας το συγκεκριμένο θέμα, ότι όφυλαν και οι δήμαρχοι, τουλάχιστον αυτό δημοσίως δεν το είδαμε, μπορεί εγώ να μην το είδα μέσα στα υπόλοιπα που υπόθηκαν. Θα έπρεπε και πρέπει οι δήμαρχοι συνεχώς να το θυμίζουν αυτό στην ηγεσία του Υπουργείου, ζητώντας την ενίσχυσή τους για τη συντήρηση των σχολικών μονάδων. Άνω τελεία στο συγκεκριμένο θέμα, πάμε σε κάτι διαφορετικό, με κοινό παρονομαστή όμως. Θα πάμε στα θέματα της υγείας. Θέλω να ευχαριστήσω και να καλημερίσω τον που είναι κοντά μας, να τον ευχαριστήσω, τον γνωστό οφθαλμίατρο εδώ στο νοσοκομείο της Καλαμάτας και στο νοσοκομείο της Κυπαρσίας, τον κύριο Παναγιώτη Νάνο, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος στο Σύλλογο Ειδικευμένων Γιατρών του νοσοκομείου μας. Καλή σας ημέρα, γιατρέ. Ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μαραβά, σε εσάς και στους ακροατές της ΕΡΑ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, τώρα η αφορμή για την κουβέντα μας, θα μου επιτρέψετε να πω ότι για μας δεν είναι ευχάριστη, δεν είναι θετική. Και για να ενημερώσω και τους φίλους και τις φίλες που ενδεχομένως να μην το γνωρίζουν, για λόγους που έχουν να κάνουν με τη δική σας, έτσι, προσωπική δηλαδή λόγη, σας αναγκάζουν να εγκαταλείψετε το νοσοκομείο της Καλαμάτας. Θα βρεθείτε σε άλλο νοσοκομείο της Πελοποννήσου για να υπηρετείτε από εκεί. Εμάς όμως εδώ, ειδικά στη φάση που βρίσκεται το νοσοκομείο, κάτι τέτοιο δεν μας είναι καθόλου ευχάριστο. Θέλω ένα σχόλιο σας, γιατί καταφέρατε και εσείς και η υπόλοιπη ομάδα στην οφθαλμολογική κλινική των νοσοκομείων μας και της Καλαμάτας και της Κυπαρισίας, καταφέρατε μεθοδικά, αθόρυβα, ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια να αναβαθμίσετε πάρα πολύ τη λειτουργία της κλινικής, να γλιτώσετε εκατοντάδες συμπολίτες μας από την ταλαιπωρία της μετάβασης στα κεντρικά νοσοκομεία, είτε για απλές είτε για πιο σοβαρές παρεμβάσεις. Πώς έγινε αυτό, να μας περιγράψετε το ταξίδι σας αυτό στην Καλαμάτα, πριν φύγετε, πιστεύω ότι χρωστάτε και στην ομάδα σας και σε εμάς όλους να μοιραστούμε αυτή την πορεία σας. Σας ακούω, γιατρέ.
1: Είναι συγκινητικά και πολύ τιμητικά για μένα όλα αυτά που είπατε. Είναι έτσι. Περάσανε 10 ολόκληρα χρόνια από το 2016 που ήρθα στο νομό Μεσσηνίας, στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Στη συνέχεια προσπαθήσαμε και κάναμε πράγματα και στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας. Αλλά το θέσατε πάρα πολύ εύστοχα. Ήτανε ομαδική δουλειά. Ήταν ομαδική δουλειά η οποία ξεκινούσε και θέλω να τον ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου γι' αυτό. Από τη μία από τις, ίσως την καλύτερη συνεργασία που είχα στην καριέρα μου με τον διευθυντή της κλινικής, τον κύριο Σοραρούφ. Mm-hmm. Μια αγαστή συνεργασία η οποία παρήγαγε καρπούς και με τους κατά διάφορα χρονικά διαστήματα συναδέλφους, με την εξαιρετική συνάδελφο την κυρία Κωνσταντοπούλου, την οποία βρήκα, έπειτα με έναν αριθμό επικουρικών συναδέλφων οι οποίοι βοήθησαν αρκετά. Και πιστεύω ότι καταφέραμε μέσα σε αυτή τη δεκαετία να εξυπηρετήσουμε, όπως είπατε και εσείς, όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο μπορούσαμε. Μας εδόθη δυνατότητα από το σύστημα. Mm-hmm. Και έλεγα ότι αισθάνομαι και την ανάγκη να απολογηθώ σε όσους για τον ΑΒ λόγο δεν μπορέσαμε να εξυπηρετήσουμε, είτε λόγω πληθώρας ασθενών, είτε λόγω φόρτο εργασίας, εκνευρισμού. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, πιστεύω. Όσον αφορά τώρα τις επεμβάσεις. Ναι.
0: Ναι, αυτό θα λέγω ότι η οφθαλμολογική κλινική ευτυχώς δεν έχει την εικόνα που έχουν άλλες κλινικές, παθολογίες και τα λοιπά στο νοσοκομείο μας. Το βλέπουμε και στα εξωτερικά ιατρία και στις χειρουργικές επεμβάσεις. Ναι. Οπότε αυτό επιβεβαιώνεται που λέτε.
1: Είχαμε την τύχη να μας προτιμήσουν οι συνάδελφοι. Έχουμε αυτή τη στιγμή έχουμε μια ικανοποιητική στελέχωση. Και αυτό αντανακλάται και στον αριθμό των εξυπηρετούμενων ασθενών. Η παθολογική ειδικότητα είναι μια ειδικότητα η οποία πάσχει όχι μόνο στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, αλλά και πανελληνίως, και είναι βασική ειδικότητα και γι' αυτό έχει αυτό το αρνητικό, τόσο αρνητικό και σημαντικό αντίκτυπο. Εμείς είχαμε την τύχη να έχουμε συναδέλφους, παράγουμε αρκετά περισσότερα από σε σχέση με 10 χρόνια πριν, και ξεκίνησε και κάνει και κάποιες επεμβάσεις σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε, και το νοσοκομείο της Κυπαρισίας. Ναι. Θεωρώ ότι αυτά είναι σημαντικά βήματα, όχι ότι δεν μπορούν να γίνουν περισσότερα, ειδικά στον τομέα της οργάνωσης. Θα έλεγα ότι εκεί πάσχουμε. Και πάσχουμε αρκετά.
0: Όταν λέτε οργάνωση, σε ποιο πράγμα αναφέρεστε?
1: Όταν οργάνωση, κυρίως τη διακίνηση των ασθενών, την εξέβρεση χώρων, πάγιο έτοιμά μου με πολλαπλά έγγραφα στη διοίκηση και την περασμένη, αλλά ειδικά στην τωρινή, και δεν ευρέσκεται καμία λύση. Δηλαδή είναι κρίμα να ακυρώνεται ένας ικανοποιητικότατος αριθμός γιατρών από την έλλειψη χώρων.
0: Όταν λέτε χώρους, τι, για ιατρία, για...
1: Ναι. Ιατρία εξέτασης, χειρουργικός χρόνος περισσότερος, αυτά κυρίως.
0: Ναι, τα οποία βέβαια...
1: Νοσηλευτική και γραμματιακή υποστήριξη, σημαντικότατη, mm-hmm. όταν λέμε ότι εξυπηρετούμε, γιατί θα πρέπει να σας πω ότι η πιο γνωστή οπωσδήποτε και η πιο ζητούμενη είναι η επέμβαση του καταράκτη.
0: Ναι,
1: όμως,
0: ναι.
1: Να ξέρετε ότι η οφθαλμολογία δεν είναι μόνο αυτό. Κάνουμε εκατοντάδες ενδοειδικές εγχύσεις, δηλαδή ενέσεις ειδικών παραγόντων μέσα στον οφθαλμό κάθε μήνα. Αυτό έχει ένα σημαντικό γραφειοκρατικό φόρτο πέρα από την κλινική εξέταση. Γιατί πρέπει να ζητηθούν από ένα κεντρικό σύστημα φαρμάκων, από τον ΕΟΠΗ, να γίνει το αίτημα, να λυθεί η έγκριση και συνεργασία με το φαρμακείο να έρθει και όλα αυτά. Αυτό έχει ένα σημαντικό γραφειοκρατικό φόρτο. Και η δική μας η κλινική, το λέω με λίγο πίκρα και λίγο έτσι, έχω ένα παράπονο, δεν υποστηρίζεται γραφειοκρατικά καθόλου.
0: Ναι. Αναγκάζοντας τους γιατρούς να κάνουν τη δουλειά που θα μπορούσαν.
1: Να παίξουν το ρόλο γραμματέως, ναι. τρώγοντας έτσι σημαντικότατο, σας λέω, χρόνο από το κλινικό τους έργο.
0: Μάλιστα. Είπατε πριν ότι αναφερόμενος στους παθολόγους και στην κατάσταση στην παθολογική κλινική, ότι είστε μια πιο εύκολη ειδικότητα στο να βρεθεί
1: να
0: κόσμος από το νοσοκομείο.
1: Πιο ολικιστική, να το πω κάπως έτσι.
0: Τι θα μπορούσε τώρα να γίνει πάνω σε αυτό, γιατρέ, ώστε... Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι παθολόγοι δεν προτιμούν το νοσοκομείο της Καλαμάτας και το προτιμούν οι οφθαλμοί.
1: Όχι, μην το παρεξηγήσω.
0: Εξηγήστε μας, ναι, γι' αυτό.
1: Δεν είναι το νοσοκομείο της Καλαμάτας μόνο. Η παθολογική ειδικότητα γενικώς έχει προβλήματα. Δεν βγαίνουν πολλοί συνάδελφοι και αυτοί οι οποίοι βγαίνουν από ειδικευόμενοι, γίνονται ειδικοί, απορροφώνται από μεγάλα νοσοκομεία των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης, Πάτρας και ούτω καθεξής. Η επαρχία, επειδή και ο αριθμός των γιατρών δεν είναι μεγάλος, και αυτό συνεπάγεται γιατί κακά τα ψέματα οι περισσότεροι προέρχονται από τα αστικά κέντρα, μία τέτοια μετακίνηση συνεπάγεται αρκετά έξοδα. Εγκατάστασης, διαβίωσης. Η Καλαμάτα ειδικότερα τώρα σε αυτό το κομμάτι δεν είναι πολύ εύκολη, όπως ξέρετε.
0: Ναι.
1: Και τα ενίκια και η εξέβρεση οικείας. Οπότε όλα αυτά συντείνουν στο να έχουμε έλλειψη σε μια πολύ βασική ειδικότητα.
0: Ναι.
1: Νομίζω δεν είναι ανάγκη να το πω εγώ ότι νοσοκομείο που δεν έχει παθολογική κλινική, που δεν λειτουργεί καλά η παθολογική της κλινική, χάνει τον τίτλο του νοσοκομείου, θα έλεγα.
0: Παθολογικό και ακτινολογικό, έτσι, είναι οι βασικές κλινικές. Από εκεί περνάνε όλοι. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, από εκεί περνάνε.
1: Παθολογική, χειρουργική, ακτινολογικό για να υποστηρίξει τη λειτουργία τους. Ναι, όντως, έτσι είναι. Αν αυτά δεν είναι εύρυθμα, τα υπόλοιπα είναι μια ίσως δεύτερη κουβέντα.
0: Μου έλεγε συνάδελφός σας, νέο παιδί. Ξέρετε, έκανα μια προσπάθεια, μια κουβέντα. Μήπως και τον πείσουμε να έρθει εδώ στην Καλαμάτα, στην Παθολογική, μεταξύ σοβαρού και αστείου, τέλος πάντων. Συζητούσα. Και μου...
1: Σοβαρού, μην το λέτε αστείο, σοβαρό, γιατί και έχουμε πρόβλημα.
0: Δεν είμαι εγώ αυτό που θα φέρει γιατρού για αυτό το.
1: Καλά, εντάξει,
0: το...
1: ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Όμως μου επισήμανε ένα παράγοντα, ο οποίος. Ναι. Ίσως είναι και από τους βασικούς λόγους που μιλάμε και σήμερα. Γιατί, θα καταλάβετε τι θέλω να πω. Μου έλεγε λοιπόν ότι ειδικά για τους νέους γιατρούς παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το περιβάλλον στο οποίο θα βρεθούν. Και ένα δύσκολο περιβάλλον ιατρικό είναι ιδιαίτερα αποθητικό για ένα γιατρό, διότι δεν είναι μια δουλειά η οποία πας... τελειώνεις το ωράριό σου και επιστρέφεις την επόμενη μέρα. Είναι μια δουλειά η οποία καθημερινά η καριέρα, η ζωή σου τελειώνεις το ωράριό σου και επιστρέφεις την επόμενη μέρα. Είναι μια δουλειά η οποία καθημερινά η καριέρα, η ζωή σου

0: περιβάλλον, όπως κατάφερε η δική σας κλινική, που δυστυχώς δεν έγινε επειδή υπάρχει η από πάνω οργάνωση, έγινε επειδή βρεθήκατε 2-3 ανθρώποι εκεί που πραγματικά μπορέσατε. Έτσι, υπερβήκατε αυτούς, υπερβήκατε το σύστημα και μπορέσατε να το κάνετε αυτό. Γιατί δεν πάμε σε μια τέτοια οργάνωση? Καταλαβαίνετε τι σας ρωτάω.
1: Το καταλαβαίνω. Είναι πολύ ευαίσθητο το ερώτημα, ότι έχετε δίκιο. Επαφίεται στον εκάστοτε διευθυντή της κλινικής, στους παλαιότερους ειδικούς ιατρούς, να υποστηρίξουν τα νέα παιδιά. Δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να αναφερθώ σε άλλες κλινικές. Θα πω μόνο μία κουβέντα δική μας, ότι πάλι σας είπα με την καθοδήγηση. Mm-hmm. Την ανοχή. Γιατί πολλά προκύπτουν
0: στην καθημερινότητα, ναι, στην τριβή όλη αυτή. Ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Του κυρίου Σοραρούφ, εμείς έχουμε αυτά τα χρόνια, έχουμε, πιστεύω, ας το πούνε οι κοινότεροι, έχουμε καταφέρει να τους στηρίξουμε, να τους δώσουμε τις πρώτες βοήθειες στην αρχή της καριέρας τους, και στην κλινική και στη χειρουργική. Και είναι ένας λόγος που έχουν προτιμήσει την κλινική μας, και τους ευχαριστούμε γι' αυτό.
0: Έτσι.
1: Μιλώ για τους νέους, για τους επικουρικούς συναδέλφους, για τους μόνιμους που σιγά σιγά γίνονται. Ας πούμε, κάποιοι επικουρικοί γιατροί που είχαμε στην κλινική έχουν γίνει μόνιμοι επιμελητές αυτή τη στιγμή. Τελευταίο παράδειγμα, συνάδελφος ο οποίος τώρα εντελώς πρόσφατα μονιμοποιήθηκε στην Κυπαρισία. Οπότε θα μπορεί από νέα έδρα να αναπτύξει έτσι περαιτέρω αυτό που ξεκινήσαμε. Και είναι πολύ ωραίο να το βλέπεις αυτό.
0: Ναι.
1: Θα ευχόμουν, ξέρω ότι δεν σας απαντάω, αλλά επιτρέψτε μου να μην επεκταθώ στο κλίμα και στην βοήθεια που δίνουν άλλες κλινικές. Δεν είναι δική μου δουλειά αυτό.
0: Ναι, και η ερώτηση δεν έχει σκοπό ούτε να ρίξει ευθύνες, ούτε να πει ότι κάποιες κλινικές δουλεύουν καλά και κάποιες δεν δουλεύουν. Το αντίθετο, το ότι κάποιες κλινικές δουλεύουν καλύτερα από κάποιες άλλες, σημαίνει ότι συνολικά το σύστημα πάσχει, δεν δίνει ένα ρυθμό ολικό, δεν δίνει μια καθολική υποστήριξη. Η ανομοιομορφία δηλαδή αυτή δεν έχει να κάνει με την ευθύνη των γιατρών. Κεντρικά είναι το συστήματος. Το ξέρουν, το αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Γιατρέ, το αντιλαμβάνεται ο κόσμος.
1: Σε ένα βαθμό έχετε δίκιο. Και θα ευχόμουν, η δική μου ευχή θα ήταν όλες οι κλινικές, όλο το νοσοκομείο να επαρρύχει αυτή τη στήριξη στους νέους συναδέλφους, ώστε να προσελκύσουμε συναδέλφους. Τους χρειαζόμαστε. Εμείς ήδη αρχίζουμε και κερδάμε. Επαγγελματικά τουλάχιστον. Θέλουμε το νέο αίμα. Δεν το κουβεντιάζουμε αυτό.
0: Συζητάμε γιατί τα καλά παραδείγματα θα πρέπει να υιοθετούνται και κεντρικά. Και να τα αναδεικνύουμε και εμείς και να τα υιοθετούμε. Δεν είναι να γκρινιάζουμε μόνο. Λοιπόν, έχω αρκετά μηνύματα. Τώρα δεν έχει νόημα να αναφέρω και ονόματα και τα λοιπά. Τα περισσότερα ίσως και θα καταλάβετε τι είναι. Στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας είχαμε επεμβάσεις εκεί για καταράκτες, είχαμε άλλες επεμβάσεις, άλλη δυνατότητα. Θα διατηρηθούν όλα αυτά, έτσι μένουν όλα αυτά. Η απουσία
1: θέλω
0: σας...
1: να πιστεύω αυτό που σας είπα και πριν, ότι με τη μονιμοποίηση, γιατί μετά την αποχώρηση ενός μόνιμου συναδέλφου πριν από 3-4 χρόνια, mm-hmm. τώρα ξαναμονιμοποιείται και η συνάδελφος, ο οποίος εύχομαι με τη στήριξη της διοίκησης και όλου του πλαισίου που χρειάζεται να με καταφέρει να αναπτύξει, και νομίζω μπορεί να το κάνει, mm-hmm. επειδή έχει πάρει αρκετά πράγματα κοντά μας, έχει εκπαιδευτεί κοντά μας. Θεωρώ ότι είναι ικανός, ειδικά χειρουργικά, να αναπτύξει ό,τι χρειάζεται η τριφυλία, διότι χρειάζεται η τριφυλία και οφθαλμιάτρους και άλλες ειδικότητες από τις οποίες πάσχει το νοσοκομείο.
0: Ναι, είναι.
1: Θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία να επεκταθεί περαιτέρω αυτό που πριν 3-4 χρόνια δειλά-δειλά ξεκινήσαμε.
0: Έχει τη δυνατότητα εκεί τα χειρουργεία, τους αναισθησιολόγους, τις δομές.
1: Υπάρχει. Εμείς δεν εμπλέκουμε πολύ τους αναισθησιολόγους. Mm-hmm. Εμείς σαν, ας πούμε, backup, αν χρειαστεί. Οπότε αυτό μας δίνει ένα μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας ως προς την αύξηση του χειρουργικού χρόνου.
0: Έτσι.

0: Να ευχηθώ ό,τι καλύτερο και επαγγελματικά
1: ευχαριστώ
0: και
1: πάρα
0: οικογενειακά.
1: Όπως ευχαριστώ και όλο, επιτρέψτε μου, και όλο το λαό της Μεσσηνίας. Θεωρώ ότι εντάχθηκα, εγκολπώθηκε ο κόσμος εδώ και εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου.
0: Κερδίσατε την εμπιστοσύνη του, γιατρέ, και αυτό σας το ανταπόδωσε. Και εσείς και συνολικά η οφθαλμολογική κλινική.
1: Ειλικρινά,
0: είναι γεγονός.
1: Ειλικρινά με τιμά, γιατί αν στη Βόρεια Ελλάδα απέκτησα τα εφόδια που χρειαζόταν για να κάνω αυτό που κάνω, εδώ ήταν τα πιο παραγωγικά χρόνια της επαγγελματικής μου ζωής.
0: Λοιπόν.
1: Και ευχαριστώ όλους για αυτό.
0: Εύχομαι να είναι το ίδιο παραγωγικά εκεί που θα πάτε, έτσι. Μην έχουμε παράπονα από τους πατρινούς που δεν θα έχουμε. Λοιπόν, εάν ξεκινήσω να λέω τα.
1: Δεν περιμένουν εμένα, είναι σίγουρο.
0: Σωστό. Λοιπόν, εάν ξεκινήσω και λέω τα μηνύματα, θα με κατηγορήσετε για δεύτερη φορά ότι προσπαθώ να σας κρατήσω τώρα εδώ. Οπότε δεν θα το κάνω. Πάντως.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πραγματικά σας μεταφέρω ότι. Συγκινούμε εγώ από τα μηνύματα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, γιατρέ. Καλή, να συνεχίσουμε να τα λέμε. Καλή
1: όποτε
0: συνέχεια
1: θέλετε,
0: και καλή πορεία.
1: Θέλετε, και αν έχω ρόλο, στη διάθεσή σας.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον διευθυντή στην οφθαλμολογική κλινική. Διευθυντής είναι τίτλος, έτσι, να μην είναι κάποια παρεξήγηση. Τον κύριο Παναγιώτη Νάνο. Να ευχαριστήσω καταρχάς για τα μηνύματα και ευχαριστώ γιατί βλέπω ότι όντως το ρεπορτάζ αυτό είχε ανταπόκριση και γι' αυτό και το κάναμε. Θέλαμε ένας γιατρός ο οποίος ήρθε πριν 10 χρόνια και κατάφερε μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, θα έχουμε κι άλλους από το team, να τα λέμε και για ζητήματα που αφορούν ασθενείς και πιο έτσι πρακτικά, να το πω έτσι και καθημερινά. Πώς λοιπόν κατάφερε μια ομάδα λίγων γιατρών να δώσει πραγματικά στον τόπο. Πώς και μόνο ότι δεκάδες, τι και μόνο, δεκάδες ήταν αυτοί οι οποίοι είτε για απλές είτε για πιο σύνθετες, πιο σοβαρές επεμβάσεις έμεναν εδώ, δεν ταλαιπωρούνταν στην Αθήνα με ό,τι αυτό, έτσι, σε άλλα νοσοκομεία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τα μηνύματα σας δείχνουν ότι του λόγου του το αληθές. Και σας ευχαριστώ. Ήταν λοιπόν ο κ. Παναγιώτης Νάνος. Θα συνεχίσει την καριέρα του, θα συνεχίσει την πορεία του στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο τιμά και αγαπά, έτσι το καταλάβατε αυτό, δεν χρειάζεται να το σχολιάσουμε, ούτε να αναφερθούμε καν σε αυτό. Θα συνεχίσει την πορεία του σε νοσοκομείο της Πάτρας, του ευχόμαστε και εμείς τα καλύτερα.

Βλέπω το ρολόι ότι πήγε παραπέντε. Μας ξέφυγε η κουβέντα με τον κύριο Νάνο και καλά έκανε και καλά κάναμε. Οπότε δεν θα δικήσω την επόμενη καλεσμένη, θα την κρατήσω για αύριο. Οπότε μείνετε συντονισμένοι για να ακούσετε κιόλας. Γιατί είναι μια προσπάθεια και αναφέρομαι στο σεμινάριο, το οποίο, σεμινάριο ντοκιμαντέρ, το οποίο γίνεται αυτές τις ημέρες στα χωριά του Ταϊγέτου. Έχει στηθεί εκεί ένα τεράστιο σχολείο κινηματογραφιστών, οι οποίοι έχουν απλωθεί σε όλα τα χωριά επάνω της καταπληκτικής αυτής περιοχής, του Δήμου μας, του Δήμου Καλαμάτας, και θα προσπαθήσουν να καταγράψουν αρχικά το πρώτο και να μεταφέρουν σε όλους τους υπόλοιπους ιδιαίτερες πτυχές και του φυσικού τοπίου και των ανθρώπων του τόπου αυτού. Θα έχουμε αύριο συζήτηση για το θέμα, μιας και τώρα δεν προλαβαίνουμε και δεν θέλουμε και να δικήσουμε και την καλεσμένη μας. Οπότε, αφού ευχαριστήσω τον Στέφανο Χατζάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής, να ευχαριστήσω όλους και όλες που ήσασταν κοντά μας και σήμερα. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση στο σταθμό μας. Άφησα για το τέλος δύο επισημάνσεις. Ένα, έχουμε τα μάτια μας 14 για τις πυρκαγιές, το ότι είμαστε χαλαρά σήμερα σε ό,τι έχει να κάνει το επίπεδο ετοιμότητας, το επίπεδο συναγερμού, δεν σημαίνει τίποτα. Δεύτερον, επειδή ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία και όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, για όσους δεν ακούσατε, έχουμε ιδιαίτερα αυξημένη αίσθηση λόγω υγρασίας και γενικά είναι η δυσφορία μεγαλύτερη στους φίλους και τις φίλες που έχουν κάποια θέματα, κάποια ζητήματα με την υγεία, αναπνευστικά, καρδιολογικά, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Δροσεροί χώροι, όχι μεγάλη άσκηση, έτσι, ό,τι σας λένε οι γιατροί για καλή ενυδάτωση, και πάντα η θάλασσά μας είναι η καλύτερη απάντηση στη ζέστη για τους τυχερούς και τις τυχερές, βεβαίως, που μπορείτε να βρεθείτε εκεί. Αύριο 8 και 4 κοντά σας, να έχετε μια όμορφη ημέρα και να ευχηθώ και καλή εβδομάδα σε όλους και όλες.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο κόκκινο Κηφισός, κυρίως στο ρεύμα νόδο από το Αιγάλεο έως τη Νέα Ιωνία και τη Μεταμόρφωση, όπου οι οδηγοί κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Επιβαρημένη είναι η εικόνα και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πρόσθετα προβλήματα προκαλεί τροχαίο στην Αττική Οδό, στην αριστερή λωρίδα της περιφερειακής Ημιτού, στο ρεύμα προς Κατεχάκη. Καθυστερήσεις καταγράφονται από τα Γλυκά Νερά και από το ύψος της Πλακεντίας έως την Αγία Παρασκευή, αλλά και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Καθοριστική σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων σε μια περίοδο που λήγουν ορισμένα από τα έκτακτα μέτρα που εφαρμόζονταν στην αγορά. Η κυβέρνηση θέτει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής. Είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών, είτε θα παραμείνει ενεργό το εργαλείο της κρατικής παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους. Πένθος και απόγνωση στη Βενεζουέλα 5 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Ο αριθμός των νεκρών μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς. Οι επιχειρήσεις δεν αναστέλλονται. Διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Στη Λαγκουάιρα η κατάσταση είναι δραματική, με 774 κτίρια να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και 189 να έχουν καταρρεύσει πλήρως, ανάμεσά τους 38 νοσοκομεία. Η UNICEF προειδοποιεί ότι 680.000 παιδιά έχουν άμεση ανάγκη από ανθρωπιστική και ψυχολογική υποστήριξη. Ο κρατικός μηχανισμός έχει καταρρεύσει. Εξογυρισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμιών. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία σήμερα, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησος, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου αγοριού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος και το CNN. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Λιβανικής Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεσμπολάχ ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπίσει την πατρίδα και το λαό της, καταγγέλλοντας πως οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι το κύμα κρέας ζέστης που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη είναι πιθανό να έχει στοιχήσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους. Ο ιστορικός θερμικός θόλος που προκάλεσε πολύ υψηλές θερμοκρασίες μετατοπίζεται προς την Κεντρική Ευρώπη και τα Βόρεια Βαλκάνια. Στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφηκε η θερμότερη ημέρα Ιουνίου στην ιστορία των μετρήσεων, ενώ νέα ρεκόρ σημειώθηκαν στη Γαλλία, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Δανία και την Ελβετία. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία, σε Ζαπορίζια, Χάρκοβο και Σούμι, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Χερσαίες επιχειρήσεις και αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον στόχων στο Αφγανιστάν πραγματοποίησε το Πακιστάν, σκοτώνοντας δεκάδες αμάχους, σύμφωνα με αναφορές. Στόχος έγιναν κυρίως κρυσφύγετα που, όπως ισχυρίζεται, χρησιμοποιούσαν τρομοκράτες. Μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα βρέθηκαν οι αρχές στην Καλιφόρνια, καθώς σε καταφύγιο ζώων εντοπίστηκαν τα λείψανα τουλάχιστον 117 σκύλων, πολλοί από τους οποίους φαίνεται πως είχαν θανατωθεί με πυροβολισμούς. Βρέθηκαν επίσης εκατοντάδες οστάκια αλλά υπολείμματα ζώων. Σε μικρή απόσταση ανακάλυψαν περισσότερα από 600 περιλέμια, στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες για εκτεταμένη παράνομη δραστηριότητα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
7: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη. Δεν είσαι μόνη.
8: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γεια σας. Είμαι η Βούλα Κοζομπόλη, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.
10: Είμαι ο Δημήτρης Μούγιος, αργυρός Ολυμπιονίκης στην Κοπηλασία.
9: Οι ανάγκες συνανθρώπων μας για αίμα είναι διαρκείς. Μην περιμένετε μια προσωπική ή οικογενειακή ανάγκη για να ενεργοποιηθείτε.
10: Στις πιο δύσκολες διαδρομές της ζωής μας, τραβώντας κουπί για την επιτυχία, συνειδητοποιήσαμε ότι το πολυτιμότερο αγαθό είναι η υγεία.
9: Γι' αυτό έχω γίνει και εγώ εθελοντής αιμοδότης για να μοιραστώ αυτό το αγαθό με όσους έχουν ανάγκη.
10: Γίνε και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Είναι πράξη αγάπης για όλους, αλλά και για σένα.
9: Μπες στο site του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, ekea.gr, για να ενημερωθείς αναλυτικά.
11: Ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών για την αναγκαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας.
12: Ο σεβασμός στον άνθρωπο, η αφιλοκερδής προσφορά, η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, η ανιδιοτέλεια αποτελούν κινητήρια δύναμή μας. Στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό θεωρούμε τους εαυτούς μας υπόλογους, τόσο σε αυτούς που επιχειρούμε να βοηθήσουμε, όσο και σε αυτούς που μας υποστηρίζουν. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται πάντα δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Σε αυτή την προσπάθεια σε θέλουμε μαζί μας. Γίνε η φωνή που χρειαζόμαστε. Πάρε στα χέρια σου τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση. Η δύναμή μας είσαι εσύ. Γίνε μέλος σήμερα.
13: Τα παιδικά χωριά ΣΟΣ λειτουργούν δύο κέντρα στήριξης στην Καλαμάτα, με στόχο να βοηθήσουν οικογένειες και παιδιά που έχουν ανάγκη. Κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας και κέντρο επαγγελματικής και οικογενειακής υποστήριξης για οικογένειες που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική, για παιδιά που έχουν ανάγκη από ειδική μαθησιακή υποστήριξη, λογοθεραπεία ή ενισχυτική διδασκαλία, για γονείς που αναζητούν εργασία ή θέλουν 9-86-60. Παιδικά χωριά.
5: Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radios podcast. Συναυλίες από τα μουσικά.

0: ελληνικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radios, podcast, συναυλίες από τα μουσικά και πολλά άλλα.
1: Πρώτου ημερολογιακά μήνα του ελληνικού καλοκαιριού για το 2026.
2: Φτάσαμε στον Ιούλιο σιγά σιγά. Είδες, και λοιπόν, το πήραμε χαμπάρι. Πραγματικά νομίζω ήταν και το πρώτο έτσι αρκετά καλοκαιρινό ζεστό Σαββατοκύριακο.
1: Και θα είναι μια ζεστή εβδομάδα
2: αυτή που... Τα 2-3 τελευταία χρόνια που... και είχε μια πιο ευχάριστη διάθεση. Πάντως εντάξει, ήταν ζεστό στο καιρό. Θα είναι λίγο η αίσθηση.
1: Αυτό δεν ακούγεται και τόσο
2: ευχάριστα.
1: Ναι,
2: η αίσθηση πιο δύσκολο, γιατί η υγρασία αυτό έχει το χαρακτηριστικό. Νότι μέχρι 3 μποφόρ, με πάλι ήπιους σχετικά ανέμους. Αύξηση θερμοκρασίας ιδιαίτερη, θα είναι έτσι πιο ζεστές μέρες μέχρι στιγμής από ό,τι φαίνεται του καλοκαιριού.
1: Λοιπόν,
2: ο καιρός πρόσκαιρε. Ευχές δίνει, αλλά οι βροχές, ξέρεις, έρχονται πολλές φορές αυτές οι αστάθειες, γι' αυτό φαντάζουν Πέτρου και Παύλου, έτσι.
1: Βέβαια.
2: Να ευχηθούμε
1: χρόνια. Φαντάζουν οι Πέτροι και οι Παύλοι.
2: Οι Παυλίνες, οι Πετρούλες.
1: Και το θηλυκό
2: τους. Ναι.
1: Ο Πέτρος ένας από τους 12 μαθητές του Ιησού. Ο Παύλος μετά εκχριστιανίστηκε, μετά τον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, και βέβαια και οι δυο μαζί διέδωσαν τον χριστιανισμό στα πέραντα του κόσμου. Σαούλ λεγόταν ο Παύλος πριν εκχριστιανιστεί.
2: Να πούμε χρόνια πολλά στην Κόρινθο. Αν κάνω λάθος, είναι πολιούχος.
1: Είναι εκεί,
2: πολιούχοι. Έτσι, ναι, και είχαν, και χθες γίνεται και η λιτανία, χθες το βράδυ. Να χρόνια πολλά λοιπόν και στην περιοχή της Κορίνθου, αλλά κυρίως σε όλους τους εορτάζοντες που πραγματικά είναι πάρα πολύ. Τώρα το Σαββατοκύριακο, Βαγγέλη, όπως λέγαμε, ήταν το πρώτο ζεστό και ήταν και το πρώτο που είχαμε λίγο μπορώ να το πω σε επιφυλακή για φωτιές. Ξαφνικά βρεθήκαμε στο δίκτυο επικινδυνότητας 4,
1: ναι,
2: το από την Παρασκευή χθες. Και χθες, μάλλον Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, βρισκόμαστε σε επίπεδο επικινδυνότητας 4, κυρίως λόγω των βροχιωτικών ανέμων, της χαμηλής υγρασίας. Ευτυχώς όλα κύλησαν ομαλά. Δεν είχαμε κάποιες πολύ μικρές φωτιές που αντιμετωπίστηκαν πολύ άμεσα πριν γίνει κάτι πιο επικίνδυνο.
1: Στην περιφέρειά μας η μεγαλύτερη φωτιά ήταν και στην Κορινθία, εκεί από αμέλεια βέβαια.
2: Είχαμε και επιβολή προστίμου σε έναν.
1: Όπως πάρα πολλές φωτιές αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Κοίταξε, το 90-95% των φωτιών είναι από ανθρώπινο χέρι. Είτε κατά λάθος είτε επίτηδες. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, γι' αυτό χρειάζεται και πολύ μεγάλη προσοχή. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό να ακολουθούμε ειδικά τις πολύ επικίνδυνες μέρες, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, τις, ουσιαστικά όλα αυτά που επιβάλλει ο προστασία.
1: Χρειάζεται προσοχή, παιδιά. Τώρα δεν μπορεί να ανάβει ο άλλος το μπάρμπεκιου, ας πούμε, με τέτοιες συνθήκες και
2: όταν
1: με
2: έχει τέτοιο αέρα
1: και με τέτοιες θερμοκρασίες.
2: Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Θα το δούμε. Πάντως ήταν έτσι το πρώτο Σαββατοκύριακο που βρεθήκαμε σε τόσο αυξημένη επικινδυνότητα. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που λέμε, δεν έχουμε τις καταστάσεις, τις φωτιές, τις θερμοκρασίες που βιώνει όλο αυτό το τελευταίο δεκαήμερο και την

0: Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που λέμε δεν έχουμε τις, τις καταστάσεις, τις φωτιές, δηλαδή, τις θερμοκρασίες που βιώνει όλο αυτό το τελευταίο δεκαήμερο η κεντρική Ευρώπη, η δυτικό-κεντρική Ευρώπη, και φαίνεται ότι δεν θα έρθουν και ποτέ εδώ σε
1: Ευρώπη.
0: Περιοχή μας είχαμε πολλές κυβερνητικές επισκέψεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησαν στα μέσα της περασμένης εβδομάδας και ολοκληρώθηκαν ουσιαστικά χθες το βράδυ, που είχαμε και μια πολιτική εκδήλωση εδώ από την διοικούσα νομαρχιακή επιτροπή, παλιές νομαρχιακές επιτροπές, τώρα δεν ξέρω πώς λέγονται ακριβώς, η ΔΕΠ όπως λέγονται,
1: ναι,
0: τώρα,
1: ναι,
0: της Νέας Δημοκρατίας, παρουσία αρκετών κυβερνητικών στελοχών. Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέζου, ο νέος Γενικός Γραμματέας του κόμματος, του κυβερνητικού κόμματος, ο κύριος Κωνσταντίνος Κερανάκης, οι ευρωβουλευτές, ο Δημήτρης Τσιόδρας και ο Φρέντιο Μπελέρης, βρέθηκαν στην Καλαμάτα σε αυτήν την εκδήλωση και ουσιαστικά έτσι ολοκληρώθηκε μια εβδομάδα επισκέψεων που σηματοδοτούν και την έναρξη προεκλογικής περίοδου.
1: Καλά,
0: άλλωστε βρισκόμαστε
1: γρήγορα,
0: ένα
1: βρισκόμαστε
0: χρόνο πριν τις εκλογές, έτσι,
1: ναι, στην καλύτερη περίπτωση, αν γίνουν κανονικά
0: στο θεσμικό τους,
1: είμαστε λιγότερο, ναι, από ένα χρόνο,
0: 10 μήνες περίπου.
1: Άρα,
0: ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι, ναι, ναι,
1: είναι μια παρατεταμένη σε χρονική διάρκεια προεκλογική περίοδος. Πάντως, σε σχέση με την χθεσινή πολιτική εκδήλωση της νομαρχιακής, της παλιάς νομαρχιακής,
0: ναι,
1: επιτροπής Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω πως η επιλογή της Μεσσηνίας και η κοινή παρουσία κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν καθόλου τυχαία.
0: Και τα όσα υπόθηκαν, που θα
1: τα
0: ακούσουμε αργότερα.
1: Κυρίως από τον κύριο Κερανάκη, τον νέο γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο κύριος Κερανάκης όμως ήταν πολύ πιο φιλικός απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι, νομίζω ήταν από όλα τα στελέχη. Και καταρχήν είχαμε την επίσκεψη στη Μεσσηνία, ξεκίνησε την Παρασκευή με τον Χρήστο το Δήμα, τον Υπουργό Μεταφορών,
1: ναι,
0: και Υποδομών. Και χθες ο Κωνσταντίνος Κερανάκης και η Νίκη Κεραμέως είναι καταρχήν τρία στελέχη που έχουν μπει στην πολιτική κατά μεγάλο βαθμό από το,
1: ναι,
0: επί αρχηγίας, προεδρίας του Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία,
1: και είτε πρωθυπουργίας.
0: Οι περισσότεροι είναι, κάποιοι ήταν, ναι, πριν, κάποιοι μετά.
1: Και το αναγνώρισαν αυτό.
0: Μου έκανε εντύπωση και οι τρεις λοιπόν έκαναν ειδικές αναφορές. Το θέμα είναι, θα το δούμε, θα ακούσουμε τι είπε και ο κύριος Κερανάκης. Και προφανώς όταν έρχονται τρεις στελέχη, είναι και μια, δείχνει και μια τάση αυτή τη στιγμή πως διαμορφώνεται. Δεν νομίζω ήρθαν από μόνοι τους και,
1: καλά, δεν το συζητώ. Δείχνει μια τάση αφενός, αλλά δείχνει και μια στρατηγική του μεγάλου Μαξίμου,
0: ναι, ναι,
1: μια στρατηγική,
0: ναι, ναι, ναι,
1: για το πως μπορεί να διατηρηθεί η συνοχή
0: της παράταξης. Δεν πάει στα άκρα αυτή τη στιγμή, τέλος πάντων,
1: ναι, προς το παρόν τουλάχιστον.
0: Και δεν έχει ξεκαθαρίσει και ο πρώην Πρωθυπουργός το τι πρόκειται να κάνει. Εντάξει, το είπε ο ίδιος μας πριν περίπου ένα μήνα, όταν βρέθηκε στην Κρήτη, ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του και θα τις ανακοινώσει όταν πρέπει.
1: Χωρίς
0: ωστόσο υπάρχει ότι κυοφορείται ότι δημιουργεί ενός πολιτικού φορέα, ο οποίος θα ανακοινωθεί, μάλιστα λένε πολύ, κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, όταν θα ανακοινωθούν και εκλογές. Μένει όλα αυτά να τα δούμε. Θα ακούσουμε λοιπόν τι υπόθηκε από τους υπουργούς. Να σου πω ότι την Παρασκευή βρέθηκε στην Καλαμάτα, όπως λέγαμε, και ο Χρήστος ο Δήμας, ο οποίος έκανε κάποιες δηλώσεις. Δεν ακούσαμε κάτι νεότερο σε ό,τι αφορά τους οδικούς άξονες. Δηλαδή, για το δρόμο, το Καλαμάτα ριζόμενος πύλος Μεθόνη προχωρά κανονικά, ωστόσο δεν γνωρίζουμε ακόμα πού θα γίνει πραγματικά ο κόμβος εισόδος στο Ζαφύρι και πώς θα γίνει και ο περιμετρικός της Πύλου, η σύνδεση με την Πύλο. Είναι πράγματα πλέον που συζητώνται με τις τοπικές κοινωνίες. Το φλέγον ζήτημα, όπως αντιλαμβάνεσαι, που είναι πάντα επίκαιρο στο νομό μας, ο δρόμος Τσακώνα, Καλό Νερό Πύργος, εκεί ερυπέταξε τον μπαλάκι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την οριστικοποίηση των μελετών και ότι περιμένουν μια απάντηση, είπε, το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν είχαμε κάτι νεότερο. Είχαμε όμως μια σημαντική επίσκεψη στα σχολεία που βρίσκονται στη δεύτερη φάση του προγράμματος της Μαριέτα Γιαννάκου, αλλά 5 σχολεία, συνολικά 12, 7 είχαν μπει την περσιανή
1: 12,
0: χρονιά,
1: έτσι,
0: 5 φέτος.
1: Ναι. Σχολεία έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα στο πλαίσιο της πρώτης φάσης και 5 σχολικές μονάδες εντάχθηκαν στην δεύτερη
0: και
1: φάση.
0: Είναι σχολικές μονάδες με πολύ μεγάλα προβλήματα, κυρίως, ναι, νομίζω το ΓΕΛ, το ΓΕΛ,
1: το συγκρότημα και
0: των τεχνικών ηλικίων,
1: ναι,
0: Το ΕΠΑΛ, το δεύτερο ΕΠΑΛ, συγγνώμη, ναι, αυτό ήθελα να πω. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα εκεί που αντιμετωπίζει και το ξέρουμε. Είναι το έκτο γυμνάσιο, το ΕΠΑΛ και το πέμπτο λύκειο.

0: πέμπτο λύκειο ακριβώς και σχολή από το Μελιγάλα και το
1: Επάλ
0: της Κυπαρισίας.
1: Τα επισκέφθηκε όλα αυτά ο κύριος Δήμας, ενημερώθηκε, είδε την κατάσταση, είπε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια σε σχολεία. Άκουσε, θέλω να σου πω, και τις αιτιάσεις και τα παράπονα από τον σύλλογο, από την Ένωση Γονέων, Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων,
0: υπήρχε
1: τον Γρηγόρη τον Οικονομόπουλο, βρέθηκε στο ΕΠΑΛ, έτσι.
0: Και των γονέων και των εκπαιδευτικών.
1: Και από την ΟΛΜΕΟ, ο Φώτης ο Γαϊτάνης, εκπρόσωπος από την πρώτη ΕΛΜΕ. Είχαν μια ήπιον τόνων αντιπαράθεση, θα έλεγα. Εκείνη την ώρα που έφτασε ο Χρήστος ο Δήμας, πήρε τα. Εξέφρασε και αυτό τις διαφωνίες του σε όσα. Του κυρίως με τον εκπρόσωπο της πρώτης ΕΛΜΕ. Τέλος πάντων πήρε τα δύο υπομνήματα και συνέχισε την αυτοψία που έκανε στους χώρους του σχολείου. Είναι ένα σημαντικό έργο. Αυτό που είναι αρκετά σημαντικό που ανακοινώθηκε κατά την επίσκεψη του κύριου Δήμα είναι αυτό που έγινε στο Δημαρχείο της Καλαμάτας, όπου σε συνεργασία με τις δικτυακές υποδομές έγινε γνωστό ότι κατασκευάζεται κλειστό γυμναστήριο στο 22ο Δημοτικό Σχολείο. Ένα πρότυπο, μάλιστα, όπως το χαρακτήρισαν και οι άνθρωποι από τις δικτυακές υποδομές, που πρόκειται η ίδια τεχνογνωσία να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιοχές, προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σημαντικό, θα πω εγώ, αυτό το συγκεκριμένο, γιατί έχουμε ανάγκη από αθλητικούς χώρους. Πόσο μάλλον τώρα που βλέπουμε τι γίνεται με το εθνικό στάδιο, με τις χρήσεις που θα έχει εκεί από την ομάδα της Καλαμάτας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν ότι υπάρχει αυτό το, ότι προχωρά έτσι αυτό το κλειστό γυμναστήριο που ανακοινώθηκε και μπήκαν υπογραφές την περασμένη Παρασκευή στο Δημαρχείο της Καλαμάτας. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, αναμένουμε να δούμε περισσότερα, Βαγγέλη, τις επόμενες χρονικό διάστημα.
0: Και νομίζω κάτι μου λέει ότι σε ανάλογο ύφος και κλίμα και θεματολογία θα κινηθεί και η δική μας εκπομπή αυτήν την εβδομάδα. Αρχίζει ενωμένης από σήμερα.
1: Εντάξει, έχουμε.
0: Έτσι, να το ξέρετε. Αυτό να δούμε πώς δημοσιεύει.
1: Ξεκινάμε από το κυβερνών κόμμα που ήρθε σήμερα. Υπάρχουν άλλες εκδηλώσεις. Υπάρχει εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ την Τετάρτη εδώ στην Μεσσηνία, παρουσία της Ρένας Δούρου, μάλιστα. Αλλά επίκαιται επίσκεψη του Αλέξη του Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ κινείται. Υπάρχουν πολιτικοί συσχετισμοί και κινήσεις. Λογικό είναι αυτό.
0: Εντάξει,
1: είναι η κατάλληλη περίοδος. Παιδιά, πανηγύρια, καλύτερη περίοδος για να πάνε και οι πολιτικοί στα χωριά. Έτσι, σωστό. Τώρα, να σου πω ότι είναι η Διεθνή ημέρα των τροπικών σήμερα, Βαγγέλη.
0: Των τροπικών ζωνών.
1: Α, μάλιστα.
0: Λογικά, έτσι, αυτές που βρίσκονται λίγο πάνω και λίγο κάτω από τον εσημερινό. Ναι. Που έχουν ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και περιβαλλοντικό και σε επίπεδο βιοποικιλότητας και οικονομίας. Ναι, προφανώς γι' αυτό.
1: Επίσης, είναι η Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού.
0: Α.
1: Και η Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας, παρακαλώ.
0: Είναι αυτοάνοσο νόσημα, έτσι, ρευματικής φύσεως η σκληροδερμία.
1: 1850 τώρα το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος που επιβλήθηκε από τη Βαβαροκρατία το 1833.
0: Έτσι διευκρινίζονται αρκετά πράγματα. Βέβαια αυτά επανέρχονται ανατακτά χρονικά διαστήματα, ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα, με τις αντιπαραθέσεις που υπάρχουν μεταξύ του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης και του Πατριαρχείου της Ρωσίας. Και παίζονται και πολύ και σημαντικά πολιτικά παιχνίδια. Yeah. Και σε σχέση με το αυτοκέφαλο εννοώ.
1: 1874 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Κερί άρθρο του Χαρλάου Τρικούπε με τίτλο «Τι πτέει σε αυτό ο Τρικούπης καταδεικνύει ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχει το τόπο στο βασιλιά Γεώργιο τον Πρώτο». Επίσης σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές του στο σχηματισμό κυβερνήσεων και ζητά να λαμβάνει υπόψη του κατά το σχηματισμό των κυβερνήσεων την αρχή της δεδηλωμένης. 1931 μέλη της Εθνικιστικής Οργάνωσης Εθνική Ένωση Ελλάς βάζουν φωτιά στο συγκισμό Κάμπελε της Θεσσαλονίκης και βιοπραγούν κατά των φτωχών Εβραίων κατοίκων του.
0: Μάλιστα.
1: Τα επεισόδια υποδαβλίζει με σειρά άθρων της φιλοβενιζελική εφημερίδα Μακεδονία.
0: Αυτό είναι από τα ιστορικά γεγονότα που είχαν πολύ μεγάλη σημασία μέσα στον 20ο αιώνα, αλλά δεν τα γνωρίζουμε. Και μιλάμε για το πογκρόμ που έκαναν βενιζελικοί ουσιαστικά εναντίον των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Και πριν το πογκρόμ των
1: Γερμανών,
0: στη Θεσσαλονίκη. Λίγα χρόνια πριν το πογκρόμ, και τη νύχτα εκεί των, των κρυστάλλων και των μαχαιριών.
1: Σωστά, άλλοι στην Γερμανία.
0: Μιλάμε για τη δεκαετία του 30. Σωστά, αλλά ήταν νωρίτερα το δικό μας πογκρόμ εναντίον των Εβραίων.
1: Και πράγματα που δεν γνωρίζουμε.
0: Γι' αυτό το λέω. Ναι, ναι, ναι.
1: 1958 η Βραζιλία κατακτά το 6ο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, νικώντας τον τελικό της Στοκχόλμη στη Σουηδία με 5-2. Δύο γκολ σημειώνει ο Πελέ, δύο ο Βαβά και ένα ο Ζαγκάλο. Μετέπειτα προπονητής εθνικής Βραζιλίας. Είναι τέτοια περίοδος Μουντιάλ. Το 1986 για παράδειγμα η Αργεντινή νικά 3-2 τη Δυτική Γερμανία στον περίφημο στάδιο των Ατζέκων στην πόλη του Μεξικού και κατακτά το 13ο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Είναι το Μουντιάλ του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει περάσει την Αγγλία νωρίτερα στον ημιτελικό με το περίφημο χέρι του Θεού. Το ένα το έβαλε το χέρι του Θεού και το άλλο, όπως είπαν οι ίδιοι Άγγλοι, ο ίδιος ο Θεός.
0: Ο ίδιος, ναι.
1: 2000, να πούμε ότι έχει περάσει το Μουντιάλ και στη φάση των νοκάουτ. Έχουν ξεκινήσει πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Χθες ο Καναδάς κέρδισε στο 92, παρακαλώ, την Νότια Αφρική και είναι η πρώτη ομάδα που βρίσκεται στους 16 της οργάνωσης. 2002, Βαγγέλη, τώρα το θυμόμαστε πολύ καλά, από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Ελλάς Flying Dolphins στον Πειραιά, τραυματίζεται ο Σάβας Ξηρός, ο οποίος συνέχεια θα ομολογήσει τη συμμετοχή του στις 17 Νοέμβρη. Είναι η αρχή της εξάδελφωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης που δρούσε στην Ελλάδα επί 27 χρόνια. Είχαμε πρόσφατα το χειμώνα εκείνο το ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχιά, αλλά δεν ξέρω λοιπόν πού είναι οι απόψεις, αν ήταν τυχερό γεγονός τελικά ή είχε προηγηθεί. Και δεν το μάθουμε. Αυτά σπανίως τα μαθαίνουμε.
0: Αυτά δεν τα μαθαίνουμε ποτέ σχεδόν.
1: 1886 γεννιέται σαν σήμερα, συγγνώμη, ο Ρομπέρ Σουμάν, Γάλλος πολιτικός που διατέλεσε πρωθυπουργός της Γαλλίας και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις εμπνευστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ, παρακαλώ. 1900 σαν σήμερα γεννήθηκε άλλος ένας σπουδαίος Γάλλος, ο Αντουάν Ντεν Σεν Εξυπερί.
0: Από το συγγραφέας του Μικρού Πρίγκιπα.
1: Έφυγε από τη ζωή το 1900.
0: Πιλότος,
1: Γάλλος πιλότος.
0: Και σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα.
1: Το 1941 γεννήθηκε σαν σήμερα ο σπουδαίος Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής, ο Γιάννης Πουλόπουλος.
0: Πολύ ωραία.
1: 1907 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Βολανάκης, Έλληνας ζωγράφος, θεωρείται ο πατέρας της ελληνικής θαλασσογραφίας.
0: Ναι, η τριάδα, η εικαστική τριάδα της σχολής του Μονάχου, Γίζης, Λύτρας Βολανάκης. Και Βολανάκης.
1: 1951 φεύγει από τη ζωή ο Εμίλιος Βεάκης, κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός του δραματικού θεάτρου.
0: Ίσως σημαντικότερος Έλληνας ηθοποιός του 20ου αιώνα και έχουμε τη χαρά να έχει συμμετοχή σε μερικές ελληνικές ταινίες μέχρι κάποια χρονιά, σε 4-5 ταινίες συνολικά, με πιο σημαντική την ταινία του 1946, το πρόσωπα λησμονημένα, που είναι μια σπουδαία ταινία του Γιώργου Τζαβέλα.
1: 2003 φεύγει από τη ζωή Κάθριν Χέρμπουρν, Αμερικανίδα ηθοποιός.
0: Ίσως η σημαντικότερη ηθοποιός του 20ου αιώνα, η μοναδική που έχει πάρει 4 βραβεία Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου, 12 φορές υποψήφια και πολλοί ας πούμε τη βάζουν σε μια ανάλογη ζυγαριά με την Μέρλ Στρίπ που έχει κερδίσει 3 Όσκαρ, αλλά έχει περισσότερες υποψηφιότητες. Έχει 21 υποψηφιότητες μέχρι στιγμής.
1: Μάλιστα. Αυτά τα σημαντικά γεγονότα στη χώρα μας αλλά και σε όλο τον κόσμο μια τέτοια μέρα 29 Ιουνίου που έχουν συμβεί πριν από λίγα ή ακόμη πολύ περισσότερα χρόνια. Να πούμε και ότι το Σαββατοκύριακο, δεν το είπαμε νωρίτερα, και σαν με τα πολιτικά, είχαμε και ένα πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα, Βαγγέλη. Το βράδυ του Καρέλια, Σαββάτου,
0: λίγο πιο πριν.
1: Στην Αθηνόδο Αθηνών, λίγο πριν από τον κόμβο του Καρέλια, όταν γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε ένα 20χρονο, συγκρούστηκε με ένα μηχανάκι, φαίνεται ότι του έχασε τον έλεγχο. Πέρασε το αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με ένα μηχανάκι που βρισκόταν μια 46χρονη γυναίκα μαζί με το ανήλικο παιδί της πάνω στο μηχανάκι. Η γυναίκα, ευτυχώς το παιδί δεν τραυματίστηκε, η γυναίκα τραυματίστηκε αρκετά σοβαρά, διακομίστηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο της Καλαμάτας. Εκεί υποβλήθηκε σε χειρουργείο και χθες τα ξημερώματα, δηλαδή χθες λίγο μετά τις 7 το πρωί, έφυγε για το Θριάσιο νοσοκομείο που νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες μας είπαν ότι περισσότερο έχει πολλαπλά κατάγματα και δεν έχει κάποιο χτύπημα στο κεφάλι να πεις ότι κινδυνεύει άμεσα. Ωστόσο είναι μια κρίσιμη κατάσταση. Ας ελπίσουμε οι ευχές μας στην γυναίκα να γίνει καλά το στομότρο, να επιστρέψει γύρω δίπλα στο παιδί της το συντομότερο δυνατό. Να υπενθυμίσουμε λίγο τις συχνότητες. Μας ακούτε 107,2 και 104,4 στα FM, rteco.gr, για όπου και αν βρίσκεστε σε κάθε μέρος του πλανήτη. Πολύ εύκολα και με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μας ακούτε και μπορείτε και να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 2721-095-300 και 2721-095-301. Μπορείτε να μας στείλετε email στο rtkalamatas@rt.gr, αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να μας βρείτε εύκολα στους λογαριασμούς σε rtkalamatas. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να έρθουμε σιγά σιγά, όπως είπαμε, με την πολιτική επικαιρότητα του Σαββατοκύριακου.

0: Πάλι ερχόμαστε εδώ λοιπόν στη συχνότητα της Art Kalamatas, περίπου 20 λεπτά πριν τις 10, και όπως σας λέγαμε είχαμε πληθώρα επισκέψεων κυβερνητικών στελεχών σε ολόκληρη την Πελοπόννησο τις τελευταίες ημέρες. Μια επισκέψεις που ολοκληρώθηκαν ουσιαστικά και με την εκδήλωση χθες το βράδυ στο εξωτικό κέντρο 4 στην περιοχή της Θουρίας, όπου έγινε η κομματική εκδήλωση του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, παρουσία του Γενικού Γραμματέα, του Κωνσταντίνου Κερανάκη, του νέου Γενικού Γραμματέα του κόμματος, της Υπουργού Εργασίας της κυρίας Νίκης Κεραμέως, των Ευρωβουλευτών του Δημήτρη του Τσιόδρα και του Φρέντι του Μπελέρη, φυσικά των Βουλευτών Μεσσηνίας. Πολύ σημαντικά, νομίζω, αυτά που βρέθηκαν στο επικέντρο ήταν τα όσα σημείωσε ο κύριος Κυρανάκης βρισκόμενος στη Μεσσηνία σε ό,τι έχει να κάνει με τον Αντώνη Σαμαρά και όσα ακούγονται για τη δημιουργία κόμματος από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού. Ας ακούσουμε λοιπόν το χαρακτηριστικό απόσπασμα των όσων είπε ο κύριος Κυρανάκης.
1: Θέλω, κλείνοντας, επειδή βρίσκομαι στη Μεσσηνία, να θυμηθώ μαζί σας τα πρώτα μου βήματα. Τα πρώτα μου πολιτικά βήματα το 2014, όταν μου έκανε τη μεγάλη τιμή ο Αντώνης Σαμαράς να με εντάξει στο Ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Ήμουν τότε 26 ετών, κανένας από εσάς δεν με γνώριζε, και μία από τις πρώτες περιοδίες την οποία επέλεξα να κάνω ήταν εδώ στην Καλαμάτα, λίγο πιο πέρα στην Καλαμάτα. Υπάρχουν λοιπόν, αγαπητέ Μίλτο, αρκετές φωτογραφίες εκεί από την κοινή μας περπατησιά σε εκείνη την περιοδία που ήμασταν και οι δύο αρκετά νεότεροι. Νομίζω είχες μόλις αρχίσει να γκριζάρεις λίγο, μόλις, εκείνη την εποχή, πριν από 12 χρόνια πλέον, σε μια δύσκολη μάχη την οποία όλοι ξέραμε, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ξέραμε ότι στο πολύ τοξικό και δύσκολο κλίμα, ακόμα και με Ευρωπαίους εταίρους μας να αδειάζουν την κυβέρνησή μας, την κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, ξέραμε ότι μπορεί και το εκλογικό αποτέλεσμα να μην ήταν νικηφόρο. Αλλά δώσαμε αυτή τη μάχη με περηφάνεια για την παράταξή μας. Δώσαμε αυτή τη μάχη όλοι οι απλοί νεοδημοκράτες δίπλα στον Αντώνη Σαμαρά, γιατί ξέραμε ότι κάναμε το σωστό και ξέραμε ότι παίρναμε τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ήμασταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και δεν ξεχάσω ποτέ το πάθος με το οποίο ο τότε πρωθυπουργός, ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός, ο οποίος και την υγεία του ακόμη διακινδύνευσε για να μπορέσει να σώσει τη χώρα. Αυτά είναι βιώματα τα οποία εμείς οι νεοδημοκράτες και αυτή η γενιά που ανδρώθηκε με τον Αντώνη Σαμαρά δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Όποια λοιπόν κι αν είναι, ό,τι κι αν μας επιφυλάσσει το μέλλον, εκείνος ξέρει πολύ καλύτερα, είναι πολύ πιο έμπειρος, είναι συνδεδεμένος με τη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου, έχει εκλεγεί βουλευτής πολύ πιο νέος και από μας. Κάτω από 30 ετών εξελέγει βουλευτής, έχει τιμήσει την πατρίδα, έχει τιμήσει την παράταξη, έχει τιμήσει τον ελληνισμό. Εγώ θέλω να του πω σήμερα ότι τον αγαπάμε, ότι τον σεβόμαστε, ότι δεν ξεχνάμε ότι στα πρώτα μας βήματα ως νέα γενιά, ως απλοί νεοδημοκράτες, μας στήριξε και μας πίστεψε, και να ευχηθώ για τη μεγάλη οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας, για τη μεγάλη παράταξή μας, τώρα που παρατασσόμαστε ξανά, τώρα που διαλέγουμε πλευρά και αντίπαλός μας κοινός είναι η αριστερά, αντίπαλός μας κοινός είναι η αριστερά η οποία ήθελε ανοιχτά σύνορα, η οποία έδιωξε τη νέα γενιά στο εξωτερικό, η αριστερά η οποία έδιωξε επενδύσεις από τη χώρα, η αριστερά η οποία πολέμησε την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και της τότε κυβέρνησης του Αντώνη Σαμαρά, η αριστερά η οποία ήθελε να τον κλείσει στη φυλακή με τη σκευωρία της Νοβάρτης, η αριστερά αυτή τώρα έχει κάνει ξανά την επανεμφάνισή της. Εγώ λοιπόν πιστεύω και έτσι νιώθω μέσα στην καρδιά μου ότι ανήκουμε στην ίδια πολιτική οικογένεια. ανήκουμε στο ίδιο πολιτικό σπίτι. Και πιστεύω ότι ούτε το χάσμα είναι τόσο μεγάλο, ούτε οι διαφορές μας είναι τόσο μεγάλες. Μας ενώνει το όραμα για την ισχυρή Ελλάδα. Νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τη φιλοξενία σας, την αγάπη σας. Πάμε γερά για την νίκη της κάλπης του 2027.
0: Αυτός ήταν λοιπόν ο Γενικός Γραμματέας, ο νέος Γενικός Γραμματέας της Νέα Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στο κλείσιμο ουσιαστικά της χθεσινής του ομιλίας. Είπε και άλλα σημαντικά πράγματα, ίσως έχουμε το χρόνο αργότερα να το ακούσουμε, ότι είπε με το τρένο, η αναφορά που έκανε, είπε ότι ο ίδιος ήταν η τελευταία υπογραφή που έβαλε στο να ξεκινήσουν κάποιες μελέτες για τη λειτουργία του μιας τουριστικής γραμμής εδώ, ξανά να μπει το τρένο στις ράγες της Πελοποννήσου, και είπε ότι ο ίδιος είναι σύμμαχος πάνω σε αυτό. Ωστόσο, αυτό που αντιλαμβάνεστε ότι έμεινε στο επίκεντρο ήταν οι αναφορές για τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αντώνη τον Σαμαρά. Πάνω κάτω εκεί κινήθηκαν και ο Χρήστος ο Δήμας στις απαντήσεις που έδωσε την περασμένη Παρασκευή. Τα ίδια σημείωσε λίγο αργότερα και η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Νίκη Ραμαίος. Πάμε να δούμε γενικότερα πώς κινήθηκε οι κυβερνητικές επισκέψεις σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον βουλευτή Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Περικλή Μαντά. Βρέθηκε και ο ίδιος άλλωστε χθες στην κομματική εκδήλωση στην περιοχή της Σουρίας. Καλημέρα, κύριε Μαντά.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροάτες και στους ακροατές σταθμού σας.
0: Δεν ξέρω, μαζί με το θερμόμετρο αισθανθήκαμε περισσότερη ζέστη, έρχεται περισσότερη ζέστη. Αν θερμαίνεται και το πολιτικό κλίμα, βρισκόμαστε. Άλλωστε, σε τελική ευθεία πριν τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, μπαίνουμε σε μια προεκλογική χρονιά σε κάθε περίπτωση, κύριε Μαντά.
2: Σίγουρα είναι η τελευταία χρονιά της κυβερνητικής θητείας. Ήθιστε πάντα το τελευταίο χρόνο να ανεβαίνουν οι ρυθμοί, να ζεσταίνουν οι μηχανές. Η Νέα Δημοκρατία υλοποίησε ένα πρόγραμμα επισκέψεων το προηγούμενη εβδομάδα σε ολόκληρη την Πελοπόννησο, και βέβαια είχαμε την δική μας και στη Μεσσηνία με την επίσκεψη του κυρίου Δήμα. Μια πολύ θετική επίσκεψη, πέραν του γεγονότος ότι υπέγραψε ένα σημαντικό έργο για την πόλη της Καλαμάτας. Αναδείξαμε το σπουδαίο έργο που γίνεται στα σχολεία μέσα από το πρόγραμμα Μαργέτα Γιαννά Κουτσίκου, και μας δόθηκε ξανά η ευκαιρία σύσσωμη η Μεσσηνία να ζητήσει και να απαιτήσει την όσο δυνατόν πιο γρήγορα δρομολόγηση της δέσμευσης του Πρωθυπουργού για την ολοκλήρωση του δρόμου Πύργος Καλό Νερό Τσακώνα. Βέβαια, η χθεσινή πολύ πετυχημένη εκδήλωση της ΔΕΠ, οφείλω να ομολογήσω, μια εκδήλωση η οποία κατακλείστηκε από κόσμο το κέντρο το οποίο είχε επιλεγεί για να υλοποιηθεί η εκδήλωση. Με την παρουσία του γραμματέα του κ. Κυριανάκη και της κ. Κεραμέως, της Υπουργού Εργασίας, που πέραν από το πολιτικό, αν θέλετε, ζήτημα, το κομματικό και την συσπήρωση των μελών μας, βγήκαν και ειδήσεις που αφορούν τη Μεσσηνία, όπως για το σιδηρόδρομο. Μια θετική είδηση, το ενδεχόμενο λειτουργίας μιας προαστιακής γραμμής. Για πρώτη φορά πλέον γίνεται ακριβώς, γιατί έπεσαμε ακριβώς πάνω στο. Ο Κώστας Κυρανάκης, ο πρώην υπουργός, έδωσε στη δημοσιότητα την είδηση ότι υπέγραψε το χαρτί που επί της ουσίας.

Κώστας Κυρανάκης, ο πρώην υπουργός, έδωσε στη δημοσιότητα την είδηση ότι υπέγραψε το χαρτί που επί της ουσίας κινεί τη διαδικασία υλοποίησης μιας μελέτης κόστος στη γραμμή.

0: Κοντοπούλιο είτε στην κυβέρνηση, είναι στελέχη τα οποία ξεκίνησαν την πορεία τους υπό την προεδρία του Αντώνη Σαμαρά και την περίοδο της Πρωθυπουργίας του. Ακόμη και εγώ είχα την τιμή ο ίδιος να μου κάνει την πρώτη πρόταση, πέρα από πρόεδρος Ομαρχιακής Μεσσηνίας, στη συνέχεια να είμαι ασυμμετέχος στο ψηφοδέλτιο του 2015. Και νομίζω ότι δεν είπαν τίποτα παραπάνω από ότι νιώθουμε όλοι μας για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, ότι είναι ένας άνθρωπος τον οποίο πραγματικά έχουμε αδρωθεί πολιτικά δίπλα του, έχουμε ζήσει πολύ καλές και πολύ όμορφες στιγμές και στις δυσκολίες αλλά και στις εύκολες τότε, την περίοδο της κρίσης, την περίοδο των μνημονίων. Ζήσαμε την αγωνία τη δική του και την προσπάθειά του να σώσει τη χώρα. Και βέβαια και η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι αυτά που μας ενώνουν με τον πρώην Πρωθυπουργό είναι πολύ περισσότερα, μα πολύ περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν τον τελευταίο χρόνο. Και υπάρχει αυτή η έντονη θυμολογία για τις κινήσεις που προτίθεται να κάνει. Νομίζω ότι υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος, έτσι ώστε όλες αυτές οι πιθανόν διαφωνίες που υπάρχουν να μπορούν να καθούν μέσα από συζήτηση, μέσα από διαβούλευση, βεβαίως και μέσα από ώστε να πετύχουμε το στόχο της συμπόρεσης, γιατί η Νέα Δημοκρατία να πάει ενωμένη στις εκλογές με όλες τις δυνάμεις, να αντιπαρατεθεί απέναντι σε μια αριστερά, όπως είπε και ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής, η οποία κάνει την επανεμφάνισή της, μια αριστερά που την περίοδο που διακυβέρνησε δοκίμασε τη χώρα μας σε πολύ άσχημες στιγμές. Νομίζω ότι οι πολίτες είναι νοπές όλες αυτές οι ενέργειες και περιπτώσεις της εκείνης περίοδου. Και βεβαίως είναι μια απειλή, αν θέλετε, όχι για το αν θα κυβερνήσουμε εμείς ή όχι, είναι μια απειλή για τη σταθερότητα, για την ανάπτυξη, για το μέλλον της χώρας, κάτι το οποίο οφείλουμε όλοι μας να το διαφυλάξουμε. Άρα νομίζω ότι δεν είπαν κάτι παραπάνω από αυτά που όλοι μας πιστεύουμε και ιδιαίτερα εδώ στην Μεσσηνία βεβαίως.
1: Στόχος, από ό,τι αντιλαμβάνομαι λοιπόν, είναι το να κατέβει το κυβερνών κόμμα στην προσπάθεια για μια τρίτη θητεία όσο πιο δυνατόν, ενωμένο γίνεται με όλες τις δυνάμεις μαζί του. Αυτό αντιλαμβάνομαι.
0: Βέβαια, και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος, και γιατί έτσι μόνο μπορούμε να έχουμε ένα νικηφόρο και ένα αποτέλεσμα το οποίο να μας δώσει την προοπτική της τρίτης θητείας.
1: Τώρα, αναφέρθηκε από την κυρία Κεραμέως στο ξεκίνημα της ομιλίας χθες ότι ουσιαστικά το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση στον τελευταίο χρόνο, στον 8ο χρόνο καθώς εισέρχεται πριν την μάχη των εκλογών, είναι η ακρίβεια. Και σήμερα το πρωί, αν δεν κάνω λάθος, βρίσκεται μια σύσκεψη αυτή τη στιγμή στο Μαξίμου με εκπροσώπους αγοράς για την ακρίβεια. Αλλά ζητείτε μάλιστα για μια συμφωνία για άμεσες και οριζόντιες μειώσεις τιμών. Εσείς ποιο είναι το κλίμα που λαμβάνετε από τον κόσμο και αν θεωρείτε ότι είναι αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχετε να αντιμετωπίσετε?
0: Γαζούλη, είναι πράγματι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία σήμερα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο προφανώς έχει διαστάσεις και προεκτάσεις οι οποίες δεν αγγίζουν μόνο τη χώρα μας. Είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα το οποίο είναι απόρρια των αλλεπάλληλων κρίσεων των οποίων έχει βιώσει όλος ο πλανήτης, ξεκινώντας από την περίοδο του COVID, συνεχίζοντας μετά στην ενεργειακή κρίση, και βεβαίως οι πόλεμοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη γύρω-γύρω από την Ευρώπη, αλλά και οι τελευταίες εξελίξεις με τα στενά του Ορμούς, όλα αυτά συνθέτουν ένα εκρηκτικό κλίμα το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τις πληθωριστικές πιέσεις και την ακρίβεια η οποία ταλανίζει τα μεσαία και τα κατώτερα στρώματα της κοινωνίας μας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο βεβαίως το συναντάμε στην καθημερινότητά μας τα τελευταία χρόνια, και είναι ένα πρόβλημα το οποίο η κυβέρνηση, παρόλες τις προσπάθειες τις οποίες έχουμε κάνει όλο αυτό το διάστημα με την όσο το δυνατόν συγκράτηση των πληθωριστικών πιέσεων, τις αυξήσεις του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, είναι σε πολύ έντονο βαθμό που το βιώνουν οι πολίτες. Άρα νομίζω ότι περαιτέρω δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν, καλά κάνει η κυβέρνηση και τις βάζει στο τραπέζι προκειμένου να μπορέσουμε να τις υλοποιήσουμε.
1: Έχει τα περιθώρια η κυβέρνηση να πάρει μέτρα πάνω σε αυτά, γιατί εν πωλής πολλά πράγματα, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν εξαρτώνται άμεσα.
0: Στα καύσιμα έχουμε δημιουργήσει μια κάποιες που κάποιοι μέσα μαζί πολύ ψηλά, μια πλατφόρμα η οποία βλέπει και να επιλέγει τα στήριξη απέναντι στους πολίτες που δοκιμάζονται για να αυξηθούν το διαθέσιμο εισόδημά τους προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε

0: βοηθήσουμε σε αυτές τις αυξήσεις. Έχουμε μπει στη διαδικασία να θεσμοθετήσουμε παροχές σε ομάδων που θα τους στηρίξουμε σε αυτή, να έχουμε αύξηση λόγω των κρίσεων που σας ανέφερα, αλλά μέσα σε αυτή την κρίση, μέσα σε αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις, είναι, μπορεί να είναι αποδεκτό, και γι' αυτό η κυβέρνηση οφείλει και με τη συμφωνία των μεγάλων μάρκετ των οποίων είναι σε επικοινωνία, να στηρίξουν την κοινωνία συγκρατώντας τις τιμές, και όχι μόνο συγκρατώντας, αλλά και σε κάποια βασικά προϊόντα να προβούν και σε σχετικές μειώσεις, για να μπορούν πλέον η κοινωνία να αντέξει αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις. Ναι.
1: Ό,τι αφορά το νομό μας τώρα και μπαίνοντας στην τελική ευθεία πριν, όπως είπαμε, έχουμε μπει σε προεκλογική χρονιά, όποτε γίνουν αυτές οι εκλογές, είτε κανονικά θεσμικά σε περίπου 10 μήνες από τώρα, είτε νωρίτερα, ποια είναι τα ζητήματα που θα είναι σε προτεραιότητα για το δικό μας νομό, κύριε Μαντά?
0: Κύριε Γαζούλη, κοιτάξτε, το 2020 ο Πρωθυπουργός από την Καλαμάτα, από μια μεγάλη εκδήλωση που είχε οργανώσει το Επιμελητήριο Μεσσηνίας τότε, είχε δεσμευθεί για δύο μεγάλα έργα. Το ένα είναι το Καλαμάτα Ριζόμενος Πύλος Μηθώνη, το οποίο έχουμε την τύχη και τη χαρά να είναι σε εξέλιξη, να είναι ένα έργο το οποίο ελεπίζεται. Είναι εμφανές, νομίζω, ότι όποιος ταξιδεύει προς την περιοχή βλέπει τα συνεργεία να εργάζονται, βλέπει τις αλλαγές οι οποίες ήδη διαφαίνονται από την κατασκευή του δρόμου. Έχει ξεπεράσει περίπου το 20% ολοκλήρωσής του, άρα είμαστε σχετικά εντός χρονοδιαγράμματος. Και είναι ένα έργο το οποίο από το Σεπτέμβριο και μετά θα έχει και μεγαλύτερη ένταση στις εργασίες, γιατί οι εταιρείες κατασκευαστικές μέχρι τέλος Αυγούστου ολοκληρώνουν και τα πολλά έργα τα οποία ελοπίζονται σε όλη τη χώρα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης λόγω της λήξης του 31 Αυγούστου. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι ένα έργο το οποίο θα προσδώσει σημαντική και τοπική αξία αλλά και αναπτυξιακή προοπτική σε ολόκληρη την Μεσσηνία, αφού είναι ένα έργο το οποίο ήταν απέτηση της ελληνικής κοινωνίας, της μεσσηνιακής κοινωνίας εδώ και δεκαετίες. Το δεύτερο μεγάλο έργο το οποίο είχε υποσχεθεί ήταν η ανάπτυξη και η περαιτέρω ανάπτυξη του αεροδρομίου της Καλαμάτας. Την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε για το ελληνικό δημόσιο των μέτρων, την ανάπτυξη των συστημάτων ασφαλείας και της εμπειρίας των επισκεπτών στο αεροδρόμιο, την επέκταση του χώρου αεροσκαφών, του χώρου στάθμευση αεροσκαφών, του χώρου στάθμευση των αυτοκινήτων, τη μεταφορά των δεξαμενών καυσίμων, έτσι ώστε το αεροδρόμιο να αποκτήσει την προοπτική που όλοι θέλουμε για να αποτελέσει τον ισχυρό πυλώνα τουριστικής ανάπτυξης τόσο για τη Μεσσηνία αλλά και για ολόκληρη την Πελοπόννησο. Έχουμε, νομίζω, δει τα αποτελέσματα των 14 αεροδρομίων που ήδη έχουν παραχωρηθεί εδώ και αρκετά χρόνια και λειτουργούν υπό τη νέα συνθήκη σε ολόκληρη τη χώρα, πόσο μεγάλη ανάπτυξη έχουν φέρει στις περιοχές. Η εταιρεία έχει καταστρώσει ένα σχέδιο το οποίο λέει ότι μέχρι το 2030 θα διπλασιαστούν οι επισκέπτες στο αεροδρομίο, οπότε καταλαβαίνει τη μεγάλη σπουδαία και αξία που έχει αυτό το έργο για την περιοχή μας. Ταυτόχρονα, υλοποιούμε ένα σειρά άλλων μικρότερων έργων, αλλά πολύ σημαντικών και για την τοπική μας οικονομία. Επιτέλους ξεκόλλησε η διαδικασία με τα δίκτυα του φιλιατρινού φράγματος. Έχουμε πλέον οριστικό ανάδοχο. Ετοιμάζεται η υπογραφή της σύμβασης, έτσι ώστε να εκμεταλλευτούμε αυτό το μεγάλο αρδευτικό έργο στην περιοχή των φιλιατρών, που έχει γεμίσει νερό ένα φράγμα τεράστιο, εκατομμυρίων κυβικών μέτρων γεμάτο με νερό, το οποίο μέχρι τώρα ήταν αναξιοποιητό. Θα αρδεύει 35.000 στρέμματα περίπου 5.000 παραγωγοί αγρότες θα είναι ωφελούμενοι, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τους στηρίξουμε σε μια πραγματικά δύσκολη περίοδο που βιώνουν ο πρωτογενής τομέας, βελτιώνοντας την ποιότητα του προϊόντος, αλλά κυρίως αυξάνοντας την παραγωγή μέσω της συστηματικής άρδευσης, όπου θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν μέσα από το φράγμα. Το μηναγιώτικο φράγμα, το οποίο και αυτή η διαγωνιστική διαδικασία είναι σε εξέλιξη, όπως γνωρίζετε. Η κυβέρνηση διασφάλισε την κρατική συμμετοχή στο ΣΔΙΤ μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και εξαιρώντας το από το Ταμείο Ανάκαμψης λόγω μη δυνατότητας υλοποίησης εντός χρονοδιαγράμματος που έχει το σφιχτικού χρονοδιαγράμματος που έχει το Ταμείο Ανάκαμψης. Και βέβαια υλοποιεί και μια σειρά τεράστιων έργων, επιμέρους έργων, είτε μέσω της περιφέρειας είτε μέσω των Δήμων, που έχουν να κάνουν από δικούς άξονες, από μικρότερα φράγματα, από στήριξη σε σχολικές υποδομές, από στήριξη σε αναπτυξιακά έργα που αγγίζουν τον κάθε έναν πολίτη της περιοχής μας. Αγκάθι πραγματικό παραμένει, γιατί ακόμα δεν έχουμε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα.

0: όπως σας είπα και στην αρχή,
1: ναι,
0: η εξέλιξη του δρόμου Πύργος Καλό Νερό Τσακώνα. Είναι κάτι το οποίο.
1: Τι απαντήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως είπε ο Υπουργός.
0: Αντιλαμβάνεστε και εσείς για μας, για όλους μας, και με τη νέα θητεία, την οποία θα διεκδικήσουμε από τους μεσήνιους πολίτες, θα αποτελεί το συγκεκριμένο έργο, θα αποτελεί, αν θέλετε, μάλιστα, την προμετωπίδα των διεκδικήσεών μας και των δράσεων που θα κάνουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το πετύχουμε. Βεβαίως, ναι, ο πρωτογενής τομέας, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ασχολούμαι πάρα πολύ πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ήδη υλοποιώ, σήμερα θα πάω στα Φιλιατρά το βράδυ, θα συναντήσω παραγωγούς, συνεταιρισμούς και συλλόγους από την περιοχή των Φιλιατρών και της Κυπαρισίας. Καταρτίζουμε το σχέδιο του πρωτογενή τομέα για τη Μεσσηνία. Ακούμε τους αγρότες, καταγράφω το σύνολο των προτάσεων των οποίων καταθέτουν οι ίδιοι, έτσι ώστε να μπορέσουμε και εκεί να κάνουμε βελτιωτικές κινήσεις άμεσες προς όφελος, αλλά βεβαίως να καταρτήσουμε και το εθνικό σχέδιο το οποίο η διακομματική της Βουλής.
1: Σίγουρα έχετε πολύ τρέξιμο το επόμενο χρονικό διάστημα. Είπαμε, ξεκινάει η προεκλογική περίοδος. Εδώ θα είμαστε, κύριε Μαντά, να τα λέμε σε όλη αυτή τη διάρκεια, σε αυτή τη διαδρομή. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Περικλής Μαντάς, βουλευτής κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Συζητήσαμε λοιπόν για τις κομματικές εκδηλώσεις. Δεν ξέρω, Στέφανε, προλαβαίνουμε να πάμε σε δελτίο? Προλαβαίνουμε λοιπόν γρήγορα δελτίο ειδήσεων από το Red News Radio. Εμείς ανανεώνουμε αύριο λίγο μετά τις 9 από αυτή εδώ την εκπομπή.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Σιμέλη. Καθοριστική σύσκεψη στις 12 το μεσημέρι στο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων. Η κυβέρνηση θέτει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής. Είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών, είτε θα παραμείνει ενεργό το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Στο ζήτημα της ακρίβειας και της πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, η κυβέρνηση αξιολογεί τα δεδομένα με στόχο να παρέμβει ώστε να περιορίσει την ταλαιπωρία των πολιτών, είτε μέσω εφαρμογής είτε με άλλο τρόπο. Τόνισε ακόμη ότι σταθερός άξονας της κυβερνητικής πολιτικής παραμένει η μείωση των τιμών, ενώ υπογράμμισε πως το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, καθώς οι εισαγόμενες κρίσεις επηρεάζουν συνολικά την οικονομία. Ο κ. Κοντογεώργης σημείωσε ότι δίνεται έμφαση στην ενίσχυση του εισοδήματος με βασική προτεραιότητα τη συνέχιση της αύξησης των μισθών. Πένθος και απόγνωση στη Βενεζουέλα 5 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Ο αριθμός των νεκρών μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς, διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας Νέλσιν Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησης, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν οι 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου αγοριού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του Ορμούζ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Λιβανικής Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεσμπολά ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί την πατρίδα και το λαό της, καταγγέλλοντας πως οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι το κύμα ακραίας ζέστης που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη είναι πιθανό να έχει στοιχήσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους. Σε ισχύ από σήμερα η δεύτερη φάση επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας με την ένταξη 5 ακόμη κλάδων. Στη φάση αυτή εντάσσονται πιλωτικά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου συμβουλευτικές υπηρεσίες. Διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, επισκευές, αποθήκευση και υποστηρικτές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, η διαχείριση νερού και λιμάτων, τυχερά παίγνια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές. 10 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου ο Στέφανος Χατζάκης. Στην Καλαμάτα βρέθηκε την Παρασκευή ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας. Στο Δημαρχείο της Καλαμάτας παρουσιάστηκε αρχικά το έργο που αφορά στην ανέγερση γυμναστηρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο 22ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας στα Γιάννη Τσάνικα, το οποίο και θα υλοποιηθεί μέσω των κτηριακών υποδομών ΑΕ. Ο οργανισμός έχει ήδη εγκρίνει τη διακήρυξη και τα συμβατικά τεύχη για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου συνολικού προϋπολογισμού περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Κατά την παραμονή του στην Καλαμάτα, ο κ. Δήμας επισκέφθηκε σχολικές μονάδες στις οποίες εκτελούνται εργασίες ανακαίνησης και αναβάθμισης στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία υλοποίησης των παρεμβάσεων. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός επισκέφθηκε το 6ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, το 5ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας, το 2ο ΕΠΑΛ της πόλης, το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ιχαλίας, το Μιλιγαλά και το 1ο ΕΠΑΛ της Κυπαρισίας. Νωρίτερα, στο κτίριο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας στην Καλαμάτα, είχε πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη εργασίας με αντικείμενο την πορεία υλοποίησης των έργων που εκτελεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε περιοχές του νομού μας. Την ίδια στιγμή, σε συμβολική διαμαρτυρία προχώρησαν την Παρασκευή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Γονέων του Δήμου Καλαμάτας μαζί με την πρώτη ΕΛΜΕ κατά τη διάρκεια της περιοδίας του κ. Δήμα στο σχολικό συγκρότημα «Το Νεπάλ», όπως είπαμε, γίνονται εργασίες ανακαίνησης μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Η Ένωση Γονέων και Εκπαιδευτικοί διαβίβασαν στον Υπουργό υπόμνημα διαμαρτυρίας, το οποίο επεσήμαναν πως παρά τις φιέστες, οι περισσότερες σχολικές μονάδες της πόλης της Καλαμάτας βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση. Με ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στην αίθουσα 4 στη Ιθουρία η κεντρική πολιτική εκδήλωση της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας, μια εκδήλωση που εντάσσεται στην προσπάθεια της κυβερνώσας παράταξης για ενίσχυση της κομματικής συσπήρωσης. Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν οι Υπουργός Εργασίας Νίκη Γεραμέος, ο Ευρωβουλευτής Φρέντης Μπελέρης, ο επίσης Ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας και ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στην Οδό Αθηνών της Καλαμάτας στο ύψος του Κόμβου Καρέλια. Δύο ταχύ αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 20χρονος με κατεύθυνση προς το Ασπρόχωμα εξετράπη της πορείας του και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε μια 46χρονη γυναίκα και στην οποία επέβαινε και το ανήλικο παιδί της. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε πολύ σοβαρά η 46χρονη, ελαφρύτερα το παιδί και ο 20χρονος οδηγός του γιοταχή. Η 46χρονη διακομίστη σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο της Καλαμάτας και υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση καθώς ήταν πολυτραυματίας με πολλά κατάγματα. Χθες διακομίστη στο Θριάσο νοσοκομείο της Ελευσίνας στην Αττική, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 10 λεπτά μετά τη μία απόψε τη νύχτα με επίκεντρο που εντοπίζεται στα σύνορα Λακωνίας και Αρκαδίας. Σύμφωνα με τη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός που έγινε αισθητό σε αρκετές περιοχές της νότιας και κεντρικής Πελοποννήσου είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα βόρεια της περιοχής Χάρακας στη Λακωνία. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπολύει η Περιφερειακή Παράταξη Νέα Πελοπόννησος του πρώην Περιφερειάρχη Πέτρου Τατούλη, με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Νίκου Παπαθανάση στη Μεγαλόπολη. Σε ανακοίνωσή της, η παράταξη υποστηρίζει ότι η περιοχή βιώνει 7 χρόνια πολιτικής εξαπάτησης μετά τη βίαιη απολιγνητοποίηση και κάνει λόγο για εγκατάλειψη της τοπικής κοινωνίας και για ανεπλήρωτες δεσμεύσεις σχετικά με την αναπτυξιακή μετάβαση. Στην ανακοίνωσή της, η Νέα Πελοπόννησος στρέφει επίσης στα πυρά της στη διαχείριση της βιομηχανικής κληρονομιάς της Μεγαλόπολης και καταγγέλει ότι ιστορικά μηχανήματα και βιομηχανικός εξοπλισμός από τα ορυχεία αποξυλώνονται και πουλούνται ως παλαιοσίδερα χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός για την διάσωσή τους. Επαναφέρει δε την πρότασή της για τη δημιουργία ενός βιομηχανικού μουσείου, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να αποτελέσει πόλο επισκεψιμότητας, εκπαίδευσης και ανάπτυξης για την περιοχή. Ποσότητες χασίς καλλιεργούσε σε γλάστρες στο σπίτι του στη Λογκά Μεσσηνίας ένας 50χρονος Αυστριακός που συνελήφθη την Παρασκευή. Ύστερα από πληροφορίες που είχε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτα, στο πρωί της Παρασκευής αστυνομικοί έκαναν κατοικών έρευνα στην εξοχική κατοικία του 50χρονου και στην αυλή του βρέθηκαν 7 φυτά κάναβης ύψους έως 15 εκατοστά. Ο 50χρονος Αλαδοπός συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και οδηγείται στη δικαιοσύνη. Νεκρή φώκια εντοπίστηκε νωρίχθες χθες το πρωί στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά από το Ακρογιάλι στο Δήμο Δυτικής Μάνης σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από την ακτή. Το θαλάσσιο θηλαστικό έγινε αντιληπτό από ψαράδες οι οποίοι το είδαν να επιπλέει νεκρό στη θάλασσα και ειδοποίησαν το λιμενικό. Η Νότια Πελοπόννησος και ιδιαίτερα οι απόκριμνες ακτές της Μεσσηνιακής και Λακωνικής Μάνης αποτελούν σημαντικό βιότοπο για την απειλούμενη μεσογειακή φώκια μονάχους-μονάχους και μάλιστα τα τελευταία χρόνια φώκες κάνουν κατά διαστήματα την εμφάνισή τους στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Δυτικής Μάνης, κυρίως κοντά στο Φάρο των Κυτριών. Ανοιχτά προάβλια για ένα ακόμα καλοκαίρι σε σχολεία της Καλαμάτας για παιχνίδι και άθληση καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλου, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να αθλούνται τα απογεύματα του καλοκαιριού σε προάβλια σχολείων από τις 5 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ από Δευτέρα μέχρι Σάββατο. Τα προάβλια που είναι ανοιχτά για τους μαθητές καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού τις απογευματινές και βραδινές ώρες είναι στο 3ο Δημοτικό, το 6ο Δημοτικό, το 8ο, 7ο, 13ο, 14ο και 22ο Δημοτικό Σχολείο της Καλαμάτας, στο 5ο και 7ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, στο 1ο και 3ο Λύκειο, στο Σχολικό Συγκρότημα της Λακωνικής και στο Σχολικό Συγκρότημα των ΕΠΑΛ επί της Οδού Κρήτης. Έθριος καιρός, μεταβλητή ασθενής άνεμη και θερμοκρασία έως τους 35 βαθμούς σήμερα στην περιοχή μας. Ανάλογες καιρικές συνθήκες και θερμοκρασία που θα σημειώσει μικρή άνοδο προβλέπουν μετεωρολόγοι για αύριο Τρίτη. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 1 τέταρτο μετά τις 10. Μείνετε μαζί μας συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγακύκλους στα FM.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
6: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
7: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γεια σας, είμαι η Βούλα Κοζομπόλη, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.
9: Είμαι ο Δημήτρης Μούγιος, αργυρός Ολυμπιονίκης στην Κοπηλασία.
8: Οι ανάγκες συνανθρώπων μας για αίμα είναι διαρκείς. Μην περιμένετε μια προσωπική ή οικογενειακή ανάγκη για να ενεργοποιηθείτε.
9: Στις πιο δύσκολες διαδρομές της ζωής μας, τραβώντας κουπί για την επιτυχία, συνειδητοποιήσαμε ότι το πολυτιμότερο αγαθό είναι η υγεία.
8: Γι' αυτό έχω γίνει και εγώ εθελοντής αιμοδότης για να μοιραστώ αυτό το αγαθό με όσους έχουν ανάγκη.
9: Γίνε και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Είναι πράξη αγάπης για όλους, αλλά και για σένα.
8: Μπες στο site του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, ekea.gr, για να ενημερωθείς αναλυτικά.
10: Ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών για την αναγκαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, η ΕΡΤ Καλαμάτας έχει αποδείξει πως αγαπά τη λογοτεχνία και έχει φιλοξενήσει πολλές φορές έργα λογοτεχνίας. Ιδιαίτερο χώρο έχει δώσει στην ποίηση με έργα Μεσίνιων και άλλων. Αυτή τη φορά θέλησε να χαρίσει λίγο χρόνο και στην πεζογραφία. Έτσι λοιπόν, δύο φορές το μήνα θα γίνονται αναφορές σε πεζά έργα που αξίζει να διαβάσετε. Θα αφιερώσουμε λοιπόν λίγα λεπτά κάθε φορά να σας προτείνουμε βιβλία που κυκλοφόρησαν πρόσφατα και υπόσχονται μέσα στις σελίδες τους να βρείτε αναγνωστική απόλαυση. Ελπίζοντας πως οι προτάσεις μας θα σας ψυχαγωγήσουν, σας προσκαλούμε στη λογοτεχνική μας συνάντηση. Άλλωστε, κάθε βιβλίο έχει την ιστορία του και τη δική του ξεχωριστή θέση. Μπορεί να τα επιλέξει ο αναγνώστης, όμως και τα ίδια τα βιβλία επιλέγουν τους αναγνώστες τους. Διαβάζοντας ένα βιβλίο, δεν είμαστε μόνοι, δεν είμαστε μέσα στη σιωπή. Οι λέξεις των βιβλίων σκίζουν όλες τις σιωπές, σου επιβάλλονται. Αλλά τι είναι ένας καλός αναγνώστης? Γράφει ο Ρασίτ Μπενζίν στο βιβλίο του Βιβλιοπόλης της Γάζας, εκδόσεις Ψυχογιός. Ο αναγνώστης είναι ένας εκούσιος δεσμότης, προσκολλημένος στην ψευδαίσθηση πως κάθε σελίδα που γυρίζει θα τον απελευθερώσει. Παρόλα αυτά, χάνεται απορροφημένος, μέχρι που δεν μπορεί πια να βγει από τον λαβύρινθο των λέξεων. Να τι είναι ένας καλός αναγνώστης. Ακολουθήστε μας λοιπόν κι εσείς στις σελίδες των βιβλίων που σας προτείνουμε. Η σημερινή μας λογοτεχνική πρόταση αφορά το βιβλίο της Λετίσια Κολομπανή «Η Πλεξούδα» από τις εκδόσεις Πατάκη. Το βιβλίο «Η Πλεξούδα» είναι η ιστορία τριών γυναικών από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα που έρχονται αντιμέτωπες με ακραίες προκλήσεις. Όμως οι μοίρες τους είναι πλεγμένες σε μία πλεξούδα. Το βιβλίο αποτελεί έναν ύμνο της γυναικείας εγκαρτέρησης και του καθημερινού τους μόχθου για ίσα δικαιώματα και ανθρώπινη ζωή. Η Λετίσια Κολομπανή είναι ηθοποιός, σεναριογράφος, σκηνοθέτηδα και θεατρική συγγραφέας. Έχει σκηνοθετήσει δύο ταινίες μεγάλου μήκους, οι οποίες έχουν προβληθεί και στην Ελλάδα. Η Πλεξούδα είναι το πρώτο της μυθιστόρημα που γνώρισε μεγάλη επιτυχία στη Γαλλία και μεταφράστηκε σε περισσότερες από 40 γλώσσες, αποσπώντας τρία λογοτεχνικά βραβεία. Άλλα της μυθιστόρηματα οι Θριαμβεύτριες και ο Χαρταϊτός. Από το βιβλίο της Λετίσια Κολομπανή, «Η Πλεξούδα», θα ακούσετε κάποια αποσπάσματα. Σμίτα, χωριό Μπαντλαπούρ, Ούταρ Πραντές, Ινδία. Η Σμίτα ξυπνά με ένα παράξενο συνέστημα, σαν ένα ήπιο επίγον κάλεσμα, μια παράξενη πεταλούδα στο στομάχι. Σήμερα είναι μια μέρα που θα τη θυμάται σ' όλη της τη ζωή. Σήμερα η κόρη της θα πάει πρώτη φορά σχολείο. Η Σμίτα δεν έχει πατήσει ποτέ το πόδι της στο σχολείο. Εδώ στο Παντλαπούρ, οι άνθρωποι σαν και αυτοί δεν πάνε σχολείο. Η Σμίτα είναι μία ντάλιτ, μία ανέγκυχτη. Ανήκει σε εκείνους που ο Γκάντι αποκαλούσε παιδιά του Θεού. Εκτός κάστας, εκτός συστήματος, εκτός όλων. Ένα είδος από μόνο του, που θεωρείται πολύ μοιασμένο για να έρχεται σε επαφή με άλλα είδη. Ένα ελεηνό απόβλητο που οι άλλοι φροντίζουν να κρατάνε σε απόσταση. Χώρια, όπως την Ήρα από το Στάρι. Είναι εκατομμύρια οι άνθρωποι σαν τη Σμίτα, που ζουν έξω από τις πόλεις, έξω από την κοινωνία, στην περιφέρεια της ανθρωπότητας. Κάθε πρωί το ίδιο τελετουργικό, σαν βελόνα που κόλλησε στον δίσκο και ξαναπαίζει ατελείωτα την ίδια συμφωνία της κολάσεως, η Σμίτα ξυπνάει στο καλύβι που έχει για σπίτι της κοντά στις αγροκαλλιέργειες των Τζατ. Πλένει το πρόσωπό της και τα πόδια της με νερό που έχει φέρει από την προηγούμενη μέρα από το πηγάδι που προορίζεται αποκλειστικά για εκείνους. Ούτε λόγος να πλησιάσουν στο άλλο.
εκείνο που είναι για τις ανώτερες κάστες, πολύ πιο κοντινό και προσβάσιμο. Κάποιοι έχασαν τη ζωή τους για πιο ασήμαντο λόγο. Ετοιμάζεται, χτενίζει τη Λαλίτα, αποχαιρετά τον Αγκαράτζαν. Και έπειτα παίρνει το πλεκτό καλάθι της από βούρλα, το καλάθι αυτό που η μητέρα της κουβαλούσε πριν από εκείνη και που της φέρνει αναγούλα μονάχα που το βλέπει, ποτισμένο με αυτή την έντονη και μόνιμη μυρωδιά, το οποίο και κουβαλάει όλη μέρα, όπως κουβαλάει κανείς ένα σταυρό, ένα επονίδι στο φορτίο. Το καλάθι αυτό είναι ο Γολγοθάς της, μια κατάρα, μια τιμωρία. Κάτι κακό πρέπει να έκανε σε μια προηγούμενη ζωή, για το οποίο πρέπει να πληρώσει, να εξηλαιωθεί. Έτσι κι αλλιώς του τη ζωή δεν έχει μεγαλύτερη σημασία από τις προηγούμενες, ούτε από τις επόμενες. Είναι απλά μια ζωή ανάμεσα σε άλλες, έλεγε η μητέρα της. Έτσι είναι, αυτή είναι η ζωή της. Η Σμίτα κοιτάζει τη Λαλίτα που κάθεται στις στέρνες της πάνω στο χωμάτινο πάτωμα της καλύβας και χτενίζει τη μοναδική της κούκλα. Είναι όμορφη η κόρη της. Έχει λεπτά χαρακτηριστικά, μακριά μαλλιά ως τη μέση, που η Σμίτα τα ξεμπλέκει και της τα κάνει πλεξούδα κάθε πρωί. Η κόρη μου θα μάθει να διαβάζει και να γράφει, λέει μέσα της. Και αυτή η σκέψη της δίνει χαρά. Ναι, σήμερα είναι μια μέρα που θα τη θυμάται σ' όλη της τη ζωή. Τζούλια, Παλέρμο, Σικελία. Κοντεύει ένας αιώνας που η οικογένειά της ζει από την Κασκατούρα, αυτή την πολύ παλιά παράδοση της Σικελίας, σύμφωνα με την οποία τα μαλλιά που πέφτουν ή που κόβονται φυλάγονται για να φτιαχτούν από αυτά ποστείς και περούκες. Η βιοτεχνία Λανφρέντι που ίδρυσε ο προπάπους της Τζούλιας το 1926 είναι η τελευταία του είδους στο Παλέρμο. Απασχολεί καμιά δεκαριά εξειδικευμένες εργάτριες, οι οποίες ξεμπλέκουν, πλένουν και επεξεργάζονται τούφες μαλλιά που στη συνέχεια στέλνονται στην Ιταλία και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για τις ειδικές παραγγελίες που τα δισεύρετα χρώματα, ο μπαμπάς έχει ένα μυστικό, μια φόρμουλα που την κληρονόμησε από τον πατέρα του και αυτός πιο πριν, από τον παππού του, με βάση φυσικά προϊόντα των οποίων δεν αποκαλύπτει ποτέ τα ονόματα. Τη φόρμουλα αυτή την έχει αποκαλύψει στην Τζούλια. Την παίρνει συχνά μαζί του στην ταράτσα. Το εργαστήριο, όπως το αποκαλεί. Από εκεί πάνω βλέπει κανείς τη θάλασσα και από την άλλη μεριά το Μόντε Πελεγκρίνο. Φορώντας μια λευκή μπλούζα που τον κάνει να μοιάζει με καθηγητή χημίας, ο Πιέτρο, βάζει να βράζουν κάτι μεγάλα καζάνια για να κάνει τα ρετουσαρίσματα. Ξέρει πώς να ξεβάψει τα μαλλιά και να τα ξαναβάψει στη συνέχεια χωρίς να ξεθοριάζει το χρώμα. Η Τζούλια τον κοιτάζει ώρες ατέλειωτες να δουλεύει, παρατηρώντας κάθε του κίνηση. Ο πατέρας της προσέχει τα μαλλιά, όπως η μάμα τα ζυμαρικά της. Τα ανακατεύει με μια ξυλίνη κουτάλα, τα αφήνει να ξεκουραστούν προτού τα ξαναπιάσει, ακάματος. Υπάρχει υπομονή, ακρίβεια, αλλά και αγάπη στον τρόπο που τα επεξεργάζεται.

Σάρα, Μόντρεαλ, Καναδάς. Τους ήξερε καλά η Σάρα αυτούς τους φιλόδοξους τύπους που συχαίνονται τις γυναίκες, που νιώθουν ότι απειλούνται από αυτές. Τους συναναστρεφόταν, αλλά δεν τους λάμβανε και πολύ υπόψη της. Εκείνη ακολουθούσε το δρόμο της και τους άφηνε στην άκρη. Το δικαστήριο ήταν η αρένα της, το χωράφι της, το κολοσσέο της. Με το που έμπαινε στην αίθουσα γινόταν μάχημη, ανταγωνιστική, αδιάλακτη, ανελέητη. Γνώριζε τους φακέλους της απ' έξω. Δεν άφηνε να της πάρουν τον αέρα και δεν έχανε ποτέ την αξιοπρέπειά της. Από τότε που είχε πάρει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και είχε αρχίσει να δουλεύει, είχε κερδίσει τη συντηρητική πλειοψηφία των υποθέσεων που είχε αναλάβει. Τη θαύμαζαν και τη φοβούνταν. Στα 40 της αποτελούσε πρότυπο επιτυχίας για τους δικηγόρους της γενιάς της. Σμίτα, Ινδία. Η Σμίτα είχε ακούσει αυτόν τον τρομακτικό αριθμό που την κάνει να ανατριχιάζει. 2 εκατομμύρια γυναίκες δολοφονούνται στη χώρα κάθε χρόνο. 2 εκατομμύρια θύματα της βαρβαρότητας των αντρών που τις σκοτώνουν μέσα σε μια γενική αδιαφορία. Όλος ο κόσμος αδιαφορεί. Όλος ο κόσμος τις έχει εγκαταλείψει. Ποια νομίζει λοιπόν πως είναι αντιμέτωπη με αυτή τη βία, με αυτή τη χιονοστιβάδα μίσους? Πιστεύει ότι μπορεί να ξεφύγει? Θεωρεί πως είναι πιο δυνατή από τους άλλους? Τούτα τα τρομακτικά επιχειρήματα δεν καταφέρνουν να κάμψουν την επιμονή της Μίτα. Θα φύγουν νύχτα. Θα προετοιμάσει εκείνη την αναχώρησή τους, στα κρυφά. Θα πάνε στο Βαρανάσι, την ιερή πόλη, 100 χιλιόμετρα απόσταση. Και από εκεί θα πάρουν το τρένο για να διασχίσουν την Ινδία, ως το Σενάι. Εκεί μένουν κάτι ξαδέρφια της μάνας της. Θα τους βοηθήσουν. Η πόλη είναι κοντά στη θάλασσα. Λένε πως κάποιος έφτιαξε εκεί μια κοινότητα ψαράδων για τους σκουπιδιάριδες, σαν εκείνη. Και υπάρχει και ένα σχολείο για τα παιδιά των Ντάλιτ. Η Λαλίτα θα μάθει να γράφει και να διαβάζει. Θα βρουν δουλειά. Δεν θα είναι αναγκασμένοι πια να τρώνε ποντίκια. Τζούλια, Σικελία. Εκείνη που δεν προσεύχεται ποτέ, σήμερα νιώθει την ανάγκη να το κάνει. Ετούτη την ώρα της μέρας στο εκκλησάκι είναι άδειο. Στο εσωτερικό κυριαρχεί μια ατμόσφαιρα ηρεμίας και σιωπής, δίνοντας την εντύπωση πως βρίσκεσαι εκτός κόσμου ή το αντίθετο, στην καρδιά του κόσμου. Να είναι άραγε η ψυχρά, η απροσδιόριστη μυρωδιά από το λιβάνι, ο βαρύς απόϊχος των βημάτων της επάνω στις πέτρες. Η Τζούλια κρατάει την ανάσα της. Από μικρή ένιωθε να συγκινείται, κάθε φορά που έμπαινε σε εκκλησία, σαν να εισχωρούσε σε ένα πεδίο ιερό, μυστηριώδες, γεμάτο από αιώνες ψυχών. Εκεί βρίσκονται μερικά κεριά μονίμως αναμένα. Αναρωτιέται ποιος βρίσκει τον χρόνο να διατηρεί ζωντανές έτσι τις εφήμερες φλογίτσες τους μέσα στην αντάρα αυτού του κόσμου. Βάζει ένα κέρμα στο παγκάρι και παίρνει ένα κερί, το οποίο βάζει στο μανουάλι δίπλα στάλα. Το ανάβει και κλείνει τα μάτια. Χαμηλόφωνα αρχίζει να προσεύχεται. Ζητά από το Θεό να της φέρει πίσω τον πατέρα της, να της δώσει τη δύναμη να δεχτεί αυτή τη ζωή που δεν την επέλεξε. Είναι βαρύ το τίμημα της θυσίας που πρέπει να κάνει για τους Λανφρέντι, λέει μέσα της. Μονάχα ένα θαύμα θα μπορούσε να τους γλιτώσει. Αλλά δεν υπάρχουν θαύματα σε τούτη τη ζωή. Η Τζούλια το ξέρει. Θαύματα γίνονται στη βίβλο ή σε κάτι ιστορίες που διάβαζε παιδί. Έχει πάψει πια να πιστεύει στα παραμύθια. Το δυστύχημα του πατέρα της την έκανε να ενηλικιωθεί απότομα. Δεν ήταν προετοιμασμένη γι' αυτό. Ήταν τόσο ωραίο να αφήνεται σε μια ύστερη εφηβεία όπως σε μια μπανιέρα με ζεστό νερό, από όπου δεν θέλεις να βγεις. Έχει έρθει η ώρα της ωριμότητας, όμως, και είναι πολύ στιγνή, τέρμα τα όνειρα. Σάρα, Καναδάς. Η Σάρα έχει αρχίσει τις θεραπείες στο νοσοκομείο. Ενάντια στη γνώμη του ογκολόγου αρνείται να πάρει άδεια εκείνες τις μέρες. Αν απουσιάσει θα είναι σαν να παραχωρεί τη θέση της, σαν να εγκαταλείπει το πεδίο. Το παιχνίδι είναι πολύ επικίνδυνο. Πρέπει να αντέξει, πάση θυσία. Σηκώνεται κάθε πρωί με θάρρος για να πάει στη δουλειά. Δεν θα αφήσει τον καρκίνο να της πάρει αυτά που έχει κτίσει με κόπο τόσα χρόνια. Θα το παλέψει, με νύχια και με δόντια, θα κρατήσει το βασίλειό της. Η σκέψη αυτή και μόνο την κάνει να στέκεται στα πόδια της. Της δίνει δύναμη, κουράγιο, την ενέργεια που χρειάζεται. Ο ογκολόγος την έχει εν τούτης προειδοποιήσει.
η θεραπεία θα είναι βαριά και πιο βαριές ακόμη παρενέργειες. Η παρενέργεια αυτή για την οποία δεν είναι προετοιμασμένη και που καμιά ιατρική συνταγή δεν θα μπορέσει να καταπολεμήσει είναι ο αποκλεισμός που συνοδεύει την αρρώστια, αυτή η αργή και επώδυνη περιθωριοποίηση που υφίσταται. Τι μπορεί να κάνει ενάντια σε αυτό? Ενάντια στην ασθένεια ξέρει πώς να παλέψει. Έχει όπλα, τις θεραπείες, τους γιατρούς στο πλευρό της. Αλλά ποιο είναι το γιατρικό κατά της περιθωριοποίησης? Τη σπρώχνουν με το μαλακό προς την έξοδο. Τη βάζουν στον ντουλάπι. Τι μπορεί να κάνει για να αναστρέψει την πορεία των πραγμάτων? Σμίτα, Ινδία. Αφού πρώτα εισέρχονται στο ναό, η Σμίτα και η Λολίτα μπαίνουν σε κάτι διαδρόμους φτραγμένους με κάγκελα, όπου χιλιάδες Ντάλιτ περιμένουν εδώ για μέρες. Η αναμονή είναι μεγάλη, ως και 48 ώρες, τους λέει ένας άντρας που κάθεται κατάχαμα στην είσοδο. Οι πιο εύποροι μπορεί να αγοράσουν εισιτήριο, έτσι ώστε να περάσουν πιο γρήγορα μέσα. Ολόκληρες οικογένειες κοιμούνται εκεί για να μην χάσουν τη σειρά τους. Ήρθε η σειρά τους. Ο κουρέας κάνει νόημα στη Σμίτα να πλησιάσει. Αυτή υπακούει με βλάβια. Γονατίζει, κλείνει τα μάτια και αρχίζει να λέει μια προσευχή χαμηλόφωνα. Αυτό που ψιθυρίζει σαν στο Βισνού, εκεί κατά μεσής της μεγάλης αίθουσας, είναι το μυστικό της. Είναι μια στιγμή που της ανήκει ολοκληρωτικά. Την ονειρευόταν κάθε μέρα. Την ονειρευόταν εδώ και χρόνια. Όταν η Σμίτα ξανανοίγει τα μάτια, το κρανίο της είναι λίγο σαν αυγό. Ανακάθεται και ξαφνικά νιώθει απίστευτα ελαφριά. Είναι μια πρωτόγνωρη αίσθηση σχεδόν μεθυστική. Τη διαπερνά ένα ρίγος. Κοιτάζει την πρώην χέτη της μπροστά της. Ένα μικρό κατάμαυρο σωρό, σαν απομεινάρι του εαυτού της. Κάτι που ήδη έχει γίνει ανάμνηση. Τώρα η ψυχή της και το σώμα της έχουν εξαγνιστεί. Αισθάνεται γαλινεμένη, ευλογημένη, προστατευμένη. Τζούλια Σικελία. Στην αποθήκη, η Τζούλια υπογράφει ένα χαρτί που βεβαιώνει πως παρέλαβε το εμπόρευμα. Το πακέτο βρίσκεται εκεί μπροστά της, όχι μεγαλύτερο από μια βαλίτσα. Με το χέρι που τρέμει, πιάνει έναν κόφτη και το χαράζει στο πλάι. Φαίνονται τα πρώτα μαλλιά. Πιάνει μια τούφα. Απαλά, μακριά μαλλιά, πολύ μακριά και κατάμαυρα. Μαλλιά γυναικεία, σίγουρα με τα ξένια και πυκνά. Δίπλα ακριβώς υπάρχει μια άλλη τούφα. Όχι τόσο μακριά, απαλή σαν μετάξι σαν βελούδο. Παιδικά μαλλιά θα έλεγες. Αγοράστηκαν τον περασμένο μήνα στο ναό του Τυρουπάτη, της διευκρίνης ο προμηθευτής της, τον πιο πολυσύχναστο τόπο λατρείας σε ολόκληρο τον κόσμο. Περισσότερο και από τη Μέκα ή το Βατικανό. Λεπτομέρεια που έκανε εντύπωση στη Τζούλια. Σκέφτεται τότε όλους αυτούς τους άντρες και τις γυναίκες που δεν γνωρίζει, που δεν θα συναντήσει ποτέ, να έρχονται να προσφέρουν τα μαλλιά τους. Η προσφορά τους δώρο Θεού σκέφτεται. Θα ήθελε να τους αγκαλιάσει, να τους ευχαριστήσει. Ποτέ δεν θα μάθουν τι απέγιναν τα μαλλιά τους. Ποια απίστευτη πορεία διέγραψαν. Ποια οδύσσια πέρασαν. Κι όμως το ταξίδι τους τώρα ξεκινά. Μια μέρα κάποιος σε κάποια γωνιά του κόσμου θα φορέσει αυτά τα μαλλιά που οι εργάτριες θα ξεμπλέξουν, θα πλύνουν και θα επεξεργαστούν. Το άτομο αυτό δεν θα έχει ιδέα για τη μάχη που έχει προηγηθεί. Θα φορέσει τούτα τα μαλλιά και ίσως καμαρώσει γι' αυτά όπως η Τζούλια σήμερα. Η σκέψη της την κάνει να χαμογελά. Σάρα Καναδάς. Η γυναίκα παίρνει στα χέρια της το τελευταίο κουτί. Αυτό περιέχει ένα τρίτο μοντέλο από ανθρώπινα μαλλιά, διευκρινίζει. Ένα προϊόν σπάνιο και ακριβό. Υπάρχουν όμως γυναίκες που είναι πρόθυμες να ξοδέψουν. Η Σάρα περιεργάζεται την περούκα με κατάπληκτο ύφος. Τα μαλλιά είναι ίδιο χρώμα με τα δικά της. Μακριά με τα ξένια, πίστευτα μαλλιά και πυκνά. Μαλλιά από την Ινδία, της επισημαίνει η γυναίκα. Τα οποία τα επεξεργάστηκαν, τα αποχρωμάτισαν και τα έβαψαν στην Ιταλία. Ένα εξαιρετικό χειροτέχνημα, όπως λέγεται στη δουλειά μας, προσθέτει με καμάρι η γυναίκα. Καθώς απομακρύνεται από το κατάστημα, η Σάρα κάνει μια σκέψη για αυτή τη γυναίκα στην άλλη άκρη του κόσμου, στην Ινδία που έδωσε τα μαλλιά της, για αυτές τις εργάτριες της Σικελία που με υπομονή τα εξέμπλεξαν και τα επεξεργάστηκαν, για εκείνη που έφτιαξε την περούκα και λέει μέσα της πως ολόκληρο το σύμπαν παλεύει για τη θεραπεία της. Σκέφτεται εκείνη τη φράση από το Ταλμούδ. Εκείνος που σώζει μια ζωή, σώζει ολόκληρο τον κόσμο. Σήμερα ολόκληρος ο κόσμος σώζει εκείνη και η Σάρα θέλει να του πει ευχαριστώ. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο της Λητισιά Κολομπανή «Πλεξούδα», διάβασε η Τίνα Κουτσουμπού.
Και μην ξεχνάτε πως οι μέρες που ζήσαμε τόσο απόλυτα είναι ίσως εκείνες που τις περάσαμε με ένα αγαπημένο μας βιβλίο, όπως είπε ο Μαρσέλ Προύστ. Ευχαριστούμε για την ακρόαση.

Art Kalamatas. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στο μικρόφωνο η Ήδη Κισπυρού. Με γκολ του Εουστάκιου στις καθυστερήσεις, ο Καναδάς επικράτησε 1-0 της Νότιας Αφρικής και έγινε η πρώτη ομάδα που παίρνει την πρόκριση για τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του παιχνιδιού Ολλανδία-Μαρόκο. Σήμερα στις 8 το βράδυ παίζουν Βραζιλία-Ιαπωνία, ενώ στις 11.30 η Γερμανία θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη. Από τα ξημερώματα βρίσκεται στην Ελλάδα ο 27χρονος Αγγολέζος κεντρικός αμυντικός Νταβίτ Κάρμο, που ίσως και μέσα στη μέρα αναμένεται να ολοκληρώσει τη δεύτερη επιστροφή του στον Ολυμπιακό. Παράλληλα, οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της απόκτησης του 25χρονου Σέρβου μέσου της Λουντογκόρετς Πέταρ Στάνιτς και του 29χρονου ακραίου επιθετικού της Τζιρόνα Ζουέλ Ρόκα. Ενώ σήμερα είναι προγραμματισμένη η πρώτη συγκέντρωση για τη νέα σεζόν. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες και ο Έλμιλ Ράστοντερ, με τον 25χρονο διεθνή επιθετικό από την Βόρεια Μακεδονία, να περνάει σήμερα εξετάσεις, να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο και να ταξιδεύει αύριο στην Ολλανδία, όπου σήμερα αναμένεται και ο 34χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός Στέφαν Ντεφράι. Για ακόμη ένα χρόνο στον Άρη θα παίξει ο Γιάννης Γιαννιώτας, που συμφώνησε να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους Κίτρινους, ενώ σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί και η μεταγραφή του 20χρονου Ιβοριανού ακραίου επιθετικού Διαλό Σανουσί με την υπογραφή τετραετού συμβολέου. Για το Zaltbommel της Ολλανδίας αναχώρησε ο ΠΑΟΚ προκειμένου να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του έως τις 12 Ιουλίου εν ώψη της νέας σεζόν. Και με τη βούλα στον ΠΑΟΚ, ο Αρίτζε Ελουστόντο με το δικέφαλο του Βορρά να ανακοινώνει την απόκτηση του 32χρονου Βάσκου κεντρικού αμυντικού για 2+1 χρόνια. Ενώ παράλληλα ανέβασε την προσφορά του για τον Δημήτρη Γιαννούλη και πλησιάζει στην επιστροφή του Έλληνα διεθνούς μπακ με τις διαπραγματεύσεις με την Augsburg να συνεχίζονται. Μεταγραφών συνέχεια για τον Ηρακλή, που συμφώνησε για διετές συμβόλαιο με τον 39χρονο κεντρικό αμυντικό Πραξιτέλη Βούρο. Ακόμη ένα μεγάλο άλμα από τον Μίλτο Τεντόγλου, που προσγειώθηκε στα 8 μέτρα και 39 εκατοστά στο Πειραιώς Street Long Jump και πήρε την πρώτη θέση, καταρρύπτοντας παράλληλα και το ρεκόρ αγώνα. Για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων του Πόλο, η εθνική ομάδα επικράτησε με 23-12 της Αυστραλίας και αυτή την ώρα παίζει με την Νότια Αφρική για να σφραγίσει την πρόκριση στα νοκάουτ. Την τρίτη θέση στο Diamond League του Παρισιού κατέκτησε με άλμα στα 5-83 ο Εμμανουήλ Καραλής, ενώ πρώτος ήταν ο Αρμάν Ντουμπλάντης που πέρασε τα 6-13. Το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα μεικτής ατομικής κατέριψε η Νικόλ Παυλοπούλου, που κολύμπησε σε 2-13-14 στο meeting Sete Colli της Ρώμης. Την απόκτηση του 25χρονου Νιγηριανού σέντερ Νέλι Τζόζεφ με διετές συμβόλαιων εκείνουσε η ΑΕΚ. Για τον πρώτο γύρο του Wimbledon, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει το μεσημέρι τον Γάλλο Γκαστόν Ουγκό. Τη δεύτερη νίκη της καριέρας του στο Ράλι Ακρόπολης πανηγύρισε ο Γάλλος Σεμπαστιάν Οζιέ, που πήρε την πρώτη θέση αφήνοντας στην δεύτερη τον Βέλγο Τιερί Νεβίλ και στην τρίτη τον Ιάπωνα Τακαμότο Κατσούτα. Τέλος, ο Τζορτζ Ράσελ αντίκρισε πρώτος την καρόσημαία στον Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Αυστρία. Δεύτερος τερμάτισε ο Μαξ Verstappen, τρίτος ο Κίμι Αντωνέλη, ενώ την βαθμολογούμενη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Πιάστρι Χάμιλτον, Λεκλέρ, Χατζάρ, Νόρις, Λόουσον και Λίτμπαντ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο edsports.gr. Επόμενο δελτίο στις 12.
0: Era Sport 101,8.
2: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
3: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
2: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
3: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
2: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
4: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε.
7: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
10: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
1: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
11: Ακούτε Era Sport.
12: Ο Σίγκουρ, ξανά ο Σόφελμπεργκ. Σεντράρι, στο πρώτο δοκάρι θα απομακρύνει ο Κον. Σούτ από τον Ευστάκιο, γκολ! Γκολ για τον Καναδά, 1-0. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ευστάκιο λυτρώνει τον Καναδά. Η Νότια Αφρική μέχρι τώρα αμυνόταν σωστά. Σούτερε με το δεξί, έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Williams για να κάνει το Καναδά στην Νότια Αφρική 1-0.
13: Ακούτε Era Sport.

0: τραγουδάρα, φίλε. Τραγουδάρα.
1: Πολύ ωραία.
0: Άλλη εποχή. Αυτό το συγκρότημα δεν πήρε, ρε παιδί μου, όσα του άξιζε γενικότερα. Ήταν από τα πιο ωραία συγκροτήματα τότε. Τι ήταν, δεκαετία 70, η Foreigner. Και αυτό ήταν το Double Vision. Σωστά.
1: Yes.
0: Έτσι, και χωρίς AI τώρα και χωρίς τέτοια.
1: Θεωρείς ότι τα σημερινά τραγούδια είναι με χρήση AI τα πιο πολλά και τέτοια στοιχεία μέσα και
0: τι
1: παρεμβάσεις
0: είναι, ναι. με
1: AI.
0: Δεν ξέρω τώρα πώς είναι. Δεν ενδιαφέρει κιόλας πάρα πολύ, γιατί δεν βλέπω και τίποτα. Είτε βάλουν AI, ξέρω εγώ, είτε κάτι διαφορετικό. Βλέπεις, ξέρω εγώ, καμιά διαφορά. Εσύ βγήκε καμιά τραγουδάρα, ξέρω εγώ, που να πάμε ότι αυτό θα περάσει την ιστορία. Μίλα!
1: Διαβάζω.
0: Τι διαβάζεις?
1: Ο Πέριτς λέει: αν η Ίντερ με θέλει, ξέρει που θα με βρει. Ο άλλος είναι 38 χρονών, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Τι ωραία πράγματα.
0: Τι να πει κι αυτός, ρε φίλε. Όλοι 38 άρετες πια παίζουν μπάλα. Τι είναι τα 38 πια?
1: Τίποτα.
0: Τι είναι τα 38?
1: Βλέπεις ο Μόντριτς 40, ο Κριστιάνο 41, ο Μέση 39.
0: Όλοι έχουν.
1: Και έχεις δει κανένα μάτς Μουντιάλ?
0: Έχω δει. Αυτά που είναι νωρίς.
1: Ποιο σου άρεσε? Κανένα.
0: Κάτσε να δεις. Είχα δει εκείνο το Αγγλία-Κροατία, μου άρεσε. Έτσι, 4-2, πώς έχει πει εκείνο.
1: 4-2.
0: 4-2. Εκείνο το μάτς μου άρεσε. Τέλος πάντων, εντάξει. Τώρα, από εδώ και πέρα είναι το Μουντιάλ.
1: Ακριβώς. Τέλος ξανά η συνεργασία του, της είπα με τον πατέρα του.
0: Πάλι.
1: Ναι. Τα σπάσανε.
0: Τσακώθηκαν πάλι.
1: Θα του πάρει λίγο χρόνο να το αποδεχτεί, όπως έκανε και την τελευταία φορά που χωρίσαμε. Τότε άφησε ένα μικρό παράθυρο ανοιχτό. Τώρα πιστεύω ότι έχει πολλά να προσφέρει στους άλλους. Αλλά για μένα νομίζω ότι έχει ήδη δώσει ό,τι μπορούσε.
0: Ναι.
1: Ο Τόμας Περίν θα είναι ο νέος προπονητής του Στέφανο.
0: Δεν ξέρω αν ήταν αυτός.
1: Πρώτη φορά τον έχει
0: αυτό. Δεν ξέρω, τέτοια σχέση, ρε παιδί μου. Τέτοια σχέση, η πατέρα γιου, δεν ξέρω, έχω...
1: Εντάξει, υπάρχει πολύ μεγάλη ιστορία. Αυτή είναι όλη μέρα μαζί, πραγματισμό, ταξίδια, το ένα το άλλο.
0: Ναι, αυτό που λέμε ότι δεν πρέπει να μπλέκονται,
1: ναι,
0: οι γονείς με τα παιδιά.
1: Πολύ, ναι.
0: Εδώ δεν ήταν απλώς μπλέξιμο. Εδώ ήταν, εντάξει, να μάθεις το παιδί. Ήταν...
1: Είναι στα πάντα, δεν είναι μόνο τα πλάτα κάνουν προπόνηση μαζί. Είναι και τα θέματα management και εικόνας και τα πάντα.
0: Ναι.
1: Τα κάνουν όλα μαζί. Δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, αυτή η σχέση...
1: Δεν δικαιολογώ τη σχέση που κάποιες φορές έχουν και κάθεται και κράζει ο άλλος δημόσια, αλλά.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω μέχρι ένα σημείο τη φθορά που υπάρχει σε αυτή τη σχέση.
0: Εσύ θα μπορούσες, ξέρω που ήσουν και επαγγελματίας αθλητής. Και
1: να... εγώ είχα έντονη σχέση με τον πατέρα μου, αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν έφτασα από το σημείο να το χωρίσω.
0: Όχι, όχι, λέω, θα μπορούσες να συνεργαστείς επαγγελματικά με τον πατέρα σου.
1: Πολύ δύσκολο, όχι. Εδώ τσακωνόμασταν όταν έπαιρνα την κάρτα, γιατί πήρες και την κάρτα μου. Έλα, ρε πατέρα, του λέω, έλα, μάρκαρε εσύ. Γιατί πήρες κόκκινο.
0: Εντάξει, και όταν έρχεται κάποια στιγμή και σου πει ο πατέρας ότι ξέρεις κάτι, ό,τι έχεις μάθει, εγώ στο έχω μάθει και τα υπάρχει και τέτοια.
1: Πολύ δύσκολο να σου συμβεί αυτό, να το διαχειριστείς. Δεν ξέρω. Αν μου συνέβαινε, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριζόμουν. Θα ήταν πολύ δύσκολο για ένα παιδί να μπει σε διαδικασία με το γονιό.
0: Έτσι πιστεύω κι εγώ.
1: Ραγίζει πολύ μέσα σου κάτι.
0: Ναι, γιατί είναι σκληρός ο πρωταθλητισμός, έχει και άλλες απαιτήσεις, έχει πολλά
1: άλλο
0: πράγματα.
1: Άλλο να είσαι αυστηρός με το γιο σου, γιατί
0: και
1: βλέπεις...
0: δεν είναι πια, φεύγει από το πατρικό, έτσι, η συμβουλή, μετά, ξέρω, μπερδεύεσαι, η εικόνα μπερδεύει και θολώνει τι ακριβώς είναι. Ξέρω, είναι πατέρας, είναι μάνατζερ, με βλέπει επαγγελματικά, παράδειγμα, εμένα το γιο, ή με βλέπει, ξέρω...
1: Τώρα με το Ραφίνια δεν βγήκε ότι ο πατέρας του πήρε το 80% της περιουσίας σου. Ο Ραφίνια της Μπαρτσελώνα.
0: Του το πήρε, όταν λες του το πήρε, πώς το πήρε? Το πήρε στα δικαστήρια, ας πούμε?
1: Όχι,
0: το
1: ρε, του τα έπαιρνε κρυφά, ξέρεις, αυτή...
0: Του τα έπαιρνε κρυφά.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι δυνατόν?
1: Κάτσε, το διαβάσω.
0: Του τα έπαιρνε κρυφά.
1: Θύμα οικονομικής εξαπάτησης ο Ραφίνια, λέει, από τον πατέρα του.
0: Εκπρότης. Ο Ραφίνια είχε τίποτα να πάρει, δώσει με την εφορία και τέτοια.
1: Εντάξει, αυτοί συνήθως που τα περνάνε και σε άλλους, ξέρω εγώ.
0: Παιδί μου, αυτό σου λέω. Γιατί
1: ο Χακίμη π.χ. τα έχει περάσει όλο το λεφτά στη μητέρα του, γιατί η γυναίκα του ήθελε να το χωρίσει για να του πάρει τη μισή περιουσία.
0: Αυτό λέω, ναι.
1: Και έκανε τη μάγκη και τα πέρασε στη μητέρα του.
0: Μερικές φορές υπάρχουν και άλλα θέματα από πίσω. Ξέρω, πέρα από τη βιτρίνα που λέμε τώρα, το πήρε ο πατέρας. Πώς είναι να δω ο πατέρας απάνω του παιδιού?
1: Είχε τον έλεγχο μεγάλου μέρους των εσόδων του γιου του.
0: Okay, δεν...
1: από δικαιώματα εικόνας και εμπορικών συμφωνιών που έκανε. Και είχε... του παίρνε από όλα αυτά, του άφηνε ένα ποσό, του παίρνε το 80. Του άφηνε ένα ποσό, του παίρνε το 80.
0: Ναι. Και τώρα δεν θέλει να του τα δώσει?
1: Δεν ξέρω. Θα πάει, φαντάζομαι, δικαστικός.
0: Όχι, για να πάει δικαστικός πρέπει να πει ότι ο πατέρας δεν θέλει να του τα δώσει.
1: Πώς το κατάλαβε? Πήγε να αγοράσει σπίτι και δεν είχε το ποσό.
0: Ωραφίνια.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Παλιά ιστορία μου λέει η Χριστίνα. Αυτή με το Ραφίνια. Γνωστή εννοώ. Ναι.
0: Εντάξει, πολύ. Α, δεν ξέρω τώρα αυτό γιατί μας αφορά τώρα. Ο Στέφανος Τσιπάς με τον πατέρα του, ο Στέφανος δηλαδή, είχε κάνει πολλούς Έλληνες, ξέρω εγώ, περήφανους. Αυτός δηλαδή που με το τένις πάρα πολύ.
1: Ξέρεις που νομίζω ότι το γενικά... Το χάσε στο Ρολάν Γκαρός που έχασε με ανατροπή από τον Τζόκοβιτς από 2-0, 2-3 που έχασε. Θα είχε πάρει, ρε παιδί μου, ένα Grand Slam τώρα και το Ρολάν Γκαρός. Θα είχε αλλάξει λίγο εκεί.
0: Και θα είχε φρενάρει, ας πούμε, η πτωτική πορεία.
1: Ναι, νομίζω από τότε τον έχει πάρει κάτι φορά.
0: Γιατί, αγωνιστή. Επειδή έχασε από τον Τζόκοβιτς.
1: Είναι όλο αυτό το άδειασμα, είναι και όλα αυτά που έχουν συμβεί. Όχι από τον Τζόκοβιτς, σε 2-0. Είσαι μπροστά 2-0.
0: Καλά,
1: είσαι
0: πρώτη φορά είσαι
1: μπροστά στη μεγαλύτερη επιτυχία τη καριέρα σου. Εκεί ξαφνικά ξέρεις, καταραίουν όλα.
0: Okay,
1: φαντάζομαι έτσι αγωνιστικά.
0: Γι' αυτό να... άλλος είναι επαγγελματίας, γιατί μπορεί να έχει μεγαλύτερο να τρόπο να διαχειριστεί όλα αυτά, και άλλος είναι εραστέχνης που όταν ξέρω εγώ χάνει, ξέρω εγώ κάπου και τα λοιπά, στενοχωριέται μια εβδομάδα. Έτσι. Δεν ξέρω. Για μένα άλλα είναι τα θέματα, τέλος πάντων. Κάτι εντάξει, ο Στέφανος το είχε πάρει λίγο στραβά από όταν άρχισαν οι επιτυχίες και όλα αυτά, ρε παιδάκι, να φωτογραφίες εδώ, να εκεί, να στο Μονακό, να στη Μύκονο, να τούτο. Να...
1: Γιατί ο Τζόκοβιτς δεν πάει οι άλλοι.
0: Ναι, πώς πάει ο Τζόκοβιτς όμως και τι κάνει ο Τζόκοβιτς στη χώρα του.
1: Εντάξει,
0: τι φιλανθρωπικό έργο κάνει ο Τζόκοβιτς στη χώρα του. Πόσα σχολεία έχει χτίσει, πόσο κόσμο έχει βοηθήσει. Είναι εθνικός ήρωας. Εθνικός ήρωας είναι ο Τζόκοβιτς εκεί. Τώρα ότι πάει και εδώ, πάει και εκεί, πάει και βλέπει και μπάσκετ, πάει και στη Μύκονο, πάει και στην Τίνο, ξέρω εγώ που πάει. Άλλο είναι θέμα αυτό. Αλλά τέλος πάντων, καλά να είναι το παιδί. Εντάξει, okay. Μπορεί να ξαναβρεθεί με τον πατέρα του, δεν ξέρεις. Μπορεί να υπάρχει αυτό
1: καλά,
0: το πράγμα
1: μαζί,
0: δεν κάνουμε και χώρια, δεν μπορούμε.
1: Ζωή,
0: όχι, δεν λέω αυτό. Επαγγελματικά λέω.
1: Επαγγελματικά, αφού δεν άφησε παράθυρο αυτή τη φορά, λέει. Ποιες την πρώτη
0: είναι?
1: Φορά άφησε παράθυρο, τώρα λέει δεν. Δεν έχει κάτι άλλο να μου
0: ποιες
1: δώσει.
0: Ποιες είναι άλλες τέτοιες σχέσεις δηλαδή που ήταν πολύ κολλητή, ας πούμε, εδώ πέρα στα ελληνικά.
1: Στην Ελλάδα.
0: Ναι. Που έλεγε στο παιδί μου, αυτοί οι δυο πάνε πακέτο, ξέρω. Αν και τώρα με τον Τζιτζιπά και τον πατέρα του δεν πάνε, οπότε δεν μπορεί να.
1: Δεν θυμάμαι άλλο. Τον Δόνη, θυμάμαι τον μπαμπά του Παναθηναϊκού, αλλά ήταν από πριν ο γιος.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό ήταν άλλο. Δεν είχε και μεγάλη σχέση, ξέρω εγώ. Ούτε
1: όχι,
0: είπε ποτέ
1: σου λέω ότι θυμάμαι. Όχι, ότι σου λέω ότι θυμάμαι, ναι.
0: Ναι. Εντάξει. Γιους και τα λοιπά που ασχολήθηκαν με το ποδόσφαιρο έχουν, που έγιναν αθλητές και αυτοί, έχουν πολύ. Και προσπάθησαν οι μπαμπάδες, ας πούμε, να βοηθήσουν όσο μπορούσαν με το όνομά τους, με την καριέρα που έχουν κάνει. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα. Αλλά όχι τέτοιο. Τέτοιο μπλέξιμο με την επαγγελματική καριέρα δηλαδή του παιδιού. Έτσι. Δηλαδή που να είσαι και μάνατζερ και τέτοια.
1: Όχι, δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι.
0: Όπως και να έχει τώρα. Δεν μου λες, είδες καθόλου από το Καναδά, Νότια Αφρική. Είδες, θα μας πεις τι κάνεις.
1: Έχασε ευκαιρίες ο Καναδάς. Το έβαλε σε 92 βέβαια. Τρελός προποντής ο Τζέσι Μάρτς, ωραίος. Ζει πολύ έντονα το παιχνίδι. Ιστορικό γεγονός.
0: Έγραψε ιστορία. Είστε οι Καναδοί ήρωες.
1: Είναι.
0: Λένε στη Καναδοί ήρωες. Εμείς στο ποδόσφαιρο τώρα.
1: Μπράβο, έχει δίκιο η Χριστίνα. Μου στέλνει η Χριστίνα Βραχάλη. Καραλής με τον μπαμπά του.
0: Ο
1: Καραλής είναι με τον μπαμπά του.
0: Τι
1: αλλά βλέπει εκεί
0: του.
1: Τελείως. Είναι συνεργάτης, είναι προπονητής του.
0: Ναι.
1: Βλέπει όμως άκρως αντίθετα συμπεριφορές. Πολύ.
0: Δεν το ξέρω τον παπά του. Δηλαδή, πώς θα το πω, δεν βγαίνει να μιλήσει, να κάνει, να ράνει.
1: Είναι παντού μαζί του, είναι προφανώς.
0: Ναι, προφανώς είναι, παιδί μου, για να το λέγει η Χριστίνα τώρα.
1: Εγώ το ξέρω.
0: Δεν προβάλλεται δηλαδή ο πατέρας του. Ενώ ο πατέρας του Τσιπά, ο Αποστόλης, έτσι λέγεται. Αποστόλης, έτσι λέγεται, ο πατέρας του Στέφαν. Δηλαδή, εντάξει, τον ξέρουν όλοι και στη φάτσα και εδώ οι κάμερες πάνω, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και διαφορετικά τα αθλήματα. Δηλαδή στο τένις πολλές φορές θα πάει η κάμερα, ας πούμε, στον προπονητή του.
1: Χάρης ο Καραλής είναι ο μπαμπάς. Τώρα το θυμήθηκα.
0: Ναι, okay. Λοιπόν, οι Καναδοί ήρωες, θα το περίμενες αυτό. Οι Καναδοί ήρωες του ποδοσφαίρου. Ήταν ιστορική αυτή η πρόκριση για τον Καναδά, ο οποίος έχει χάσει την ευκαιρία από τους ομίλους να παίζει αυτά τα παιχνίδια και τώρα που προκρίθηκε, αλλά και αυτό που θα έρθει στους 16 και που θα είναι είτε με την Ολλανδία, είτε με.
1: Για ποιο λες τώρα?
0: Για τον Καναδά. Επόμενος αντίπαλος του.
1: Θα σου πω τώρα.
0: Του Καναδά είναι η Ολλανδία ή. Όπα! Όπα! Ή το Μαρόκο.
2: Ναι.
0: Ή το Μαρόκο. Θα είναι η Ολλανδία ή το Μαρόκο. Θα μπορούσε να τα παίζει αυτά τα παιχνίδια στη χώρα του. Αλλά δεν τα παίζει στη χώρα του, γιατί είναι σε διοργανώτητα. Γιατί βγήκε δεύτερο στον όμιλο. Ναι. Εάν είχε βγει πρώτο στον όμιλο, θα συνέχιζε να παίζει
1: στο
0: και αυτό
1: Vancouver,
0: το παιχνίδι.
1: Και τα ναι.
0: Θα συνέχιζε να τα παίζει τα παιχνίδια και, και στου 16. Δηλαδή να φτάσει μέχρι του 8. Έτσι.
1: Και πάλι όμω πιο πολύ κόσμο θα έχει. Δεν θα έχει.
0: Τι πιο πολύ κόσμο θα έχει. Τώρα που παίζει στο Λος Άντζελες.
1: Όχι, αλλά που και να παίζει.
0: Εντάξει, φίλε, δεν είναι και
1: τόσο. Θα είναι περισσότεροι, ξέρω, οι Μαροκινοί από τους Καναδούς.
0: Όχι, δεν σου είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Αν και δεν το ξέρω αυτό. Ξέρω, μπορεί και να είναι, αλλά άλλο να το παίζει στη χώρα τώρα, σου δίνει και κάτι περισσότερο. Δεν ξέρω. Έτσι δεν είναι. Όχι σε όλες τις ομάδες, αλλά σε πάρα πολλές δίνει.
1: Μάλιστα.
0: Από εδώ και πέρα λοιπόν θα δούμε το τι. Τα έχεις μπροστά σου τα ζευγάρια. Για κοίτα λίγο τα ζευγάρια να τα θυμηθούμε λίγα. Και από εδώ και πέρα θα δούμε ποιος είναι σοβαρός και πάει για το, μέχρι το τέλος. Γιατί αρχίζουν τα εμπόδια τα σοβαρά από εδώ και πέρα.
1: Πάμε
0: για
1: στο ένα δέντρο. Πάμε στο αριστερό δέντρο.
0: Πάμε σε
1: ποιο Γερμανία-Παραγουάη.
0: Γερμανία-Παραγουάη. Μπορεί η Γερμανία να αντιμετωπίσει προβλήματα. Αν δεν είναι σοβαρή, μπορεί.
1: Κοίτα, εμένα δεν με εντυπωσιάζει η Γερμανία σε αυτό το τουρνουά. Βγάζω έξω και με το 7-1 κοντρα στο Κουρασάο.
0: Εντάξει.
1: Να το συζητώ.
0: Okay. Ναι.
1: Αλλά θα την περάσει.
0: Δεν σε εντυπωσιάζει, δηλαδή, από ποια άποψη δεν σε εντυπωσιάζει?
1: Αγωνιστικά δεν είναι.
0: Δηλαδή ότι είναι υπερδύναμη, ας πούμε.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Δεν είναι υπερδύναμη, δεν είναι.
1: Δεν είναι η Γερμανία 14 που βάλε 7 στη Βραζιλία.
0: Όχι.
1: Με κρός και τα λοιπά.
0: Όχι, δεν είναι. Ναι. Αυτό συμφωνούν όλοι. Νομίζω και η ίδια η Γερμανία. Αλλά από την άλλη πλευρά σου λέει πόσο χειρότεροι είμαστε από ποιο είναι το μεγάλο όνομα αυτή τη στιγμή. Είναι χειρότεροι, ας πούμε, αρκετά χειρότεροι. Χειρότεροι έτσι μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή. Να σκεφτεί τη Γαλλία, έχει μεγαλύτερα ονόματα η Γαλλία, ναι, από τη Γερμανία.
1: Έχει καλά, η Γαλλία νομίζω έχει το πιο πλήρες ρόστερ.
0: Το πιο πλήρες ρόστερ. Και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν έχει. Δηλαδή, αν το πα, το παίξει το στοίχημα.
1: Αλλά είναι και άλλα μάτσα τώρα. Αυτά έχει δίκιο τώρα. Αλλάζει,
0: αλλάζει κατηγορία.
1: Τώρα. Τουρνουά, ναι. Ναι.
0: Αλλάζει κατηγορία. Ωραία. Η Γερμανία, ας πούμε, φαβορεί.
1: Εγώ πιστεύω θα περάσει. Γαλλία-Σουηδία.
0: Γαλλία-Σουηδία. Αυτό το παιχνίδι τώρα θα μου πεις τώρα Γαλλία εύκολα. Γιατί η Σουηδία είναι λίγο, αυτή η Σουηδία είναι λίγο ομάδα η οποία δεν εμπνέει καθόλου εμπιστοσύνη, η άμυνά της δεν ξέρω, πάει κανένα μεγάλα σκορ, κοιτάζουν.
1: Έφαγε 5 από την Ολλανδία.
0: Αυτό.
1: Ήρθε 1-1 με την Ιαπωνία και νίξε 5-1 την Τινησία.
0: Ναι.
1: Αν βλέπεις μεγάλα σκορ. Αν πάει έτσι στο μάτς, δεν μπορώ να δω πώς δεν θα βάλει η Γαλλία 2-3 γκολ, ξέρω.
0: Ναι. Αλλά όλα αυτά φαντάζομαι, ξέρεις, τα παιχνίδια στον όμιλο μετά σε αλλάζουν, χώνονται και στο μυαλό των προπονητών. Δηλαδή αλλάζουν πράγματα και στο μυαλό των προπονητών.
1: Ναι.
0: Όταν τρως 5 από την Ολλανδία.
1: Πάμε στο νοκάουτ λίγο πιο
0: συμπαγής. Δεν χτυπάει καμπανάκι, ναι. Χτυπάει καμπάνα μετά,
1: ναι.
0: Θα αλλάξει πράγματα. Θα έχει παίχτες οι οποίοι θα είναι πιο υποψιασμένοι ότι εδώ πέρα πρέπει, ξέρω εγώ, να βοηθήσω, να κάνω καλύτερα το καθήκον μου όταν είμαι χαφ, να είμαι πιο σοβαρός.
1: Θέλοντας και
0: είμαι
1: μη κόντρα στη Γαλλία, από μόνο του κίνητρο αυξάνεται, ναι. Μαζεύεσαι.
0: Και εδώ υπάρχει φαβορή λοιπόν.
1: Είναι η Γαλλία.
0: Και εδώ υπάρχει φαβορή, αλλά δεν είναι και του πεταματού η Σουηδία. Ξέρω.
1: Νότια Αφρική, Καναδάς, πέρασε ο Καναδάς. Το μοναδικό μάτς που έχει γίνει μέχρι στιγμής στα νοκάουτ. Και Ολλανδία, Μαρόκο.
0: Εδώ, αυτό είναι πολύ περίεργο.
1: Εγώ βλέπω Μαρόκο.
0: Ολλανδία, καλή ομάδα, φίλε.
1: Καλή είναι, ναι.
0: Καλή ομάδα. Και
1: ο καθηγητής που έχει
0: ομάδα.
1: Προβλέψει τους τρεις τελευταίες νικητές μουντιάλ έχει προβλέψει η Ολλανδία για φέτος.
0: Για τελικό ή
1: για να το πάρει.
0: Για νικητή.
1: Αυτός ο καθηγητής έχει βγάλει τους τρεις τελευταίες νικητές του μουντιάλ, τους δύο δεν θυμάμαι. Με κάτι στατιστικά, κάτι νούμερα και τα λοιπά.
0: Μαθηματικός.
1: Δεν θυμάμαι τώρα, ναι. Και έχει, για φέτος έχει δώσει
0: η
1: Ολλανδία.
0: Φίλε, η Ολλανδία μπορεί να αποδειχθεί έτσι όπως το λέει και ο καθηγητής. Δηλαδή,
1: θα του σπάσω τις προβλέψεις αυτό μου. Θα του σπάσω τον αλγόριθμο. Λέω Μαρόκο.
0: Γιατί λες Μαρόκο?
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ το Μαρόκο. Έχω δει δύο του παιχνίδια. Και με τη Βραζιλία ήταν πάρα πολύ καλό το Μαρόκο. Και με την. Και με τη Σκωτία, δηλαδή έπαιξε ένα
0: το Μαρόκο και με
1: μαζεμένο, παίχτες, ωραίο.
0: Με παίχτες που παίζουν σε κορυφαίες ομάδες τώρα της Ευρώπης στο Μαρόκο.
1: Μ' αρέσει,
0: ναι. Αλλά και οι Ολλανδοί, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πώς. Δεν γίνεται να υποτιμήσει καθόλου τους Ολλανδούς. Έχουν καλή ομάδα φέτος. ίσως έχουν πάρει και αυτοί το μάθημά τους από παλιότερες διοργανώσεις και όλα αυτά. Είναι καλή ομάδα η Ολλανδία.
1: Πορτογαλία, Κροατία.
0: Με αυτή την Πορτογαλία που βλέπουμε και την έχω ποντάρει και φίλε.
1: Φίλε, είδα το πρώτο.
0: Αρχή στο Μουντιάλ.
1: Είδα το πρώτο μάτς της Πορτογαλίας με το Κονγκό.
0: Δεν βλεπόταν.
1: Βάζει γκολ στο 5 με κεφαλιά. Περπατάγαν όλοι
0: μετά.
1: Σβηστό παιχνίδι, παίρναν την μπάλα.
0: Είδα σαν να μην θέλανε να παίξουν μπάλα.
1: Ο Βιτίνια,
0: αν
1: κάνεις λευκή Φερνάντε...
0: απεργία, είναι ναι. αυτό το πράγμα που βλέπαμε από την Πορτογαλία.
1: Και
0: με το ξέρεις
1: ποιο νιώθω ότι είναι το θέμα με τους Πορτογάλους. Και ήθελα να το πω αυτό μέρες. Ότι ξέρουν ό,τι και να γίνει και στους 32 να αποκλειστούν τώρα από την Κροατία, θα φταίει ο Κριστιάνο για όλα. Παίζει ο Κριστιάνο, κάνει ο Κριστιάνο. Είναι 41 χρόνια ο Κριστιάνο. Είναι εγώ, εσύ ο Κριστιάνο. Είναι όλα ο Κριστιάνο. Σου λέω, εγώ έχετε δίκιο για όλα. Εσείς. Εσείς οι υπόλοιποι 10.
0: Ναι.
1: Εσείς οι υπόλοιποι 10 περπατάτε πιο πολύ από τον Κριστιάνο, ρε φίλε.
0: Ο Κριστιάνο έχει και ένα τέτοιο να κυνηγήσει λίγο το Μέση.
1: Σου λέει ο Κριστιάνο.
0: Ήθελε να βάλει, ρε παιδί,
1: ναι,
0: να
1: είναι
0: κάνει
1: χειρότερος όλος. Είναι χειρότερος όλος.
0: Δηλαδή έχει και ένα προσωπικό, ας πούμε.
1: Εσείς οι υπόλοιποι 10 τι κάνετε. Δηλαδή ο Βιτίνια τι κάνει, που είναι ο κορυφαίος χαφ του κόσμου. Έτσι δεν λένε.
0: Ναι.
1: Δύο σερί τσουλού.
0: Ναι.
1: Ο Μπρούνο Φερνάντες τι κάνει. Ο Λεάου τι κάνει.
0: Ναι.
1: Κανείς δεν βλέπω σπιρτάδα. Καταρχήν,
0: και το θέμα είναι
1: ότι. Η πιο αργή ομάδα του Μουντιάλ μου φαίνεται.
0: Αυτό το πράγμα πώς γίνεται ανεκτό. Δηλαδή από τον προπονητή έπαιξε ένα παιχνίδι, μετά στο τρίτο παιχνίδι. Για αυτό πάει. Καλά. Εντάξει, έβαλε και βέβαια είχε προκριθεί η Πορτογαλία. Αλλά δεν ξέρω, είναι μεγάλο ερωτηματικό. Η Πορτογαλία με ποιον είπαμε,
1: με Κροατία.
0: Με Κροατία.
1: Που η Κροατία στα τελευταία Μουντιάλ έχει βγει δεύτερη και τρίτη, ε.
0: Ναι, αλλά δεν πείθει φέτος, δεν ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω, δεν είναι η ίδια Κροατία. Σαν να γερασμένη
1: έχω ομάδα. Έχω μεγαλώσει. Άμα σκέφτεσαι ο Μόντρις στην 40,
0: ναι.
1: ο Πέρυσι 37.
0: Okay, αλλά είναι αυτό ομάδα η οποία γουστάρει την μπάλα, ρε παιδί μου. Γουστάρει την μπάλα.
1: Μπαλαδόφαση κιόλα. Είναι ωραία. Μπαλάτι παίκτε.
0: Οι Κροάτε. Κοίταξε να δει. Αυτό οι μπαλαδόφατσε πιο πολύ μου ήρθε εμένα όταν μιλάμε για Σέρβου. Όταν μιλάμε για Κροάτες, είναι λίγο διαφορετικό. Δηλαδή, έχουν και μια υπεροψία οι Κροάτες. Δηλαδή, είναι και λίγο VIP, ας πούμε, ξέρω. Η Κροατία. Τώρα τελείωσε, υποκειμενικό σου λέω τώρα αυτό. Δηλαδή, είναι και λίγο ότι ανήκουμε και στα μεγάλα σαλόνια, ας πούμε αυτό. Δηλαδή, το έχουν κατακτήσει.
1: Στα δικά μου μάτια είναι πιο μπαλαδόροι από τους Σέρβους, αν με ρωτάς. Οι Κροάτες, ναι, είναι πιο μπαλαδόφασες. Ξέρουν περισσότερη μπαλίτσα.
0: Όχι, όχι. Εγώ ανάμεσα δηλαδή σε Κροατία και Σερβία, με τα χίλια είμαι Σερβία. Οι άλλοι έχουν και πάθος, έχουν και τέτοιο.
1: Και οι Κροάτες.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά οι Κροάτες δεν κουβαλάνε καμιά ιστορία, φίλε.
1: Οι Κροάτες δεν κουβαλάνε ιστορία.
0: Περίμενε,
1: το 98 βγήκαν τρίτη με το Σούκερ.
0: Πρέπει να σου πω.
1: Πήγαν τελικό και βγήκαν και τρίτη πάλι.
0: Okay,
1: για μια χώρα 4 εκατομμυρίων
0: που τώρα τι δημιουργούν την ιστορία. Δεν σου πω εγώ αυτό, βεβαίως. Και μπαλαδούρι είναι και τέτοιο. Αλλά την ιστορία της ενιαίας Ιουγκοσλαβίας.
1: Ναι, από πότε είναι ανεξάρτητο κράτος.
0: Από το 90.
1: Που κατεβαίνει ενώ και σε διοργανώσεις.
0: Από τότε, από το 90 τόσο.
1: Ναι.
0: Πότε είναι, 95, ξέρω εγώ.
1: 95,
0: εντάξει. Okay, okay. Αλλά την ιστορία της ενιαίας Ιουγκοσλαβίας την κουβαλάει η Σερβία, την κουβαλάει η Κροατία. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Εντάξει, ναι.
0: Όπως και να έχει τώρα, εντάξει, εγώ είμαι με τους Σέρβους. Δηλαδή, άμα μου έλεγες τώρα Σερβία, Κροατία με τα 1000, 100, όχι τώρα. Όχι τέτοιο. Εντάξει. Υπάρχουν κι άλλα.
1: Πάμε σε πολιτικό.
0: Πάμε σε τίτλους, ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σταθερός στόχος της κυβέρνησης παραμένει η μείωση των τιμών, ενώ προτεραιότητά της αποτελεί η ενίσχυση του εισοδήματος και η συνέχιση της αύξησης των μισθών, είπε στο Earth News Radio ο Θανάσης Κοντογεώργης, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό. Στις 12 σύσκεψεις στο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Σχεδόν 1.500 νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν να σταματήσουν τις επιθέσεις, νέος γύρος συνομιλιών αύριο στο Κατάρ, στόχος η αποκλιμάκωση της έντασης και η επίλυση της διαφοράς για τα στενά του Ορμούς. Κακοκαιρία ελπίδα. Ένοχα τρία στελέχη της εταιρείας για τον εγκλωβισμό στην Αττική Οδό το 2022. Στον ανακριτή σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Σε κίτρινο συναγερμό 28 περιοχές της χώρας συνελήφθη 57χρονη για εμπρισμό από πρόθεση στην Κορινθία. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
5: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
6: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Ακούτε Ερασπορ.
7: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
8: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου.
9: Το 1938 η Ιταλία κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελλο που διεξήχθη στη Γαλλία, επικρατώντας τον τελικό της Ουγγαρίας με 4-2. Λόγω του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, που ξέσπασε ένα χρόνο αργότερα, το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο διεξήχθη το 1950. Έτσι, ο αντιπρόεδρος της FIFA, ο Τωρίνο Μπαράσι, ο οποίος είχε συμβάλει στο να διεξαχθεί το Μουντιάλ του 1938 στην πατρίδα του, είχε στην κατοχή του το κύπελλο Ζιλ Ριμέ για 12 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κυριαρχίας στην Ευρώπη, πολλά έργα τέχνης κατασχέθηκαν και μεταφέρθηκαν στη Γερμανία. Ανάμεσα στα αντικείμενα που επιθυμούσαν να πάρουν στην κατοχή του οι Ναζί ήταν και το κύπελλο Ζιλ Ριμέ. Ο Μπαράσι, βλέποντας την κατάσταση αυτή, αποφάσισε να αναλάβει δράση. Πήγε στην τράπεζα στην οποία βρισκόταν υποφύλαξη το τρόπαιο και το πήρε στο σπίτι του, στην Κρεμόνα, όπου και το έκρυψε σε μια θήκη παπουτσιών κάτω από το κρεβάτι του. Μάλιστα, οι Ναζί τον επισκέφτηκαν ψάχνοντας για το τρόπαιο, αλλά απέτυχαν να τον βρουν. Σύμφωνα με μια άλλη φήμη, το κύπελλο το φύλαξε ο ίδιος ο Ζιλ Ριμέ που διατελούσε πρόεδρος της FIFA κάτω από το κρεβάτι του, στο σπίτι του στη Γαλλία. Ο Τωρίνο Μπαράσι αργότερα έγινε πρόεδρος στην Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία μέχρι το 1958 και αποτέλεσε σημαντικό γρανάζι στη διοργάνωση του Μουντιάλ του 1950 στη Βραζιλία. Μετά θάνατον το 2011 μπήκε στο Ιταλικό Hall of Fame του ποδοσφαίρου.
2: Ακούτε Ερασπορ.

0: Έλα, ρε φίλε, ήρθε η ώρα μεσημεριανού, αν το αφήσουμε κι άλλο να παίξει.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι, φοβερό τραγούδι.
0: Τύπο ταξίδεψε. Χάζεψε την τηλεόραση.
1: Ναι, φοβερό τραγούδι.
0: Πού πήγε το μυαλό σου?
1: Μια φορά είχα πάει σε ένα σκάφος. Ξαφνικά μας χτύπησε μια καταιγίδα. Έμεινα ο μόνος ζωντανός.
0: Βγήκα και σε ένα δράκος μετά και σε πιάσει σε θερούγεστο και σε έβγαλε στεριά.
1: Ήμουν ναυαγός σε ένα νησί το οποίο ήταν τέτοιο. Από μέρα βγήκε εκείνη η ταινία ο ναυαγός. Και μετά ξύπνησα. Ένα ελαιόλαιο.
0: Δεν έχει τώρα σήμερα, λέει. Δεν έχει τώρα σήμερα.
1: Δεν έχω. Αυγό το από το πρωί. Έχω αδειάσει, ρε φίλε.
0: Γιατί?
1: Γιατί, ξέρω εγώ γιατί. Γιατί συμπλήρωσα χρόνο και
0: νιστάζει.
1: Όχι, δεν νιστάζω.
0: Τι θες?
1: Τίποτα, έχω αδειάσει.
0: Φύγε, πήγαινε μέσα. Φύγε, θα κάτσω μόνο.
1: Όχι, δεν θέλω να αφήσω εσένα.
0: Μη σου κάνει εντύπωση καμιά κηδεία της Ιαπωνίας στη Βραζιλία, λέει ο φίλος μου ο Μιχάλης.
1: Προηγουμένως το λέγαμε αυτό, πριν το στείλει ο Μιχάλης.
0: Μου το είπες κι εσύ.
1: Δεν ξέρω, όχι, δεν σου είπα εγώ για κηδεία, θα τις κάνει, αλλά δεν είναι εύκολο στα αντίπαλους καθόλου.
0: Εγώ δεν είμαι με καμία ομάδα στο Μουντιάλ. Δεν με νοιάζει, δηλαδή, ποιος να το πάρει.
1: Ναι, και εγώ.
0: Αλλά αν με ρώταγες ποιος θα ήθελε, θα σου έλεγα Αντσελότη. Δεν σου έλεγα, ξέρω, εθνική ομάδα.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Καμία, πραγματικά δεν με νοιάζει.
1: Αλλά αν το πάρει ο Μέση, δεν με νοιάζει αν το πάρει ο
0: Ρονάλντο.
1: Τίποτα, πραγματικά δεν με νοιάζει. Όποιος και να το πάρει. Έχει πρόβλημα ο Χάπκο. Προσωπικό πρόβλημα.
0: Εντάξει, πολύ
1: μεγάλο.
0: Πολύ μεγάλο χτύπημα.
1: Πολύ μεγάλο χτύπημα.
0: Χάσανε το παιδί του με τη γυναίκα του πριν γεννηθεί.
1: Στον πέμπτο μήνα.
0: Ναι.
1: Του είπαν όλοι αν θέλει να φύγει, αυτός αποφάσισε να μείνει.
0: Νομίζω δεν μπορώ να το καταλάβω, έτσι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν θα πω ότι αυτό καταλαβαίνω πώς νιώθει που λένε περισσότεροι σε τις στιγμές. Sorry.
1: Όχι, εντάξει,
0: δεν το άκουσα.
1: Ναι.
0: Απλά φαντάζομαι ότι σε τέτοιες στιγμές, επειδή είσαι με όλο αυτό το group, γιατί σίγουρα η οικογένειά του θα είναι κάπου εκεί κοντά, πάνε συνήθως οικογένειες στο Μουντιάλ, μπορεί να το ξεπεράσει λίγο πιο ανώδυνα. Έτσι.
1: Κοίταξε.
0: Με την παρέα του, με τον group, να ξεχνιέται.
1: Δεν είναι αυτό το θέμα. Δηλαδή, είναι σε τέτοιες περιπτώσεις το μυαλό σου είναι στη σύντροφό σου.
0: Με 100%. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι κάπου εκεί.
1: Ό,τι και να σου κάνουν οι παρέες, ξέρω και τα λοιπά, πιο θλιμμένο σε κάνουν. Έτσι, δηλαδή. Και γι' αυτό το είπαν, αν θέλει να φύγει ο επιθετικός της Λίβερπουλ, να γυρίσει πίσω, να είναι με τη σύντροφό του και όλα αυτά, αλλά τελικά θα μείνει από ό,τι διαβάζουμε και όλο αυτό, οπότε εντάξει. Και ξέρεις, αυτό το προσωπικό δράμα κάποιου επιβαρύνει και την αποστολή, την υπόλοιπη αποστολή. Δηλαδή, όταν συμβεί κάτι κακό σε κάποιον, επειδή είναι ομάδα, ναι. Δεν ξέρω τώρα και πώς είναι το κλίμα, φαντάζομαι καλό είναι μέσα στην ομάδα, μέσα στην Ολλανδία, όλα αυτά, εντάξει. Αλλά θέλω να σου πω, επιβαρύνει και τους άλλους. Δηλαδή, αυτό πλανάται στην ατμόσφαιρα μετά, ότι κάποιος έχει ένα πρόβλημα. Κάποιο μέλος δηλαδή της ομάδας έχει ένα πρόβλημα προσωπικό. Okay. Γενικά αυτά από αυτά που συμβαίνουν και μπορεί να έχουν κάποια αξία. Κατά τα άλλα, για τον Ρονάλντο, όπως έλεγες και εσύ, γράφουν διάφορα. Δεν ξέρουν τι να γράψουν τώρα, μωρέ. Εντάξει, ανάλογα τώρα, άμα προχωρήσει τώρα η Ολλανδία. Για τα γκρουπ τα αφήσαμε στη μέση. Τα γκρουπ, λέω. Τα τέτοια τα αφήσαμε τώρα στη μέση.
0: Πάμε να συνεχίσουμε. Είχαμε μείνει στο Πορτογαλία-Κροατία, είπαμε. Ισπανία-Αυστρία. Παίζουν μαζί αυτοί,
1: Τι παίζουν μαζί?
0: Πορτογαλία-Κροατία ή Ισπανία-Αυστρία. Οι νικητές παίζουν μαζί.
1: Εντάξει, δεν νομίζω, δεν υπάρχει θέμα.
0: Περάσει Ισπανία. Μπορεί.
1: Είναι καλή η Αυστρία. Την υποτιμούμε πολλές φορές, αλλά αυτή η ομάδα της Αυστρίας νομίζω ότι είναι καλύτερη από προηγούμενες. Από αρκετές προηγούμενες εκδοχές. Έτσι, τη εθνική ομάδα. Είναι καλή η Αυστρία, αλλά όχι τόσο καλή τώρα για να πει να πετάξει έξω την Ισπανία.
0: Είπα Βοσνία. Είπα εγώ.
1: Οι ΗΠΑ, αν μπορούν να τι πρόξουν και μέχρι τον τελικό, δεν θα κακόβευτε στη FIFA.
0: Όπως θυλιάζει.
1: Να πάει και ο Τραμπ εκεί πέρα. Τέτοιο,
0: θα πάει στον τελικό.
1: Εντάξει, θα πάει στον τελικό, να το σηκώσει. Θα το πάρει σπίτι του.
0: Καλά, άμα το πάρει η Αμερική. Αν το πάρουν, είπα το σηκώσει μόνο. Θα το πάρει και στο λευκό οίκο, θα το πάρει, θα το ακουμπήσει άλλο.
1: Πάλεψα γι' αυτό. Ξέρω ότι έχω κάνει τεράστιο αγώνα γι' αυτό.
0: Μου έχει συμβεί αυτό, φίλε. Έχω πάρει κύπελο σε μια ομάδα και δεν το ακούμπησα. Το πήρε ο Φέσο. Η μόνη φωτογραφία που έχω με τον κύπελο είναι με τον πρόεδρο δίπλα.
1: Εντάξει.
0: Όσο πιο μιας κοντά και, έφτασε στο κύπελο.
1: Μια και είπαμε τώρα για τις ΗΠΑ, το Ιράν έφυγε από τη διοργάνωση φοβερά παράπονα.
0: Σωστά το καθόλου. Έκανε 9 ώρες ταξίδι για να πάει σε αγώνα, 9 ώρες πίσω, 0 αποθεραπεία.
1: Δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν αυτά που είπε και το Αρέμι στο τέλος. Δεν είχαν μαζί, φίλε, βασικά κομμάτια
0: της αποστολής.
1: Αποστολής.
0: Ήταν μόνοι τους.
1: Δεν πήραν βίζες οι άλλοι. Δεν τους δώσαν βίζα. Δηλαδή, κάτι φροντιστές, κάτι τέτοια.
0: Τους λείπαν σχεδόν όλοι.
1: Εντάξει. Όχι, θα αντιμετώπιζαν διαφορετικά.
0: Βέλγιο Σενεγάλη.
1: Μου λες, εγώ το Βέλγιο, ρε φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω αν... Δηλαδή, τι αισθήματα έχω για το Βέλγιο, τέλος πάντων. Και δηλαδή αν αυτή η ομάδα μου λέει κάτι ή στην πραγματικότητα λίγο δηλαδή εντάξει η χρυσή γενιά, η χρυσή φουρνιά και όλο αυτό δηλαδή το ο Σύφο παλιότερα αλλά δεν ξέρω ποτέ δεν ήμουνα υποστηρικτής να πω ρε παιδί μου ότι σε ένα ζευγάρι να θυμάμαι τον εαυτό μου σε ένα ζευγάρι που παίζει το Βέλγιο ας πούμε ξέρω στους 8 με κάποιον, στο λόγο στους 4, στους 8 να παίζει με κάποιον, να είμαι με το Βέλγιο, να πω ξέρω εγώ είμαι με το Βέλγιο.
0: Το 18 έπαιξε μπαλάρα, έχει αποκλείσει και τη Βραζιλία.
1: Ναι, εντάξει, η χρυσή γενιά. Τι έφτασε, ναι. Η χρυσή γενιά. Έτσι που δεν πήρε
0: τίποτα. Αζάρ, Ντεμπρόινε, Λουκάκου, Σαντλή, Αρντελβέιλ.
1: Δεν ξέρω, πολύ μακριά το Βέλγιο δηλαδή από τα έτσι μου.
0: Ναι, από τα γούστα σου. Αλλά τι, εγώ βλέπω Σενεγάλη εδώ.
1: Δηλαδή ανάμεσα στους δύο, εγώ με τη Σενεγάλη θα μου. Αλλά αυτό όχι τώρα ποιος θα περάσει αλλά...
0: Πάμε στο άλλο δέντρο.
1: Ποιο? Πάμε στο δέντρο.
0: Βραζιλία, Ιαπωνία που είναι σήμερα αυτό.
1: 1-0 η Βραζιλία. Ξέρω εγώ κάτι
0: okay. Αξίλε φαντοστούν
1: ορισμένα. Πρέπει να τρέξουν πολύ οι Βραζιλιάνοι. Βέβαια παίζουν αρκετά ευρωπαϊκά οι Βραζιλιάνοι. Θα τους τρέξουν πολύ οι Ιάπωνες. Δεν ξέρω, 1-0, 2-1 ξέρω εγώ η Βραζιλία. Κάπου εκεί, αλλά πολύ με το ζόρι. Με το ζόρι. Και με, ξέρω, με λίγο σπρόξιμο.
0: Δεν έχω δει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής οπότε.
1: Εντάξει, τώρα αρχίζουμε, φίλε.
0: Να δούμε τώρα.
1: Τώρα, προηγουμένως δεν χρειάζονταν.
0: Ναι, για να δούμε. Ακτή ελεφαντός του Νορβηγία. Νορβηγία, λέω.
1: Νορβηγία, μάλλον. Νορβηγία, αλλά. Δεν ξέρω τώρα και η Νορβηγία, δεν ξέρω. Εντάξει, καλά μέχρι εδώ, εντάξει, Χάλαντ και τούτο και τ' άλλο. Αλλά δεν ξέρω τώρα. Τώρα αρχίζουν τα σκληρά τα. Τώρα είναι για μεγάλα παιδιά πια. Τώρα αρχίζουν να μπαίνουν στο. Να παίξουν μπάλα τα μεγάλα τα παιδιά.
0: Μεξικό, Εκουαδόρ.
1: Άσος, εντάξει παιδιά. Μεξικό, κάτι ομάδα.
0: Αγγλία, Κονγκό.
1: Αγγλία.
0: Αγγλία, εύκολα.
1: Όχι εύκολα.
0: Όχι εύκολα, λες.
1: Δεν ξέρω. Γιατί κάτι πάντα στραβώνει με την Αγγλία και τα λοιπά. Τώρα ξεκουράστηκαν.
0: Αγγλία, εύκολα.
1: Όχι εύκολα.
0: Όχι εύκολα, λες.
1: Δεν ξέρω, γιατί κάτι πάντα στραβώνει με την Αγγλία και τα λοιπά, τώρα ξεκουράζει.

0: ένα άθλημα γύρω στους Ολυμπιακούς Αγώνες με καρχαρίες, ξέρω εγώ τέτοιο, κάνει σέρφινγκ πάνω από τις καρχαρίες,
1: ναι, εντάξει,
0: και τα λοιπά, και τούτο το άλλο. Τώρα Αυστραλία και ποδόσφαιρο. Okay. Παίζουν το άλλο το Αυστραλιανό, το φούτμπολ τέλος πάντων. Okay. Εντάξει. Τι άλλο είπες, ποιο?
1: Ελβετία, Αλγερία.
0: Η Αλγερία. Καλή ομάδα. Και δεν ξέρω, αφύρωπο γι' αυτό. Αφύρωπο μου φαίνεται. Γενικά από εδώ και πέρα δεν μπορεί κανένα.
1: Ελβετία θέλω.
0: Ελβετία γιατί?
1: Γκρανίτ Τζάκα.
0: Και τι?
1: Μ' αρέσει πολύ σαν
0: παίκτη. Εντάξει. Επειδή σ' αρέσει ένα παίκτη δηλαδή.
1: Ναι, σου Αντσελότη. Μ' αρέσει Αντσελότη. Δεν μοιάζει να το πάρει. Αν το πάρει κάποιο, πε Αντσελότη. Αν δεν το πάρει Αντσελότη, δεν μοιάζει.
0: Ναι.
1: Όχι ότι θα βγω να πανηγυρίσω.
0: Ναι.
1: Κολομβία Γκάνα τελευταίο.
0: Κολομβία.
1: Κολομβία.
0: Κολομβία.
1: Και εγώ, Χάμες Ροντρίγκες.
0: Χάμες Ροντρίγκες.
1: Έχω φωτογραφία μαζί του. Έχω φωτογραφία με Μαρσέλο, με Χάμες. Καλά, εγώ είμαι άρρωστος Ρεάλ, γι' αυτό τους αναφέρω. Με αυτούς τους δύο. Όταν είχαν έρθει εδώ στον Ολυμπιακό, έχω Μαρσέλο και Χάμες. Μετά, άλλη σπουδαία μου φωτογραφία είναι με Κάρλος Αλκαράθ.
0: Α,
1: ναι.
0: Okay.
1: Στο Τατόι την έχω βγάλει. Αυτές οι τρεις. Μαζί δεν έχουμε. Για να τη βάλω συλλογή.
0: Θα βγάλουμε.
1: Έχουμε Πέτρο Μαυρογιαννίδη πολλές.
0: Εντάξει, εσείς έχετε οι φωτογραφίες με τον Πέτρο, εσένα. Πρέπει να μπουν σαν τις φωτογραφίες που ήταν στην ταινία, στο Hangover της επόμενης μέρας.
1: Τι κάναμε χθες, έλα να δούμε.
0: Και να βγαίνεις χωρίς δόντι, ξέρω εγώ στη μέση.
1: Και να είμαι αγκαλιά με τίγρη.
0: Και να σε αγκαλιά με. Ο Πέτρος να αγκαλιά με τίγρη. Εσείς και κάποιος άλλος στην πανιέρα.
1: Και εσύ?
0: Στην πανιέρα.
1: Εσύ θα τραβάς βίντεο, μας κάνεις viral πάλι. Όπως έκανε το μήνα. Γιώργαρας, έχω καιρό να συνομιλήσω με Γιώργο Μίνορ, φίλε.
0: Ναι, και εγώ.
1: Μου έχει λείψει πάρα πολύ. Δηλαδή, έτσι μου να το βγάλουμε τώρα.
0: Δηλαδή, από μεθαύριο που αρχίζω διακοπές.
1: Θα το βγάλουμε τώρα.
0: Εγώ θα το βγάλω έτσι, θα το βάλω ανοιχτή ακρόαση.
1: Τώρα, τώρα. Πέντε λεπτά να μας πει κάτι εδώ, Μουντιάλ.
0: Όχι, μωρέ, ετοιμάζει την εκπομπή τώρα ο Γιώργος.
1: Ναι, ισχύει.
0: Ετοιμάζει την εκπομπή ο κόσμος των σπορ. Και αγοράκι μου, σου είπα, ο ΠΑΟΚ δεν έχει ανάγκη κανέναν, γιατί όλους
1: έχω... Γιώργο, για το Βραζιλία-Ιαπωνία σε ρώτησα.
0: Δεν έχω ακούσει τον Γιώργο να μου λέει τι, για το λύση. Την άποψή του για το λύση.
1: Θα βρει τη λύση ο λύση.
0: Ναι, θα βρει τη λύση ο
1: Καλαμάτα πήρε Σίγκουρτσον. Άρνορ Σίγκουρτσον.
0: Πόσο χρονών είναι?
1: Είναι 27 χρονών, είναι εξτρέμ, μπορεί να παίξει και δεκάρι. Με μεταγραφή, λέει, από τη Μάλμε. Καλή μεταγραφή.
0: Καλή μεταγραφή. Καλή ακούγεται.
1: Καρεσκάκι θα παίζει, Καλαμάτα.
0: Έχω ιδέα, πού τα
1: ακούσες. Έτσι ακούγεται.
0: Πού τα ακούσες εδώ, ρε.
1: Μέχρι να ετοιμαστεί το γήπεδό της.
0: Στο Καρεσκάκι, παίζει. Δεν ξέρω. Με το Καρεσκάκι θα γκρεμιστεί. Φτιάχνουμε γήπεδο 50.000 τώρα. Τι τέτοιο, πού θα παίζει.
1: Καλά, του χρόνου θα γκρεμιστεί.
0: Στον γκρεμισμένο Καρεσκάκι θα παίζει Καλαμάτα.
1: Του χρόνου.
0: Εντάξει,
1: τώρα το θα παίζει. Του χρόνου θα γκρεμιστεί. Το 27 νομίζω.
0: Λοιπόν, θα ρίξουμε και μια ματιά στον κόσμο. Ο Βασίλης λέει, και με ενωμένη Ιουγκοσλαβία πάλι Κροάτες ήταν, λέει, 7 παίκτες της Χάιντουκ του 81.
1: Πάρτα.
0: Όχι, εντάξει, μπορεί να τύχει, ρε παιδιά, δεν λέμε αυτό.
1: Πάρτα, τώρα. Φίλε, Κροατία.
0: Έλα, ρε φίλε, τώρα εντάξει, οκ. Okay. Δηλαδή και πληθυσμιακά να το βάλεις. Δεν μπορείς.
1: Όχι, έχει πληθυσμιακά.
0: Δεν είπε κανένας και οι Κροάτες. Ήταν πάντα βασικό μέλος της. Δηλαδή είχαν πολλούς παίχτες. Ήταν Κροάτες, ήταν πολλοί παίχτες, ξέρω εγώ, στην Ενωμένη Ιουγκοσλαβία. Δεν το λέμε αυτό. Αλλά κυρίως ήταν Σέρβοι. Δηλαδή την ιστορία της Ιουγκοσλαβίας πώς το κάνουμε τώρα. Δηλαδή την κουβαλάει η Σερβία. Δεν κουβαλάει η Κροατία.
1: Μάλιστα.
0: Τι μάλιστα. Δεν το λες πιστικά. Δεν πείθεσαι.
1: Ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα. Έβλεπα ένα βιντεάκι στα social. Όταν η Ιαπωνία τώρα σε αυτό το Μουντιάλ μια νίκη έκανε, κάτι δεν θυμάμαι, και βγήκε ο κόσμος, λέει, να το πανηγυρίσει στους δρόμους. Ωραία. Και επειδή ήμουν σε αυτόν τον δρόμο, άναψε το φανάρι, έγινε πράσινο για τους πεζούς. Ήταν συγκεντρωμένοι όλοι γύρω-γύρω. Είναι πολύ μεγάλος δρόμος εκεί στο Τόκιο. Ήταν Σιμπούγια, νομίζω. Τέλος πάντων. Και είναι τέσσερα, ξέρω εγώ, πέντε φανάρια με πέντε διαβάσεις, ξέρω εγώ, τέσσερις. Και ήταν όλοι συγκεντρωμένοι γύρω-γύρω. Με το που γίνεται πράσινο για τους πεζούς, τρέχουν όλοι ορμάνες στο κέντρο του δρόμου και πανηγυρίζουν. Με το που πάει να γίνει κόκκινο για τους πεζούς, ξαναφύγανε, πήγαν στα πεζοδρόμια και συνεχίστηκε κανονικά η κυκλοφορία. Δηλαδή πανηγύρισαν 20 δευτερόλεπτα. Αν το δεις, είναι φουλ ρομποτικό και δεν ξέρω, μου ήρθε εικόνα γιατί έβλεπα κάτι highlights.
0: Έτσι είπα να το κάνω και στο Πασαλιμάνι όταν πήρε ο Ολυμπιακός το Ευρωπαϊκό. Στην πορεία μετά.
1: Θα στο βάλω. Δεν ξέρω, ρε φίλε, την κουλτούρα. Μπράβο τους πραγματικά, πώς αντέχουν.
0: Ο Μιχάλης λέει, ανατριχιάζω όταν ακούω το Γιάννη Διακογιάννη, ακόμη και σήμερα είναι έτοιμο.

0: φωτός από όλους που περιγράφουν αγώνες. Ο Γιώργος λέει καλημέρα, ότι ο Βασίλης το λέει γιατί η Σέρβη είναι πιο συμπαθής, θα έλεγα. Αυτοί γυρίζουν πίσω τώρα.
1: Κοίτα.
0: Εδώ.
1: Τώρα δείχνει και τον κόλ.
0: Ναι.
1: Κοίτα. Βλέπεις, πάνε στο κέντρο του δρόμου.
0: Και πανηγυρίζουν πάνω και στη
1: και
0: διάβαση.
1: Και μετά ξαναφεύγουν και στη διάβαση. Κυκλοφορία του δρόμου.
0: Εντάξει ρε φίλε, άστο.
1: Δώσε, πανηγυρισμός με μια τζούρα, ξέρω, πανηγυρισμού.
0: Καλημέρα, πιστεύω ο Βασίτης το λέει γιατί οι Σέρβοι είναι πιο συμπαθείς, θα έλεγα. Οι Κροάτες την έχουν σαν ομάδα, η Κροατία όμως έχει κάνει πολλά περισσότερα στην μπάλα. Η Σερβία είναι αυτή που έχει δίκιο, ο Βασίλης, που κράτησε λίγο παραπάνω την Ηνωμένη και η Κουσταβία. Φιλιά από Ραβένα, ο Γιώργος ο Καπετάνιος. Γεια σου, Γιώργο Καπετάνιε. Ο Νίκ λέει ότι τον Τζισιπά τον έφαγε η Μπαντόζα. Μπαντόζα.
1: Είναι κολλητή της Σαμπαλένκα.
0: Εντάξει, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Ο Εμμανουήλ Καραλής.
1: Για την προηγούμενη κουβέντα, ναι. Respect, Καραλής, πατέρας και οικογένεια.
0: Ο Γιάννης θυμηθείτε το Χούτο και τη ζημιά που το έκανε ο πατέρας του, που λέγανε τότε.
1: Δεν το έχω ζήσει τόσο πολύ.
0: Ναι, έτσι ήταν πραγματικά. Ο Βαγγέλης λέει.
1: Στο Μουντιάλ αυτό δεν προχωράνε οι εχθροί, τον είπα. Ακόμα και η Ουρουγουάη που είναι υπέρ Βενεζουέλας είναι εκτός, οπότε αν και είμαι με τους σαμουράι σήμερα δεν το βλέπω. Καλή συνέχεια, παιδιά, λέει. Ο φίλος ο Βαγγέλης.
0: Μια συνωμοσία εδώ έξι φαίνεται. Ωραίο το Double Vision, αλλά το Urgent. Α, μπορούμε να βάλουμε άλλη μια Foreigner.
1: Καλημέρα Urgent. Στον Αντωνάρα, τον φίλο από Κρήτη, και Urgent. Στον αδερφό τον Μιχάλη από Κρήτη.
0: Επίγον, Urgent.
1: Καλημέρα. Ξέρω στη Χριστιάνα στο Ρέθυμνο.
0: Ο Νικόλας λέει, τι λέει, ο Μάνος ρωτάει, δεν έχετε κοινότητα, σε παρένθεση, κανάλι που στέλνετε αθλητικά νέα? Τι σημαίνει αυτό?
1: Έχουμε το ertsports.gr, το αθλητικό πόρταλ της ΕΡΤ, το site. Έχουμε social media παντού, δυνατά.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία. Σήμερα είναι Πέτρου και Παύλου. Και Πέτρος,
1: ναι,
0: και
1: σωστό,
0: Παύλος,
1: σωστό.
0: Ναι, Πέτρος και Παύλος, ναι, πάνε μαζί αυτοί. Okay, το βάλαμε, το έχουμε έτοιμο. Ναι. Καλημέρα, Βασίλη, υπογειονομική ερώτηση.
2: Δεν πάει καλά αυτός.
0: Είσαι ικανοποιημένος μέχρι τώρα με τα γραφική ενίσχυση του Ολυμπιακού? Όχι, αλλά νωρίς ακόμα. Κάτσε, φίλε, εντάξει.
1: Για όλες τις
0: ομάδες. Τέλος Ιουνίου. Τώρα τελειώνουν τα συμβόλαια των παιχτών, παιδιά.
1: Καλά, περιμένω και το Μουντιάλ, δεν είναι το κλασικό αυτό.
0: Όχι, απλώς να πούμε και κάτι. Τα συμβόλαια τελειώνουν τέλος Ιουνίου.
1: 30 Ιουνίου. Πόσο, μια μέρα.
0: Και να έχεις κλείσει κάτι, σχεδόν απαγορεύεται στις περισσότερες περιπτώσεις, εφόσον είναι σε ισχύ ένα συμβόλαιο, να.
1: Φεύγω.
0: Φεύγεις.
1: Εκεί εσύ δεν φεύγεις τώρα.
0: Ναι. Θα έρθεις αύριο. Α, είναι ο Φώτης αύριο. Είμαι με το Φώτη αύριο.
1: Τι να με κάνεις.
0: Όχι, θα περάσω αύριο πάλι. Καλημέρα, το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ναι, εντάξει.
1: 12 Ιουλίου πες, το έχω γενέθλια.
0: 12 Ιουλίου. Ποιος?
1: Εγώ.
0: Εσύ.
1: Εδώ θα είσαι?
0: Όχι.
1: Εγώ δεν θα εξαφανιστώ, εδώ θα είμαι. Θα σου
0: όχι, ρε, αφού παίρνω άδεια σου λέω την Τετάρτη.
1: Τώρα.
0: Τώρα, πότε, του χρόνου τον Ιούλιο.
1: Είναι αυτός, ρε, φίλε.
0: Δεν παίζω στοίχημα, λέει ο Χρήστος από Μουντιάλ. Έχω δει κάτι δεκάλεπτα. Τέταρτα έχω την αίσθηση ότι η Βραζιλία θα τα βρει σκούρα σήμερα. Καλημέρα.
1: Θα έρθω,
0: και στο Λεωνίδα.
1: Θα έρθω να σε βρω εκεί που θα είσαι. Κανόνισε να εξαφανιστεί.
0: Για να δούμε, πού να εξαφανιστώ. Εκεί είμαι. Τέτοιο, εγώ υποδέχομαι, είμαι με το.
1: Ο Πελεκάνος.
0: Έλα, να φύγουμε με Foreigner. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό μεσημέρι σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε κλειστή σύσκεψη με τη συμμετοχή της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας, θα προεδρεύσει σε λίγο ο Πρωθυπουργός. Θα εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν όσο το δυνατόν χαμηλότερα οι τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών αύριο. Στη σύσκεψη αναμένεται να δοθεί μια λίστα με προϊόντα βάσει της οποίας η εφοδιαστική αλυσίδα θα πρέπει να μειώσει τις τιμές κατά 5-6% και το ποσοστό αυτό θα διαμορφώνεται ανάλογα με το προϊόν. Θα αφορά περίπου 40 κατηγορίες προϊόντων όπως τρόφιμα αλλά και καθαριστικά, απορρυπαντικά και είδη προσωπικής υγιεινής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων. Μάλιστα, αναμένεται να θέσει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής. Είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών, είτε θα παραμείνει ενεργό το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ρύθμιση που λύγει αύριο. Σταθερός άξονας της κυβερνητικής πολιτικής παραμένει η μείωση των τιμών. Η κυβέρνηση αξιολογεί τα δεδομένα με στόχο να παρέμβει ώστε να περιορίσει την ταλαιπωρία των πολιτών. Τόνισε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8. Τόνισε ακόμη ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, καθώς οι εισαγόμενες κρίσεις επηρεάζουν συνολικά την οικονομία. Ο κύριος Κοντογεώργης σημείωσε ότι δίνεται έμφαση στην ενίσχυση του εισοδήματος με βασική προτεραιότητα τη συνέχιση της αύξησης των μισθών. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της από τους δύο ισχυρούς σεισμούς. Έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα για την ποιότητα των κατασκευών στη χώρα προκαλούν βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει διασώστες που εντόπισαν κτίριο που στηριζόταν σε φελιζόλ. Τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς. Οι επιχειρήσεις δεν αναστέλλονται. Διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία σήμερα, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησος, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Σύλληψη 57χρονη στην Κορινθία πρόκειται για το ένατο εξιχνιασμένο περιστατικό εμπρισμού από πρόθεση για το 2026. Νέος γύρος συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αύριο στην Ντόχα. Οι δύο πλευρές, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, συμφωνούν σε πάυση των επιθέσεων προκειμένου να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος και το CNN. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Το Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια των εμπορικών πλοίων να παρακάμψουν τη διαδρομή που έχει ορίσει για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ιράν και το Ομάν πραγματοποίησαν την πρώτη συνεδρίαση μιας κοινής επιτροπής για τα στενά του Ορμούζ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν το στενό θαλάσσιο πέρασμα και τη μελλοντική διαχείρισή του, καθώς και οι δύο χώρες σημειώνουν ότι έχουν κυριαρχικά δικαιώματα. Πρωτοφανές και εξαιρετικά θανατηφόρο κύμα καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη, με τις αρχές να καταγράφουν πάνω από 1.300 επιπλέον θανάτους από τις 21 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ο καύσωνας έχει επεκταθεί από τη Δυτική προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι το κύμα ακραία ζέστης που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη είναι πιθανό να έχει στοιχήσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους. Σε οριακή κατάσταση βρίσκονται τα νεκροτομεία στο Παρίσι. Οι θερμοκρασίες έσπασαν τα ρεκόρ σε Αυστρία, Τσεχία, Γερμανία και Πολωνία, ενώ καταιγίδες εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Γαλλίας, προκαλώντας περαιτέρω προβλήματα στις μετακινήσεις και στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Σε ισχύ από σήμερα η δεύτερη φάση επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας με την ένταξη 5 ακόμη κλάδων πιλωτικά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου που αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, επισκευές, αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, διαχείριση νερού και λιμάτων και τυχερά παιχνίδια. Η λίμνη Νάσερ που βρίσκεται πίσω από το φράγμα του Ασουάν στην Αίγυπτο αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο εκτεταμένης ρύπανσης μετά τη διαρροή πετρελαίου λόγω της βύθισης ποταμόπλοιου, γεγονός που απειλεί τα ζώα, κυρίως τους διάσημους κροκόδηλους του Νείλου και διάφορα είδη ψαριών.
0: Ο καιρός.
1: Μελτέμια αλλά και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Earth Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Earth Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
0: Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Earth News Radio 105,8.

Λέμε και θα ξαναλέμε, φίλες και φίλοι, πως ναι, ο Πρωθυπουργός έχει πει οι εκλογές το 27, όμως όλοι όσοι παρακολουθούμε την επικαιρότητα αντιλαμβανόμαστε αυτό που συμβαίνει, που δεν είναι άλλο από την κυριολεκτικά εγρήγορση, την προεκλογική εγρήγορση στην οποία βρίσκονται τα κομματικά επιτελεία. Είδαμε τον Πρωθυπουργό να περιοδεύει σε περιοχές της Αθήνας, στην Νέα Σμύρνη, αν δεν κάνω λάθος, με αυτή την χαρακτηριστική φωτογραφία αλλά και το βίντεο που έπαιζε τάβλη στο Εγάλεο σήμερα, και αν το συνδυάσει κανείς με την κυριακάτικη ανάρτησή του, είναι σαφές πως αυτό που επιχειρείται από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος αλλά και του Πρωθυπουργού είναι να αναδείξουν το συγκριτικό πλεονέκτημα που, όπως λένε, είναι η συνέπεια που συνδέει τις δεσμεύσεις με τα αποτελέσματα. Το ίδιο συμβαίνει και σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Βλέπουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και αυτός περιοδεύει υπό την πίεση βεβαίως των δημοσκοπικών μετρήσεων. Ο Αλέξης Τσίπρας επίσης βρίσκεται μπροστά στο κομμάτι αυτό της προεκλογικής εκστρατείας, με την έννοια ότι και ο ίδιος συμμετέχει σε ομιλίες, οργανώνει ομιλίες και βεβαίως επιχειρεί να αναδείξει τον τρόπο που θα απαντήσει το κόμμα του στην προεκλογική αυτή μάχη. Μας έχει ήδη συστήσει τη σκιώδη του κυβέρνηση και βεβαίως, όπως όλοι έχουμε πει και από αυτό εδώ το μικρόφωνο, επιχειρεί να συστήσει στο κοινό, σε εμάς τους πολίτες, τη νέα του ομάδα. Όλα λοιπόν δείχνουν ότι πιθανότατα οι εκλογές να είναι και νωρίτερα και όχι το 27, αλλά κανείς ποτέ δεν μπορεί να είναι βέβαιος και να ορίσει την ημερομηνία των εκλογών. Προσωπικά έχω επαναλάβει πως πραγματικά πιστεύω ότι ο κ. Μητσοτάκης θέλει οι εκλογές να γίνουν το 27, αλλά όπως γνωρίζουμε πάρα πολλές φορές στην πολιτική τα γεγονότα είναι αυτά και το κλίμα είναι αυτά που οδηγεί σε μια πολιτική απόφαση.

0: Πολύ καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Νεμεναλά. Σήμερα για προσωπικούς λόγους ο Δημήτρης Τάκης απουσιάζει, αύριο πάλι θα είναι εδώ κοντά μας. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Ραπανανίδου στον μουσικό λόγο, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Επικοινωνείτε μαζί μας με την μέσω της πλατφόρμας μηνυμάτων στο Viber. Γράψτε Earth News Radio 105,8 και σημειώστε το μήνυμα που έχετε να μας στείλετε. Αυτήν την ώρα είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει, φίλες και φίλοι, στο Μέγαρο Μαξίμου η σύσκεψη για την συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Οι διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης και της αγοράς για τη συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ θεωρητικά θα ολοκληρωθεί σε αυτήν την σύσκεψη που γίνεται προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο στόχος, όπως λένε οι πληροφορίες, είναι να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν όσο το δυνατόν χαμηλότερα οι τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών. Μας τελειώνει το πλαφόν. Τώρα, όλα αυτά, φίλες και φίλοι, και πώς διαμορφώνεται αυτό το σκηνικό, θα τα συζητήσω και καλωσορίζω εδώ τον αρχισυντάκτη στην εφημερίδα Τα Νέα, το Διονύση Νασόπουλο. Διονύση, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε εσένα και στους ακροατές μας, Ευαγγελία.
0: Τι κάνουμε, έλεγα λοιπόν πως ναι. Επιμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το 27, αλλά όλο το κλίμα μυρίζει πάρα πολύ εκλογές, όχι μόνο από την κυβέρνηση, έτσι, από το σύνολο των κομμάτων. Δηλαδή, ήδη...
1: Πάμε για το 27, ανακοινώνονται υποψηφιότητες ή, εν πάση περιπτώσει, στην πολιτική αγορά τρέχουν ονόματα υποψηφίων που φαίνεται να κλειδώνουν.
0: Ναι, επικνώνουν οι περιοδίες των πολιτικών αρχηγών, μηδέ του Πρωθυπουργού εξαιρουμένου.
1: Ναι, το ζητούμενο, για να ξεκινήσουμε από τα πλέον φρέσκα και αυτή τη σύσκεψη του Μαξίμου, είναι φανερό ότι η ακρίβεια και την κυβέρνηση είναι ένα από τα θέματα που θέλει με κάποιον τρόπο να αντιμετωπίσει, διότι στο τέλος της ημέρας μπορεί να είναι η οικονομία ηλίθια που λέγαμε και από την εποχή. Έτσι.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε άλλη μια συμφωνία κυριών. Δεν ξέρω πόσες έχουν προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Προφανώς δεν λειτουργούν ή δεν λειτουργούν σε τέτοιο
0: βάθος. Ναι, γιατί το αποτέλεσμα μετράει. Ναι,
1: για να χρειάζεται να επανερχόμαστε κάθε τόσο σε κάποια συνάντηση που θα φέρει μια συμφωνία άτυπη, πιο επίσημη. Θα φανεί και στο ράφι αυτό, για να πω την αλήθεια. Ο καταναλωτής, το κάθε νοικοκυριό, θα καταλάβει τους επόμενους μήνες, το φθινόπωρο ιδίως, που μάλλον είναι η κρίσιμη εποχή, τι μέλη γενέστε με το ζήτημα της ακρίβειας.
0: Κοίταξε, αυτή τη φορά, επειδή μαθαίνουμε και διαβάζουμε και το ρεπορτάζ λέει ότι αυτή η συνάντηση γίνεται σε υψηλότερο επίπεδο, με την έννοια ότι από τη μία μεριά είναι ο Πρωθυπουργός με τους υπουργούς του και από την άλλη μεριά ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κύριος Σπύρος Θεοδωρόπουλος, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο Γιώτης κτλ. Ας κρατήσουμε την αισιοδοξία μας ότι ενδεχομένως να έχουμε και μία συμφωνία που να έχει αποτέλεσμα.
1: Ναι, το λέω διότι έχουμε εμπειρία, έτσι, έχουν ξαναγίνει αυτά.
0: Βέβαια.
1: Και σε επίπεδο κορυφής και από το πολιτικό staff, το κυβερνητικό επιτελείο και από την πλευρά της αγοράς, έτσι. Εντάξει, υπάρχει ένα επιχείρημα, ιδίως από τη ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία μετά, ότι φταίει ένας πόλεμος, φταίει ο άλλος, η ενεργειακή ακρίβεια που συμπαρασύρει και τις τιμές, τα προϊόντα, τη διαδικασία παραγωγής, τις μεταφορές. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Το ζήτημα είναι ότι βλέπουμε μετά από ένα διάστημα να αποκλιμακώνονται οι τιμές, τα καύσιμα, αλλά δεν περνούν στο ράφι, δεν περνούν σχεδόν ποτέ στο ράφι.
0: Και αυτό είναι το πολύ μεγάλο θέμα, γιατί το ένα θέμα είναι το κόστος, το πόσο ακριβό πια είναι το ράφι, όπως λες, και δεν είναι μόνο αυτό, είναι σε συνδυασμό με το πολύ ψηλό κόστος της στέγης, της ενέργειας, δηλαδή είναι πια τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα.
1: Και έχουν προηγηθεί και κινήσεις, μην τα ξεχνάμε αυτά, και καλάθια της νοικοκυράς και να γράφουν τα σούπερ μάρκετ τη χαμηλότερη τιμή και όλα αυτά τα σχετικά, τα οποία προφανώς δεν έχουν λειτουργήσει για να ξαναείμαστε στο Μαξίμου σήμερα και να ξανασυζητούμε μια συμφωνία κυριών. Θα φανεί. Ας δούμε το αποτέλεσμα και τη σύσκεψη και σε δεύτερο επίπεδο το αποτέλεσμα στο ράφι, ξαναλέω, για να δούμε πώς θα πάμε παρακάτω. Πάντως, πολιτικά είναι φανερό ότι το ζήτημα της οικονομίας, της καθημερινότητας στην οικονομία.
0: Έτσι, εκεί θα επικεντρωθεί όλο το
1: είναι,
0: θέμα.
1: Είναι μία από τις πληγές της κυβέρνησης, είναι και ένα από τα βασικά ζητήματα που ασχολεί το Μέγαρο Μαξίμου. Νομίζω ότι θα υπάρξουν και άλλες παρεμβάσεις.
0: Ναι, γιατί και τα σενάρια τώρα λες άλλες παρεμβάσεις και το ρεπορτάζ και τα που έχουμε και που μαθαίνουμε, αλλά και τα σενάρια τις άλλες παρεμβάσεις τις οποίες αναφέρεις, δεν ξέρω αν έχεις αυτό εσύ στο νου σου, αλλά δείχνουν δεθ.
1: Ναι, εντάξει, και αν κάποιος με τα πακέτα κοινωνικής στήριξης διαδικασίες υπάρχει εξακολουθεί αρχική αυτή συζήτηση, παρότι η κυβέρνηση με τη δική της επιχειρηματολογία που δεν την ακούω να μην έχει λογική για αυτή την περίφημη μείωση του ΦΠΑ σε προϊόντα συγκεκριμένα ή και στα καύσιμα, διότι το έχει κάνει η Ισπανία ή άλλες χώρες, είναι μια κουβέντα που γίνεται καιρό, αλλά και αυτή εντάσσεται στον γενικότερο προβληματισμό και στην ανάγκη να υπάρξει μια δέσμη μέτρων που στο τέλος της ημέρας, ξαναλέω, το αποτέλεσμα θα φανεί στο ράφι. Θα φανεί στην τσέπη της μέσης οικογένειας, στα νοικοκυριά.
0: Ναι. Και πάντως. Όχι, πες.
1: Με την πληγή αυτή ανοιχτή, δεν ξέρω πόσο θα λειτουργήσουν και στο επίπεδο της εισπύρωσης που προσδοκά το Μέγαρο Μαξίμου και η Πειραιώς, η κομματική έδρα της Νέας Δημοκρατίας, ή πόσο μπορεί να τροφοδοτήσουν αποσχιστικές κινήσεις προς άλλους όμορους χώρους που λέει συντόμως μπορεί να προκύψουν στη ζωή μας, έτσι.
0: Ναι, και βλέπουμε, γιατί διάβαζα χθες και το πρωτοσέλιδο στο Βήμα που είχε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, ότι το ένα είναι αυτό που συζητάμε εμείς και από την άλλη μεριά ο προσανατολισμός της κυβέρνησης εν όψη της ΔΕΘ είναι να στηρίξει μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και λιγότερο τους μισθωτούς και τους συνταξιούς.
1: Ναι, τώρα το έχουν καταγράψει στο Μέγαρο Μαξίμου Ευαγγελία και δημοσκοπικά. Υπάρχουν τρεις μεγάλες κατηγορίες που η κυβέρνηση παρουσιάζει μια προβληματική εικόνα. Η νέη είναι η πρώτη, θεωρείται μια χαμένη υπόθεση. Ό,τι παρεμβάσεις και να γίνουν, και έχουν γίνει και εκεί, θυμίζω, έτσι, με τα διάφορα ΠΑΣ, δεν λειτουργούν. Στους νέους υπάρχει μια επαναστατικότητα, έρχονται νέοι ψηφοφόροι, σχεδόν 100.000 κάθε χρόνο. Τα 17χρονα που θα ψηφίσουν του χρόνου, αν τα υπολογίσει κανείς με τα 17χρονα της τελευταίας τετραετίας, θα είναι 400.000 επιπλέον ψηφοφόροι. Δεν θα φτάσουν όλοι στην κάλπη, σε σχέση με τις εκλογές του 23, θα είναι 400.000 νέοι ψηφοφόροι σε εκλογικούς καταλόγους. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό είναι μέγεθος που μπορεί να επηρεάσει πολλά πράγματα.
0: Είναι αυτό που λέμε κρίσιμο μέγεθος.
1: Ναι. Εκεί λοιπόν δεν ευελπιστεί, δεν έχει προσδοκίες ότι μπορεί να αντιστραφεί το κλίμα ιδιαίτερα. Και να θυμίσω ότι σε κάποιες δημοσκοπήσεις αυτές τις ηλικίες, 4, η Νέα Δημοκρατία είναι ακόμη και τέταρτο κόμμα. Υπάρχει μεγάλη δεξαμενή των συνταξιούχων που μένουν εμπετοναρισμένοι. Εκεί η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ουσιαστικές απώλειες ή σοβαρές απώλειες. Είναι συντηρητικό κοινό οι μεγάλες ηλικίες. Ίσως γινόταν πάντοτε, αλλά έτσι λειτουργεί το σύστημα. Και υπάρχουν δύο ενδιάμεσες κατηγορίες που ξεπερνούν το ηλικιακό φάσμα, που είναι οι αγρότες και ελεύθεροι επαγγελματίες. Όλες οι κινήσεις θα επικεντρωθούν σε αυτές τις δύο κατηγορίες. Πρώτον, διότι ήταν κοινό που η Νέα Δημοκρατία είχε δύναμη, έτσι, ήταν καθαρά πρώτη με διαφορά, άνω του 40%, να θυμίσω, στις τελευταίες εκλογές ήταν το ποσοστό της και στους αγρότες και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Ναι. Και αυτή την ώρα φαίνεται ότι υπάρχουν μεγάλες μαύρες τρύπες σε αυτές
0: εκεί,
1: τις δύο
0: και έχει εκκρεμότητες και με τις
1: επαγγελματικές ομάδες.
0: Σωστά.
1: Εκεί θα γίνουν κινήσεις, διότι εκτιμάται ότι υπάρχουν δεξαμενές που μπορούν να τις ξαναγυρίσουν πίσω. Στη χειρότερη τουλάχιστον να μείνουν στον καναπέ τους όσοι θα μπορούσαν να πάνε σε κάποιο άλλο.
0: Κοίτα,
1: Διονύση, σχηματισμό την ώρα της κάλπης.
0: Επειδή λες αυτό και έχεις απόλυτο δίκιο, είναι βέβαιο πως την κυβέρνηση γνωρίζουν πολύ καλά ότι, παραδείγματος χάρη, ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι μια πάρα πολύ ισχυρή παραγωγική ομάδα της κοινωνίας. Και ο τρόπος που ασκείται πάνω τους η φορολογική πολιτική επηρεάζει και την ψήφο τους. Και έχουμε δει αντιδράσεις των ελεύθερων επαγγελματιών.
1: Ξαναλέω, είναι δεξαμενή κατά βάση της Νέας Δημοκρατίας. Ό,τι απώλεια υπάρξει και στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους αγρότες, δεν τους βγάζω έξω από το παιχνίδι. Βρισκόμαστε μπροστά σε νέα φάση κινητοποιήσεων. Το κλίμα δεν είναι στον αγροτικό κόσμο καλό. Δεν έχει επιστρέψει το παλιό κλίμα στο οποίο η Νέα Δημοκρατία είχε το μεγάλο πλεονέκτημα. Περάσαμε την προηγούμενη χρονιά, θυμίζω,
0: τις
1: μεγάλες κινητοποιήσεις. Υπάρχει αντίδραση. Αυτό λοιπόν δεν έχει βελτιωθεί, Νίκο. Περιμένω προεξοφλώ ότι θα δούμε πάρα πολλές κινήσεις και μέχρι τη ΔΕΘ και μετά τη ΔΕΘ με στόχο αυτές τις δύο κοινωνικές επαγγελματικές ομάδες.
0: Επίσης,
1: είναι χρήσιμο για τη Νέα Δημοκρατία, για τους στόχους, εν πάση περιπτώσει τους μεγαλύτερους που βάζει, να μην αποδειχθεί ότι έχει πληρώσει χοντρό τίμημα από τα 8 χρόνια διακυβέρνησης εκεί.
0: Ναι, και φαίνεται αυτό, το παλεύει. Βλέπουμε πώς έχει οργανωθεί μέχρι τώρα η προεκλογική εκστρατεία, τα στελέχη που πραγματικά έχουν βγει προς τα έξω στην περιφέρεια. Να πούμε στη συζήτηση που κάνουμε, Διονύση, ότι ο 13ος και 14ος μισθός που έπεσε ο σενάριο έχει αποκλειστεί και ότι απλώς μένει.
1: Παίζει μισή 13η σύνταξη.
0: Αυτό, και ότι στο τραπέζι έχει μείνει η 13η σύνταξη.
1: Είναι από τα βασικά μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Θεσσαλονίκη.
0: Εξετάζεται αν μπορεί να διπλασιαστεί η ετήσια ανίσχυση των 300 ευρώ που δίνεται το Νοέμβριο κάθε χρόνο και να φτάσει στα 600. Αυτό λένε οι πληροφορίες.
1: Ναι, αυτό βεβαίως θα τρέξει ό,τι τέτοιου είδους μέτρα περνούν μέσα από τον προϋπολογισμό στην τσέπη του κάθε ενδιαφερόμενου θα εμφανιστεί από τον Ιανουάριο και μετά, έτσι να θυμίσω.
0: Ναι, σωστά,
1: δηλαδή,
0: σωστά. Πάντα
1: η εξαγγελία μπορεί να παίξει το ρόλο της και να λειτουργήσει, αλλά στην πραγματικότητα ο καθένας θα καταλάβει την διαφορά όταν θα πληρωθεί. Αυτό μπορεί να το συνδέσει κανείς και με τον ορίζοντα τον εκλογικό.
0: Βεβαίως. Όχι, μπορεί. Επιβάλλεται να συνδεθεί.
1: Διότι εκλογές τα τέλη Σεπτέμβρη, στα μέσα Οκτώβρη, επειδή θα έχει βελτιώσει το κλίμα εξαγγελία στη ΔΕΘ, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα αποδώσουν στο βαθμό που περιμένει η κυβέρνηση.
0: Κοίταξε, έτσι, Διονύση μου, θα συνεκτιμήσει, γιατί θυμίζω και τα μέτρα των φοροαπαλλαγών και των ενισχύσεων που πήρε και που μετρήθηκαν από την 1η-1η του 26, σε παραπέμπω εκεί, δεν απέδωσαν δημοσκοπικά κάτι. Δηλαδή, άρα θα μπει ένας προβληματισμός για το εάν θα έχει έννοια να ανακοινωθούν οι εκλογές άμα τη εξαγγελία των μέτρων όλων αυτών και πώς θα παρουσιαστούν, ή αν θα συνεκτιμηθεί αυτή η ανακοίνωση με άλλες παραμέτρους που επίσης υπάρχουν και είναι ανοιχτές, γιατί αν πρέπει να πάει στις εκλογές το 27.
1: Βεβαίως, ναι, συμφωνώ απολύτως. Όλα αυτά θα είναι τα βασικά κριτήρια για το πότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αποφασίσει τις κάλπες, αλλά και τα σενάρια εκεί δύο έχουν. Δεν έχουν πολλά σενάρια. Ή θα γίνουν μέχρι τα μέσα Οκτώβρη χοντρικά, ή θα γίνουν, αν όχι στα τέλη Μάρτη, μέχρι τα τέλη Απρίλη της επόμενης χρονιάς.
0: Μάξιμουμ Απρίλιο.
1: Επομένως και αρχές Μάη, διότι το επιχείρημα την 1η Ιουλίου.
0: Έχουμε την ανάληψη της Προεδρίας. Ναι,
1: το ακούω, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να γίνουν και τρεις μήνες νωρίτερα για αυτό το λόγο.
0: Εντάξει, δηλαδή, δεν θα είναι μια αναμέτρηση.
1: Βλέπω,
0: δεν κρίνουν.
1: Απρίλιο, αρχές Μάη, παρά το Μάρτι που έχει και αυτό βρεθεί στο τραπέζι.
0: Ναι. Απλώς, Διονύση μου, ο σχεδιασμός δεν είναι για μια εκλογική αναμέτρηση, όπως πολύ καλά ξέρεις. Τα κομματικά επιτελεία αλλιώς κάνουν το σχεδιασμό των εκλογικών.
1: Ευαγγελία μου, τα κομματικά επιτελεία καλώς κάνουν και σχεδιάζουν εκ των προτέρων διάφορες κινήσεις, αλλά εάν θα πάμε σε δεύτερες κάλπες θα μας το πούν οι πρώτες κάλπες.
0: Σωστό είναι αυτό. Λοιπόν.
1: Δεν υπάρχει. Οι πρώτες κάλπες θα αποφασίσουν
0: Κάπου σε χάσαμε, Διονύση. Ναι. Α, ωραία, σε έχουμε. Λοιπόν, Διονύση μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα
1: εγώ
0: να έχεις. Να σε καλά. Ο αρχισυντάκτης στην εφημερίδα. Ευχαριστώ πολύ, Διονύση. Ο αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Τα Νέα, ο Διονύσης Νασόπουλος. Πάμε γρήγορα, γρήγορα στο τίτλο των ειδήσεων και ξαναγυρνάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυτήν την ώρα η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας υπό τον Πρωθυπουργό. Σταθερός στόχος της κυβέρνησης παραμένει η μείωση των τιμών, ενώ προτεραιότητά της αποτελεί η ενίσχυση του εισοδήματος και η συνέχιση της αύξησης των μισθών, δήλωσε στο Earth News Radio Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό. Σχεδόν 1.500 νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν να σταματήσουν τις επιθέσεις. Νέος γύρος συνομιλιών αύριο στο Κατάρ, στόχος η αποκλιμάκωση της έντασης και η επίλυση της διαφοράς για τα στενά του Ορμούς. Ένοχα τρία στελέχη της εταιρείας για τον εγκλωβισμό στην Αττική Οδό το 2022 εξαιτίας της κακοκαιρίας Ελπίδα. Στην εισαγγελία η Νέα Αριστερά με μήνυση κατά του Κυριάκου Βελόπουλου, επικαλούμενη υποκίνηση βίας για τις δηλώσεις του περί βύθισης καφών μεταναστών. Στον ανακριτή σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.

0: Πάμε φίλες και φίλοι να συνδεθούμε. Έχει ξεκινήσει η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, για να ακούσουμε.
1: Όλες οι κενές θέσεις μέσα στο καλοκαίρι. Τα στοιχεία καταδεικνύουν τη σημαντική βελτίωση της ανταπόκρισης του ιατρικού κόσμου, ακόμα και σε νοσοκομεία που παραδοσιακά παρουσίαζαν υψηλά ποσοστά άγωνων θέσεων. Παράλληλα, επιβεβαιώνουν ότι τα θεσμικά και οικονομικά κίνητρα που έχουν θεσπιστεί αποδίδουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Αξίζει να σημειωθεί πως για το 2026 έχει προγραμματιστεί η μεγαλύτερη ετήσια ενίσχυση σε προσωπικό. Περιλαμβάνει 5.208 θέσεις, 1.800 ιατρικού, 1.930 νοσηλευτικού και 1.478 λοιπού προσωπικού, καθώς και 3.000 θέσεις επικορικού προσωπικού, με αποτέλεσμα η συνολική δυνητική ενίσχυση να ανέρχεται σε 8.208 άτομα. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποστολής προς πληρωμή των ενισχύσεων του 2025 για τον πυλώνα 1, συνολικού ύψους 617,5 εκατομμυρίων ευρώ, με 529.494 μοναδικούς δικαιούχους, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΑΔΕ. Με την πληρωμή αυτή, το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί στους δικαιούχους αγρότες από την αρχή του 2026 υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, υπερκαλύπτοντας τον στόχο πληρωμών του πρώτου εξαμήνου και μάλιστα χωρίς να συνυπολογίζονται οι πληρωμές του πυλώνα 2, οι οποίες θα ολοκληρωθούν έως αύριο. Με μια προπληρωμένη κάρτα που αφορά 19 κατηγορίες παροχών της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο το κοινωνικό κράτος φτάνει στον πολίτη. Με την κάρτα, κάθε δικαιούχος λαμβάνει τις παροχές που εντάσσονται στο πρόγραμμα με πιο απλή, ασφαλή και διαφάνη διαδικασία, καθώς εισάγει έναν ενιαίο τρόπο καταβολής προνοιακών παροχών, επιδομάτων και οικονομικών ενισχύσεων. Από το Μάρτιο του 2025 μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί περισσότερες από 963.000 αιτήσεις στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της προπληρωμένης κάρτας, ενώ 887.019 μοναδικοί δικαιούχοι έχουν λάβει τις παροχές τους μέσω του νέου συστήματος πληρωμών. Νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών αποσκοπεί στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας κατά τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, στην πρόληψη ατυχημάτων και ιδίως στην αυξημένη προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση και τη διάθεση αυτών των οχημάτων. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, πρώτον, απαγορεύεται η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών στο δρόμο σε άτομα κάτω των 17 ετών, προφανώς εκτός εκείνων των πατινιών που αφορούν άτομα με αναπηρία. Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για οδηγούς που κυκλοφορούν με ηλεκτρικά πατίνια σε οδούς με επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Το πρόστιμο αυξάνεται από τα 30 στα 350 ευρώ. Τρίτον, οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν όταν οδηγούν νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου και αποδεικτικό ασφάλισης. Τέταρτον, οι κάτοχοι ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται σε ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτου για την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών. Πέμπτον, απαγορεύεται η πώληση, η εκμίσθωση και διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Έκτον, εταιρείες που πολλούν, διαθέτουν ή εκμισθώνουν ηλεκτρικό πατίνι σε άτομα κάτω των 17 ετών τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος. Να ενισχύσουμε την ασφάλεια στους δρόμους, να περιορίσουμε τα ατυχήματα και να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή με ιδιαίτερη μέρημνα για τα παιδιά, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Ένα πρώτο πακέτο 7 μέτρων για τη στήριξη.
0: Αυτό το τελευταίο, φίλες και φίλοι, για τα πατίνια θα κρατήσουμε για την νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών. Να δούμε να συμβαίνει. Καιρός ήτανε. Πάρα πολύ καλά θα κάνουν να μπει ένα νομοθετικό πλαίσιο για το θέμα των πατινιών, για να μπορέσουν πρωτίστως να βάλουν όρους και προϋποθέσεις για τα πατίνια σε αυτούς που κυκλοφορούν και οδηγούν τα πατίνια, και δεύτερον στους υπόλοιπους οδηγούς που κάθε φορά απρόβλεπτα μπορεί να βρεθεί μπροστά τους ένα πατίνι χωρίς να το έχουν δει, γιατί η ταχύτητα που τρέχουν κάποιοι με τα πατίνια είναι απίστευτη. Έτσι είχε φινιδιαστεί και ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης και σιγά σιγά κάθε χώρα βάζει ένα πλαίσιο νομοθετικό για το κάτω από ποιους όρους προϋποθέσεις μπορεί κάποιος να κινείται, σε ποιους δρόμους, με ποιες ταχύτητες, με ποιο εξοπλισμό, με το πατίνι.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Είναι το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής «Ναι μεν αλλά». Αλλαγή σκυτάλη στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κλαβενίτης. Η υπόλοιπη ομάδα παραμένει η ίδια. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Και όπως σας είπα, είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά». Σε αυτό το δεύτερο μέρος, φίλες και φίλοι, θα συζητήσουμε για αυτήν την κίνηση του Τραμπ που στέλνει αμερικανικούς κινητήρες για τα τουρκικά καν. Μια κίνηση η οποία έχει προφανώς και πολιτικό συμβολισμό, αλλά και μια κίνηση η οποία είναι απόφαση του Τραμπ που επιχειρεί να παρακάμψει τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου για αυτή την πώληση των κινητήρων F-110 στην Τουρκία. Επαναλαμβάνω, έτσι για να θυμόμαστε, ότι η κίνηση αυτή, λένε οι ειδικοί, δεν συνεπάγεται την ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, πρόγραμμα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα, να προσκρούει για την ακρίβεια στις κυρώσεις του νόμου Κάτσα, ένας νόμος που έχει κρατήσει μακριά την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35, για το οποίο έχει βάλει και χρήματα τα οποία δεν έχει πάρει πίσω. Όλα αυτά γίνονται λίγο πριν από την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Πάρα πολλοί το συνδέουν με αυτό και για μια επικείμενη συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο Ερντογάν, αλλά και σε ένα κλίμα, θα βάλω εγώ και μία παράμετρο ακόμα, όπου βλέπουμε, και θα τα πούμε αυτά σε πολύ λίγο στην συζήτηση που θα έχουμε, να ξανανοίγει ένα πινκ-πονκ σκληρών δηλώσεων μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Τώρα, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, με τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Διονύη Τριανταφύλου. Κύριε Τριανταφύλου, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
0: Είστε καλά?
1: Μια χαρά, εδώ στο Πάντιο είμαι, εξεταστική έχουμε.
0: Αγαπημένο Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, κύριε Τριανταφύλου, βοηθήστε μας λίγο να κατανοήσουμε τι σημαίνει αυτή η κίνηση του Τραμπ που παρακάμπτει τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου για να πουλήσει τους κινητήρες των F-110. Είναι σαφές ότι αυτό είναι μια πολιτική κίνηση του Τραμπ απέναντι στον Ερντογάν.
1: Ναι, όντως. Και δεν είναι
0: ένα
1: μόνο
0: θετικό
1: γιατί...
0: πολιτικό μήνυμα, πώς να πω.
1: Πολιτικό μήνυμα είναι λίγο αυτή η πολιτική της συναλλαγής του Τραμπ, έτσι λειτουργεί, δίθεν οι προσωπικές φιλίες, οι προσωπικές σχέσεις, που δηλώνει συνεχώς ότι έχει με τον κύριο Ερντογάν, αλλά και με άλλους ηγέτες, αλλά βλέπουμε ότι η αντίδραση δεν είναι μόνο του Κογκρέσου, παρόλο ότι φαίνεται ότι θα παρακάμψει τις αντιδράσεις, είναι και των θεσμών των Αμερικανών και το Υπουργείο Αμήνης, υπάρχουν στελέχη που αντιδρούν, και στο Υπουργείο Εξωτερικών, τον ΗΠΑ. Νομίζω απλώς είναι μια προσπάθεια, δηλαδή ας το βάλουμε, να τα πάρουμε όλα με τη σειρά.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Όταν αυτό ανακοινώθηκε, δηλαδή περασμένη εβδομάδα, από ένα δημοσίευμα σε έγκυρο αμερικανικό μέσο βγήκε αυτό, και μετά έγινε η συνάντηση του Τραμπ στο Λευκό Οίκο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον κύριο Ρούτε, όπου εκεί σε δηλώσεις όπου μιλάει πολύ ο κύριος Τραμπ στους δημοσιογράφους, ανέφερε, τέθηκε η ερώτηση και είπε ναι, θα πάω με δώρα. Mm-hmm. Βεβαίως είπε και άλλα πράγματα που αυτά δεν τα συζητάμε πάρα πολύ. Είπε ότι εκτιμάει ότι ο κύριος Ερντογάν και η Τουρκία δεν συμμετείχανε, δεν πήρανε θέση στο πόλεμο της Αμερικής κατά του Ιράν, γιατί λογικά λέει θα στηρίζαν το Ιράν. Mm-hmm. Και μετά στην ίδια παράγραφο, αν δει κανείς το transcript των δηλώσεων, πάλι βάζει μαζί και την Κίνα και τη Ρωσία με την Τουρκία.
0: Ναι, και πάντα έχει αυτή την τάση για να τα απλώνει όλα και να τα βάζει στο ίδιο καλάθι.
1: Ναι, αλλά το γεγονός τους βάζει στο ίδιο καλάθι, εμένα μου θυμίζει πριν 2 μηνών που είχε γίνει ολόκληρο διπλωματικό επεισόδιο, γιατί σε κάποια αποστολή του λόγου της η κυρία Van der Leyen, πάλι βεβαίως εκεί πέρα είχε μιλήσει για κακόβουλες χώρες. Ναι. Και είχε βάλει την Κίνα, την Ρωσία και την Τουρκία και αναγκάστηκε να τα πάρει πίσω αυτά που αφορούσε την Τουρκία. Αλλά βλέπουμε πάλι και τον Αμερικανό Πρόεδρο τώρα, αυτές τις 3 χώρες κατά κάποιο τρόπο να τις βάζει μαζί.
0: Αυτό το γεγονός, να ρωτήσω κάτι και συγγνώμη που σας διακόπτω, το γεγονός ότι τη δήλωση αυτή την κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του κυρίου Μαρκ Ρούτε, το είπατε εσείς πριν από λίγο, εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ τώρα στις αρχές Ιουλίου και κυρίως στον απόϊχο του δημοσιεύματος του πρακτορείου Reuters, δεν έχει μια ιδιαίτερη αξία ή εμείς το παίρνουμε και το επισημαίνουμε?
1: Αξία έχει, γιατί αυτό αφορά ιδιαίτερα την Τουρκία. Γιατί υπάρχει ένα τεράστιο δίλημα και προβληματισμό στην Τουρκία γενικότερα για το πού πάνε, πού βρίσκονται και ποιες είναι οι σχέσεις της χώρας αυτής, όπως όλοι μας προβληματιζόμαστε, με την Αμερική. Ακόμη να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Επειδή εδώ πριν μερικούς μήνες δεν ξέραμε τι συζητάγαμε, αν θα γίνει η σύνοδο κορυφής, μετά αν θα πάει ο κύριος Τραμπ. Ωραία, διευκρινίστηκε ότι θα πάει ο κύριος Τραμπ στη σύνοδο κορυφής. Τώρα προσπαθεί ο κύριος Ρούτε με την αρχημίες που κάνει με τα νούμερα και ξέρω εγώ τι παρουσίαζε εκεί στο κύριο Τραμπ, ότι κοίταξε, έχουν αρχίσει οι Ευρωπαίοι και κάνουν αυτό που θέλεις και επενδύουν περισσότερο στην άμυνά τους. Για τους Τούρκους όμως έχει να κάνει με το ρόλο τους. Είναι μια χώρα που έχει δείξει ότι ναι μεν είναι συμμαχική χώρα θεσμικά στο ΝΑΤΟ, ναι μεν συνεχίζει την ευρωπαϊκή της ενταξιακή της πορεία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την άλλη ούτε τηρεί κυρώσεις κατά της Ρωσίας που τηρούν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον G7, και με το Ιράν η πολιτική της δεν είναι ξεκάθαρη.
0: Ναι, και υπάρχει και μια άλλη παράμετρος σε αυτό, σε σχέση πάντα με το θέμα αυτό των κινητήρων. Δεν αφορά μόνο ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα. Για την Άγκυρα το κάνει, είναι και κεντρικό κομμάτι της προσπάθειας να μειώσει την εξάρτησή της από ξένους προμηθευτές στον αμυντικό τομέα για να εφαρμόσει και τις πολιτικές τις οποίες αναφέρατε μόλις τώρα, στο γεωπολιτικό χάρτη.
1: Βεβαίως, μα ξέρετε κάτι με τους κινητήρες, δεν είναι, νομίζω είχε προσπαθήσει και με τους Εγγλέζους και παρόλο ότι με τους Άγγλους έχει ξεμπλοκάρει από ό,τι φαίνεται το θέμα των Eurofighter, κινητήρες που θέλει για τα ΚΑΝ δεν τα έχει καταφέρει να τα πάρει. Και νομίζω και με τους Καναδούς υπήρχε μια εμπλοκή και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή υπάρχει μια γενικότερη δυσπιστία ή προβληματισμός αντιμετώπισης Τουρκίας. Από την άλλη, ο ευρύτερος προβληματισμός είναι τους θέλουμε, είμαστε διατεθειμένοι να τους χάσουμε εντελώς, δηλαδή να συνεχίσουν προς την αυτόνομη πορεία τους και μια πλήρης ανεξαρτησία από τη Δύση, ή τους θέλουμε μαζί μας γιατί είναι πολύ σύνθετος ο κόσμος και οι απειλές είναι σύνθετες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει αυτό που επιθυμεί η Τουρκία, που σου λέει εγώ είμαι συμμαχική χώρα και πρέπει και εμένα να μου συμπεριφέρεις ως συμμαχική χώρα, δηλαδή το F-35, τα εξοπλιστικά μου και το καθεξής, εγώ είμαι εδώ να σας υπερασπιστώ και να σας προστατεύσω. Και νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο κινείται και η Αμερικανική διοίκηση και βλέπουμε ότι παράλληλα με την συζήτηση για τους κινητήρες, τα 700 εκατομμύρια, είχε αρχίσει και η συζήτηση πάλι για τα F-35, αλλά εμένα, αν πάμε πίσω, και πέρσι τα ίδια συζητάγαμε και πρόπερσι τα ίδια συζητάγαμε.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή είναι λίγο, γνωρίζουμε ότι δύσκολα μπορεί να παρακαμφθεί σε παρούσα φάση, εφόσον δεν είναι διατεθειμένη η Τουρκία να αλλάξει όσο μπορεί να θέλει τα δεδομένα όσον αφορά τα S-400, παρόλο τις προτάσεις που έχουν γίνει από πλευράς Αμερικής, έχουν γίνει προτάσεις συγκεκριμένες και έχουν βγει στον τύπο για να ιδιαίτερα υπόσχεση δεν θα τα χρησιμοποιήσει, αλλά δεν έχει δεχτεί αυτά η Τουρκία και έτσι παραμένουμε στην εμπλοκή όσον αφορά τα F-35, νομικά δύσκολα μπορεί να παρακαμφθεί και έτσι δεν έχει δεχτεί αυτά η Τουρκία και έτσι παραμένουμε στην εμπλοκή όσον αφορά τα F-35, νομικά δύσκολα μπορεί να παρακαμφθεί.

0: στη Σύνοδο Κορυφής, ναι, αν δεν ήταν ο Ερντογάν κτλ. Ίσως πρέπει να αξιολογηθούν, διότι ο Τραμπ έχει και ανοιχτά μέτωπα. Δηλαδή, βλέπουμε καταρχάς τη σχέση της Αμερικής με το Ισραήλ, με τον Νετανιάχου. Είναι μια σχέση που φαίνεται κατά κοινή παραδοχή να περνάει μια κρίση. Από την άλλη μεριά, και ταυτόχρονα θα έλεγα, βλέπουμε τις δηλώσεις του Νετανιάχου για την Τουρκία, ότι παίρνουμε πάρα πολύ σοβαρά τις απειλές του Ερντογάν. Ο Ερντογάν, όπως ξέρουμε, έχει μια σκληρότατη ρητορική για το Ισραήλ. Όλο αυτό είναι ένα σύνθετο πια, είναι μια σύνθετη εικόνα και μια πολύ δύσκολη ισορροπία για τον πρόεδρο Τραμπ έναντι του Ερντογάν με το φίλο του Νετανιάχου. Πώς θα ισορροπήσεις όλο αυτό?
1: Δύσκολο, όπως λέτε, αλλά βλέπετε ότι τι προσπαθεί να κάνει η Αμερική, που συνεχίζει να είναι ουσιαστικά ο πάροχος ασφάλειας και για τις χώρες του κόλπου, και ο πάροχος ασφάλειας και για το Ισραήλ, και ο πάροχος ασφάλειας για μας, τους Ευρωπαίους.
0: Που μέχρι τώρα όμως εκεί δεν τα κατάφερε, έτσι, αυτό προκύπτει από το πόλεμο με το Ιράν. Ναι,
1: ναι, αλλά βλέπουμε ότι παράλληλα, σχεδόν παράλληλα με τις δηλώσεις στο Λευκό Οίκο για τον Ερντογάν και την Τουρκία, υπήρχε ταξίδι του Υπουργού του Εξωτερικών στις χώρες του κόλπου, ναι, ναι, να τους εξηγήσει τι προσπαθούμε να κάνουμε το Ιράν. Και βλέπουμε και δημοσιεύματα βεβαίως πως από το Ισραηλινό τύπο διάβαζα ότι ενδεχομένως έχει πουλήσει και τεχνογνωσία αμυντική ή πουλάει αυτή τη στιγμή το Ισραήλ και στη Σαουδική Αραβία και στο Κατάρ.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι
0: το θέμα είναι τι αγοράζουν, έτσι, γιατί υποτίθεται, το πάτε και μόνο σας, ότι αυτές οι χώρες είχαν αφήσει το θέμα ασφάλειας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Όπως όλοι μας. Ναι. Και αυτό είναι το δίλεμα το μεγάλο. Αλλά από την άλλη, επειδή η Αμερική συνειδητοποιεί, εγώ θεωρώ ότι κάνει μια στροφή σιγά σιγά η Αμερική, και η στροφή δεν φαίνεται μόνο με την συμφωνία που προσπαθούν να υλοποιήσουν, να συμφωνήσουν με το Ιράν, αλλά και στις δηλώσεις και στα ανακοινωθέν από τον G7, τη Σύνοδο, mm-hmm, στο Ιβιάν,
0: ναι, ναι,
1: όπου υπήρχαν κάποια κείμενα πολύ πιο συνενετικά από πλευράς Αμερικής, και το γεγονός ότι ο Τραμπ πάει στην Άγκυρα και προσπαθεί ο Ρούτε με τον δικό του το τρόπο να όντως να είναι μια σύνοδος που θα βγουν κάποια αποτελέσματα και δεν θα είναι η ρήξη που φοβόμαστε όλοι, γιατί δεν είμαστε έτοιμοι για τη ρήξη, ναι, ουσιαστικά. Αλλά είναι και η ισορροπία μεταξύ των μεσαίων δυνάμεων. Λέγεται Τουρκία, λέγεται Ισραήλ, λέγεται Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος. Και όλα αυτή η ισορροπία που καυτές είναι σε ένα βαθμό, έχουν κάποια σχέση ιδιαίτερη ενισχυμένη με την Αμερική, αλλά έχουν τα διάφορα προβλήματα μεταξύ τους και προσπαθεί η Αμερική να μην χαθεί εντελώς ο έλεγχος. Και νομίζω ότι με τον Νετανιάχου, ναι, είναι ένα ζήτημα.
0: Πολλές πυροέτες κάνει ο πρόεδρος Τραμπ. Μένει να δούμε θα τα καταφέρει, έτσι.
1: Μένει να δούμε θα τα καταφέρει, αλλά είναι βαθύ, θα το πω. Δηλαδή, δεν είναι μόνο θέμα Νετανιάχου. Εδώ πέρα έχει να κάνει με την επιβίωση του Ισραήλ. Δηλαδή, είτε ο Νετανιάχου είναι στην εξουσία, είτε όχι. Οι δηλώσεις που μπορεί να κάνει ο Νετανιάχου, όπου αντιδρά στις δηλώσεις του Ερντογάν, εγώ θεωρώ ότι ο Ισραήλ τουλάχιστον υπάρχει ένα κατεστημένο που σκέφτεται πολύ πιο εθνικά. Και ενδεχομένως οι προβληματισμοί για την Τουρκία, αν συνεχίσει η Τουρκία στην ίδια ρητορική της, ιδιαίτερα όσον αφορά το Ερντογάν, mm-hmm, όσον αφορά το Ισραήλ, και τα δίκη για τις πράξεις
0: του. Ναι, αυτό το κατεστημένο τι θα κάνει?
1: Όχι, αυτό το κατεστημένο θεωρώ ότι είτε ο Νετανιάχου κερδίσει τις επόμενες εκλογές είτε όχι, δεν σημαίνει ότι δεν θα θεωρεί την Τουρκία ως μεγάλη απειλή.
0: Θα τη θεωρεί όσο πάντα, Τουρκία, θεωρούμε.
1: Όσο η Τουρκία συνεχίσει με αυτήν τη γραμμή.
0: Όσο ο Νετανιάχου έχει την κυβέρνηση που έχει, έτσι, με ακροδεξιούς, με ακραίους θρησκευόμενα κόμματα κτλ. Γιατί έχει και τις εσωτερικές του δεσμεύσεις ο Νετανιάχου.
1: Ναι, αλλά βλέπουμε επίσης και οι άλλοι, γιατί έχει να κάνει το δεύτερο σκέλος των συζητήσεων με το Ιράν, έχουν να κάνουν και με τις συζητήσεις που διαβουλές που γίνονται για τις σχέσεις Λιβάνου Ισραήλ.
0: Ισραήλ, βέβαια.
1: Δηλαδή αυτή η συμφωνία που επιτέθηκε και βλέπουμε μια αναγνώριση για πρώτη φορά της κυριαρχίας του Ισραήλ, της Λιβάνου από το Ισραήλ, υπό προϋποθέσεις. Αντίδραση της Εσμπολά, αντίδραση του Ιράν, και η μόνη άλλη χώρα που έχει αντιδράσει σε αυτό είναι η Τουρκία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και αυτό είναι κάτι, γι' αυτό σας λέω, οι πυρουέτες, όπως είπατε πολύ σωστά, αφορούν το γεγονός ότι είναι μια προσπάθεια να μην ξεφύγουν τα πράγματα και να δώσεις κάτι σε όλους, για να σιγουρευτείς ότι όντως συνεχίζεις να είσαι ο παρόχος ασφάλειας, γιατί εκεί πέρα έγινε το μεγάλο στρατηγικό λάθος από πλευράς Αμερικής. Πρέπει να ξαναχτίσεις τις σχέσεις της με τις χώρες αυτές. Δεν είναι μόνο έχω καλές σχέσεις, έχει τεράστιες βάσεις, έχει τεράστια ζητήματα.

0: είπατε. Τις στρατηγικές σχέσεις, το είπατε, κυρία Τριανταφύλου. Το θέμα είναι αν αυτές οι συμφωνίες που επιχειρεί και την αντιστροφή κλίματος ο Τραμπ, εάν σε αυτό θα συνενέσουν Νετανιάχου. Γιατί δεν μπορούμε τον παράγοντα Νετανιάχου να το βγάλουμε από την εξίσωση.
1: Όχι, δεν μπορούμε καθόλου. Και αν συνενέσει και βλέπουμε πάλι ότι η συσπήρωση όχι μόνο του προ-Ισραήλ λόμπι, του εβραϊκού λόμπι στην Αμερική, που δεν σημαίνει ότι είναι ενιαίο, αλλά υπάρχει μια συσπήρωση μαζί με το ελληνικό, μαζί με το αρμενικό, μαζί με το κουρδικό. Δηλαδή αυτές οι δυνάμεις δεν μπορεί να τις αγνοήσει ο ίδιος.
0: Είπατε αρμενικό και αναγνώρισε την γενοκτονία των Αρμενίων του Ισραήλ. Έτσι, άλλο κόκκινο πανί. Έτσι, άλλο κόκκινο πανί για τον Ερντογάν.
1: Που είναι το πρώτο στάδιο, γιατί πρέπει να αναγνωριστεί και από το Κνεσέτ. Έτσι,
0: ναι, ναι,
1: σωστά, το
0: από την Κνεσέτ. Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά ξέρουμε ότι θα γίνει αυτό εφόσον δοθεί το πράσινο φως, εφόσον πάει στη Βουλή του Ισραήλ. Νομίζω ότι αυτό γίνεται, γιατί και το Ισραήλ είναι καχύποπτο όσον αφορά τις προθέσεις του Τραμπ ιδιαίτερα σχετικά με την Τουρκία. Και η Τουρκία είναι εντελώς καχύποπτη, δεν είναι μόνο καχυποψία, είναι μια γραμμή πολιτική που επιβάλλει ο Ερντογάν όσον αφορά την Τουρκία του νέου αιώνα.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Τριανταφύλου, ούτως ή άλλως την Τουρκία την ξέρετε πολύ καλά, αλλά αυτή η καχυποψία είναι διάχυτη στις σχέσεις αυτές και μένει να δούμε τη συνέχεια. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, κύριε Τριανταφύλου. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης Τριανταφύλου ήταν, φίλες και φίλοι, είναι καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Το αναδεικνύουμε αυτό το θέμα και δεν μας πήρε η ώρα για να βάλουμε και άλλη μία παράμετρο για το πώς η Τουρκία επαναπροσεγγίζει την Αίγυπτο. Κάνει δηλαδή κινήσεις διάφορες. Και έχει ενδιαφέρον το timing, αλλά ούτως ή άλλως, επειδή θα είναι σε λίγες μέρες η σύνοδος κορυφής, είναι ένα θέμα που θα το ξαναδούμε.

βλέπω τα μηνύματά σας. Μου αρέσει το χιούμορ σας. Σε σένα αναφέρομαι, Αδριανή. Να σε καλά, καλή εβδομάδα να έχεις. Και βλέπω επίσης και τα μηνύματά σας εδώ στο προσωπικό μου messenger, για την ακρίβεια. Περιμένετε να δούμε την σύσκεψη την σημερινή. Ούτως ή άλλως είναι ένα θέμα που είναι πάρα πολύ δύσκολο στον χειρισμό του. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Είδαμε τα πλαφόν ότι επί της ουσίας δεν έχουν αποδώσει. Όλοι αντιμετωπίζουμε αυτό το μείζον θέμα της ακρίβειας, και ούτως ή άλλως προσωπικά σας το έχω πει και το συζητάμε και από εδώ, είναι το κυρίως θέμα που θα βρεθεί στο προεκλογικό μενού. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που μείνατε κοντά μας. Μου υπενθυμίζουν ότι σήμερα είναι Πέτρου και Παύλου. Χρόνια πολλά λοιπόν στους εορτάζοντες. Να είναι καλά και να είναι υγιείς. Πράγματι είναι μια μεγάλη γιορτή. Δεν το αμφισβητώ, φίλες και φίλοι, που μου σπεύσατε να μου το επισημάνετε. Ο χρόνος έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι αύριο. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Γεια χαρά σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Earth News 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Δίκη Κολτσίδα, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Σταμπουλής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 29 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση των ρευματοκλοπών στη Θεσσαλονίκη. Ενίσχυση με 9 γιατρούς στο Γενικό Νοσοκομείο της Σάμου, άγονες οι 5 από τις 14 θέσεις. Στοιχείο Μήλων της Έριδος μεταξύ Δήμου και Πυροσβεστικής, ένα πρόστιμο για πρόκληση πυρκαγιάς. Σημάδια βελτίωσης για το 17χρονο που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στην Αλεξανδρούπολη. Με μηνύσεις απειλούν οι οδηγοί για τη χθεσινή πολύωρη διακοπή κυκλοφορία στον ΒΟΑΚ στην Κρήτη, καθώς δεν υπήρξε ενημέρωση. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε από το Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς απολογήθηκε ο πατέρας του μικρού Άγγελου, του παιδιού που βρήκε τραγικό θάνατο μετά από κακοποίηση πριν από περίπου 1,5 χρόνο. Κατά την απολογία της, να θυμίσουμε ότι η 27χρονη μητέρα του παιδιού τις προηγούμενες ημέρες είχε αρνηθεί ότι είχε κακοποίησει εκείνη το γιο της, είχε ρίξει την ευθύνη για την κακοποίηση του παιδιού στον 44χρονο πρώην σύντροφό της. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι. Ο πατέρας του παιδιού τώρα και αυτό σήμερα είπε ότι δεν είχε χτυπήσει ποτέ το μικρό παιδί.
1: Όχι ο πατέρας, ο πρώην σύντροφος.
0: Ο πρώην σύντροφος της, ο
1: 44χρονος. Ο βιολογικός πατέρας απολογήθηκε την περασμένη Παρασκευή μαζί με την μητέρα του παιδιού. Ο πρώην σύντροφος λοιπόν, στο σπίτι του οποίου έμενε η μητέρα με το παιδί για ένα τρίμηνο μέχρι και τον Ιανουάριο του 2025 που είχαμε το κακό το οποίο συνέβη, ισχυρίστηκε σήμερα ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Ηρακλείου ότι ποτέ δεν χτύπησε τον Άγγελο και ανέφερε χαρακτηριστικά: εγώ δεν χτύπησα ποτέ το δικό μου παιδί, τη 14χρονη κόρη την οποία μεγάλωσε ο ίδιος. Ο 44χρονος ισχυρίστηκε ότι είχε πολύ καλές σχέσεις με το παιδί, είπε ότι έπαιζαν καθημερινά μαζί, ότι το πήγαινε στις κούνιες. Επέμεινε ότι δεν έχει καμία σχέση με τα 32 τραύματα και καψίματα διαφορετικών χρονολογιών που εντοπίστηκαν στο σώμα του παιδιού και περιγράφονται στην ιατροδικαστική έκθεση. Ισχυρίστηκε ότι δεν είδε ποτέ σημάδια κακοποίησης στο σώμα του παιδιού. Το παιδί, όπως είπε, το άλλαζε η μητέρα του, γιατί ο ίδιος είχε αρχή να μην κάνει μπάνιο και να μην δίνει ξανά παιδιά, και έμαθε για τα τραύματα αυτά στα κρατητήρια όπου βρισκόταν μετά βεβαίως το κακό και τρελάθηκε, όπως είπε χαρακτηριστικά. Είπε επίσης στην απολογία του ότι δεν είδε ποτέ τη μητέρα και συγκατηγορούμενη του παιδιού να τον χτυπάει. Βεβαίως είχε όμως κάποιες συμπεριφορές 27χρονη απέναντι στο παιδί που δεν του άρεσαν, όπως είπε, και τον έκανε να ψυχραθεί. Δηλαδή, έφερε χαρακτηριστικά ότι την είχε δει να πιέζει το στόμα του παιδιού για να τον αναγκάσει να φάει. Ότι ο Άγγελος του είχε αναφέρει όταν είδε χτυπημένα τα χυλάκια του, τον είχε χαστοκίσει η μαμά του επειδή έβαλε το χέρι του στον κουβά με το νερό που σουγκάριζε. Και αναφέρθηκε και σε δύο περιστατικά. Το παιδί, όπως είπε, προσπαθώντας να εξηγήσει τα τραύματα που είχε το παιδί, ότι έπεσε από τις σκάλες του σπιτιού δύο φορές. Η πρώτη ήταν πριν από 15 μέρες πριν το μοιραίο πρωινό της 26ης Ιανουαρίου του 2025 και τρεις-τέσσερις μέρες νωρίτερα. Επίσης ανέφερε ότι προσπάθησε να παρέμβει, αλλά η 27χρονη του είπε να μην ανακατεύεται. Επίσης είπε ότι είχε υποψίες ότι κακοποίησε τον τρίχρονο άγγελο η 27χρονη, ναι. Και όταν της είπε ότι θα πάει στην αστυνομία, τον απείλησε, λέει ότι θα τον καταγγείλει ότι τη βίασε, και το ορκίστηκε ότι δεν πρόκειται να πειράξει ξανά το παιδί. Τώρα για το περιστατικό της 26 Ιανουαρίου του 2025, ο 44χρονος επέμεινε ότι ήταν ατύχημα ο θανάσιμος τραυματισμός του παιδιού. Είπε ότι η 27χρονη έφυγε από το σπίτι για να πάρει καφέ και άφησε τον τρίχρονο άγγελο στο σαλόνι. Εκείνος πήγε στην κουζίνα να του ετοιμάσει γάλα και τότε άκουσε ένα ντουκ. Και θεώρησε είτε το παιδί να είναι κάτω από το τραπέζι του σαλονιού. Εκτίμησε ότι το παιδί επιχείρησε να ανέβει στον καναπέ με αποτέλεσμα να αναποδογύρισε ένα μαξιλάρι και να χτυπήσει το κεφάλι του στο τραπεζάκι. Το παιδί, είπε χαρακτηριστικά, έπεσε, ήταν ατύχημα, δεν το χτύπησε κανείς. Επέμεινε σε αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει ολοκληρωθεί η απολογία του, έχει διακόψει για λίγο το δικαστήριο και περιμένουμε στη συνέχεια να έχουμε την πρόταση της αγγελέως σε σχέση με τις κατηγορίες που βαρύνουν τους τρεις κατηγορούμενους, τη μητέρα, τον πρώην σύντροφο και τον βιολογικό πατέρα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Πάμε τώρα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Εκεί θα βρούμε τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλώς μεσημέρι. Την περασμένη εβδομάδα είχε στηθεί μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση μιας πύρας που εμπλέκεται σε υποθέσεις ρευματοκλοπών σε περιοχές όλης της χώρας σχεδόν. Στη Θεσσαλονίκη όμως είναι οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται κιόλας ότι σχεδίασαν και υλοποίησαν αυτές τις δεκάδες ρευματοκλοπές. Σήμερα οι απολογίες των κατηγορουμένων έχουν ξεκινήσει.
2: Εδώ και μια ώρα,
0: ναι.
2: Δίνουν εξηγήσεις ενώπιον του 7ου δικαστικού ανακριτή οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι 52, 40 και 43 χρόνων για την υπόθεση, για τη μεγάλη υπόθεση της ρευματοκλοπής που εξιχνίασαν οι αστυνομικοί του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας την περασμένη εβδομάδα. Εγώ θυμίζω ότι στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται, εκτός από τους άλλους δύο συλληφθέντες που απολογήθηκαν την Παρασκευή και αφέθηκαν ελεύθεροι, ήταν κατηγορούμενοι για πλημελήματα. Περιλαμβάνονται ακόμη 105 κατηγορούμενοι. Είναι οι χρήστες, οι άνθρωποι που ωφελήθηκαν από τις ρευματοκλοπές, καθώς η ζημία του ΔΔΕ από αυτή την ιστορία υπερβαίνει τα 9 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας. Πράγματι, οι αριθμοί τρομάζουν σε αυτή τη δικογραφία. 606 παρεμβάσεις σε μετρητές σε σχεδόν όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
2: 103 ρευματοκλοπές και 2 απάτες με φωτοβολταϊκά. Το εντυπωσιακό σε αυτή την ιστορία είναι η παρέμβαση που έκαναν σε ψηφιακούς μετρητές. Είναι οι μετρητές που τοποθέτησε ο ΔΔΕ προκειμένου να αποφεύγει τις ρευματοκλοπές. Εκεί λοιπόν με ειδικό λογισμικό παρενέβαιναν στις μετρήσεις κατανάλωσης ενέργειας που παρουσίαζαν πολύ λιγότεροι στο ΔΔΕ και έτσι οι καταναλωτές κέρδισαν πολύ περισσότερα χρήματα. Μάλιστα, οι περισσότεροι εκ των καταναλωτών ήταν μεγάλες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, ξενοδοχεία, εταιρείες εστίασης, πρατήρια υγρών καυσίμων, όπως φαίνεται από την πολυσέλιδη δικογραφία που συνοδεύει τους κατηγορούμενους. Πληροφορίες αναφέρουν, οι δύο πρώτες βρίσκονται μέσα στον ανακριτή και απολογείται, ότι όλοι τους θα αρνηθούν και θα πούν ότι δεν έχουν ειδικές γνώσεις για να κάνουν αυτό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από τη Θεσσαλονίκη τώρα πάμε στη ΣΑΜΟ, στον Χάρη Ζαβουδάκη από την Έρτα Βορείου Αιγαίου. Χάρη, καλώς σου μεσημέρι. Τα καλά νέα είναι ότι έχουμε ενίσχυση με 9 νέους γιατρούς στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Βέβαια, άγονες οι 5 από τις 14 θέσεις.
3: Ναι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα, Ειρήνη. Αλλά βέβαια να πω ότι και οι υπόλοιπες 9 είναι φυσικό και επόμενο ότι θα πρέπει να την αποδεχτούν οι γιατροί. Γιατί όπως ξέρετε, οι γιατροί σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε τέτοιου είδους προκηρύξεις μπορεί να αποδεχτούν θέσεις, είτε βρίσκονται αυτές στη ΣΑΜΟ είτε σε κάποιες άλλες περιοχές της Ελλάδος. Άρα λοιπόν θα δουν και θα σταθμίσουν τα δεδομένα για να μπορέσουν να αποδεχτούν. Άρα κρατάμε μικρό καλάθι προς το παρόν. Το ευχάριστο είναι ότι έχουν επιλέξει τις 9 από τις 15, από τις 14 θέσεις τις οποίες έχουν προκηρύξει. Το ζητούμενο αυτή την ώρα τώρα είναι οι επόμενες 5 θέσεις να επαναδημοπρατηθούν και μάλιστα πολύ γρήγορα, ούτως ώστε όσοι έχουν και επιδείξουν το ενδιαφέρον να μπορέσουν να κάνουν τις διαδικασίες και να έρθουν στη ΣΑΜΟ. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε, ναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, ότι θα αποδειχτούν αυτοί οι οποίοι έχουν διαλέξει τις συγκεκριμένες θέσεις στο νοσοκομείο της ΣΑΜΟ και θα λυθεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Ωστόσο, απέχουμε πολύ ακόμα στο να μπορέσουμε να καταφέρουμε να στελεχώσουμε όπως ήταν παλαιότερα το νοσοκομείο της ΣΑΜΟ. Επίσης χρειάζεται και τώρα με το άνοιγμα των νέων προκηρύξεων και το παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο και αυτό είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει σωστά το νοσοκομείο της ΣΑΜΟ. Πάντως τα ευχάριστα νέα ήρθαν από την ενημέρωση που έκανε ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, κατόπιν ερώτησης που έγινε από το βουλευτή ΣΑΜΟ, τον κ. Χριστόδουλο Στεφανάδη.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, Χάρη, γιατί ιδίως εν μέσω καλοκαιριού που έχετε πάρα πολλούς τουρίστες, είναι πάρα πολύ σημαντικό, βέβαια.
3: Βεβαίως.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Πάμε τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών και στο Χρήστο Νεμοζάλη από την Έρτιο Ανίνων. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιφέρεια και νότα της Πρέβεζας. Έτσι και όπως είναι φυσικό, έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές.
4: Έτσι είναι, Ειρήνη, και να πούμε ότι το Σάββατο στην Ήπειρο και συγκεκριμένα στην περιοχή της Σάρτας είχαμε μια μεγάλη κινητοποίηση, καθώς ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή συγκεκριμένα της Βλαχέρνας της Σάρτας, όπου κάηκαν 100 περίπου στρέμματα, έγιναν στάχτη. Ωστόσο, η έγκυρη επέμβαση των αεροπορικών δυνάμεων της πυροσβεστικής με τα εναέρια μέσα αποσόβησαν τον κίνδυνο και την επέκτασή της και η φωτιά σβήστηκε, κατασβήστηκε προτού πάρει αυτή οι περισσότερες εκτάσεις και να απειλήσει κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, όμως, πρόλαβε και κατέκαψε 100 στρέμματα. Για σήμερα, η Ειρήνη, όπως ανέφερες, η περιοχή της Πρέβεζας βρίσκεται στο κίτρινο του χάρτη, στη ζώνη υψηλού κινδύνου να ξεσπάζει πυρκαγιά, και υπάρχουν οι σχετικές απαγορεύσεις, καθώς με απόφαση της περιφέρειας τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές και περιαστικές περιοχές. Οι πολίτες, η Ειρήνη, θα πρέπει να τονίσουμε και θα πρέπει να το πούμε πάρα πολλές φορές, αλλά να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα έτσι που μπορεί να προκαλέσει φωτιές ή λόγω χάρη μπάρμπεκιου που είχαμε και τις σχετικές συλλήψεις τις προηγούμενες ημέρες, και να συμμορφώνονται με τα μέτρα πρόληψης συμβάλλοντας στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Ιδιαίτερα καλούνται όταν βλέπουν οποιοδήποτε καπνό να καλούν είτε στον αριθμό της πυροσβεστικής στο 199 ή στον έκτακτο αριθμό ευρωπαϊκής ανάγκης στο 112. Ειρήνη, προκειμένου να μην ζήσουμε τα περσινά που είχαμε, ειδικά στην περιοχή της Ηπείρου και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Πρέβεζας και της Φιλιππιάδας, με τις καταστροφικές πυρκαγιές, Ειρήνη.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, Χρήστο. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σε ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, και να πάμε τώρα στον Παύλο Σαρόγλου για να δούμε λιγάκι την αντιπυρική δράση των υλοτόμων, οι οποίοι καθαρίζουν τα δάση. Και αυτό βέβαια οι άνθρωποι τα καθαρίζουν γιατί είναι μέρος της δουλειάς τους, Παύλο. Καλώς σου μεσημέρι.
5: Ναι, πράγματι. Οι υλοτόμοι ξυλεύουν το δάσος, καθαρίζουν τα μονοπάτια από τα ξερά κλαδιά και τα αγριόχορτα, και χάρη και στη δική τους δουλειά, όπως λένε και οι ίδιοι, παραμένει τόσο καταπράσινο το βουνό, αλλά και μέσα από την εργασία τους κρατούν μακριά τις φωτιές από το εμβληματικό βουνό της Χαλκιδικής, των Χολομόντα. Οι υλοτόμοι των δασεργατικών συνεταιρισμών της περιοχής έχουν ξεκινήσει την εργασία τους φέτος, πάντα σε συνεννόηση με το αρχείο. Ξυλεύουν αυτό το διάστημα μεγάλο τμήμα του δάσους. Καθαρίζουν, όπως είπαμε, ανοίγουν τα μονοπάτια, αφαιρώντας από μέσα τα ξερά δέντρα και τα κλαδιά, και οι ίδιοι λένε πως δεν είναι τυχαίο ότι το δάσος δεν έχει καεί. Ενώ μία φορά που κινδύνευσε στο παρελθόν από εμπλησμό, μέσα σε λίγες ώρες σώθηκε χάρη και στην δική τους συνδρομή. Προσθέτουν ακόμα πως είναι τόσο πυκνά τα κλαδιά, η χαμηλή βλάστηση, ξερά και άρρωστα δέντρα, που μια φωτιά όχι μόνο θα βρει άφθονη καύσιμη ύλη για να φουντώσει, αλλά δεν θα υπάρχει και σημείο προσέγγισης για πυροσβέστες, οχήματα και μηχανήματα για να σβήσει. Και όταν οι υλοτόμοι τελειώσουν, ολοκληρώσουν τη δουλειά τους, όλα αυτά βέβαια αλλάζουν. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι τα δέντρα που κόβονται χρησιμοποιούνται ως καυσόξυλα από τους κατοίκους της περιοχής, και ότι μείνει στον κορμό, γρήγορα θα βγάλει βλαστούς και θα αρχίσει να μεγαλώνει, και έτσι γίνεται και η αναγέννηση του δάσους, το οποίο διατηρείται υγιές και ζωντανό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε. Πολύ σημαντικό το έργο προσφέρουν. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλε. Βέβαια, να πούμε ότι υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται για σήμερα και στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική, αλλά και στο Άγιον Όρος. Και νωρίτερα μας είπε ο Χρήστος ο Ανεμοζάλης από την Έρτιο Ανινών, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί πολλές πυρκαγιές ξεκινούν από αμέλεια. Αυτό πραγματικά είπε και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, μιλώντας το πρωί στο RT News, ότι από αμέλεια είναι το 85% των πυρκαγιών. Οπότε όσα είναι αέρια μέσα και αν έχει και αν διαθέτει η πυροσβεστική, είναι φυσικό να μην μπορούν να καταπολεμήσουν και να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά μέτωπα. Να ακούσουμε τον κύριο Αρτοπιό.
6: Το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες με δίκτυο επικινδυνότητας 4, μιλάμε για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κλήθηκε να αντιμετωπίσει περισσότερες από 76 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Και αν είχαμε μια νορμάλ περίοδο, όπως είναι ο Μάιος ή ο Απρίλιος, θα λέγαμε ότι 76 μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Με 4 δίκτυα επικινδυνότητας όμως, 76 αγροτοδασικές πυρκαγιές σημαίνει ότι μία από αυτές θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ δύσκολη. Περισσότερο από 85% των αιτιών πρόκληση των αγροτοδασικών πυρκαγιών δυστυχώς είναι η αμέλεια. Πώς αναλύεται αυτό? Έχει να κάνει με την υπολοιμάτων καλλιεργειών, θερμές εργασίες, χρήση τροχού και ηλεκτροκόλληση, χρήση μηχανημάτων υπαίθρου, δηλαδή χορτοκοπικά μηχανήματα, θεριζοαλωνιστικές μηχανές, είτε έχει να κάνει με κάποια μεσινέζα με μεταλλική απόλυξη και μπορεί να δημιουργήσει πυνθήρα. Όλα αυτά δυστυχώς τα είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μπορούμε να καταπολεμήσουμε την αμέλεια, ωστόσο, όσα αεροπλάνα, όσα ελικόπτερα και να έχει η χώρα μας, έχουμε 81 εναέρια μέσα, όσο κόσμο και να έχει, περισσότερους από 18.000 πυροσβέστες, όσα drones, περισσότερα από 120 drones, δεν είναι αρκετό να καταπολεμήσουμε αυτή την αμέλεια. 133 συλλήψεις πολιτών από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα. Με κορύφωση το τελευταίο Σαββατοκύριακο έχουμε 10 συλλήψεις πολιτών, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους από αμέλεια προκάλεσαν αγροτοδασικές πυρκαγιές. 125 από αμέλεια, πάνω από 93% αυτών οι οποίοι προκαλούν ζημιές είναι από αμέλεια.
0: Και πάμε τώρα στην Χίο, όπου ένα πρόστιμο για πρόκληση πυρκαγιάς έγινε πραγματικά μήλον της έρηδος μεταξύ του Δήμου και της πυροσβεστικής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένα πρόστιμο της πυροσβεστικής Χίου κατά αντιδημάρχου για απόθεση καύσιμης ύλης σε περιοχή των Καρδαμήλων προκάλεσε πυρκαγιά στις αρχές Μαΐου. Ήταν και αυτό που ξεκίνησε και την αντίδραση του Δημάρχου Χίου, ο οποίος κατά τη διάρκεια της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου σημείωσε ότι θα σταλούν επιστολές και στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής αλλά και στο Αρμόδιο Υπουργείο, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτο το γεγονός τα πρόστιμα να επιβάλλονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Χίο θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Να σημειώσουμε ότι το πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ που βεβαίως καταρχήν η πυροσβεστική υπηρεσία στον αντιδήμαρχο Καρδαμήλων Γιάννη Βουσέκα ήταν για απόθεση καύσιμης ύλης σε περιοχή των Καρδαμήλων. Είχε καθαριστεί ένα οικόπεδο στις αρχές Μαΐου. Ναι. Και μάλιστα και εδώ δείχνει το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε και στις περιπτώσεις των υπολοιμάτων από καύσεις καλλιεργειών ειρήνη, ότι 6 μέρες μετά συνέχιζε να δουλεύει κάτω από τις στάχτες η φωτιά και προκάλεσε αυτή την πυρκαγιά στην περιοχή. Τέθηκε λοιπόν το πρόστιμο από την πυροσβεστική, μάλιστα από τα 1.000 ευρώ έπεσε στη συνέχεια στα 500. Αυτή την ενέργεια, το ότι αναφέρθηκε ονομαστικά σε έναν αντιδήμαρχο, χαρακτήρισε απαράδεκτα την πλευρά του την ενέργεια αυτή ο Γιάννης ο Μαλαφής, ο δήμαρχος Χίου, που τόνισε στη Δημοτική Επιτροπή της Παρασκευής ότι θα αποστείλει και επιστολή διαμαρτυρίας τόσο στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής όσο και στο Αρμόδιο Υπουργείο. Το γάντι θα λέγαμε ότι το σήκωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου, λέγοντας ότι σε αυτά τα λεγόμενα του δημάρχου, ότι τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος λειτουργούν εντός σαφών θεσμικών πλαισίων, στα οποία περιγράφονται τα καθήκοντά τους ευκρινώς και αναλυτικά και μοναδικό στόχο έχουν να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή. Όλη αυτή λοιπόν η ενέργεια δεν ήταν σύνομη, δεν ήταν αντίθετη με το ότι προβλέπεται, παρόλο που μπορεί πολλές φορές, αναφέρει η πυροσβεστική, να δημιουργεί δυσφορία και εκνευρισμό σε πρόσωπα ή φορείς που θεσμικά και βάσει του κεντρικού σχεδιασμού οφείλουν να συμβάλλουν στην προστασία και την πρόληψη. Μιλώντας ανοιχτά, έτσι θα λέγαμε, για τον Δήμο Χίου και τη στάση του Δημάρχου. Ο αντιδήμαρχος Καρδαμήλου, παρεμβαίνοντας στο θέμα αυτό, σημείωσε ότι το όλο ζήτημα δεν ήταν για το πρόστιμο από την πλευρά της πυροσβεστικής, ναι, στην πράξη, στην ενέργεια, αλλά σε ό,τι αφορά το πρόσωπο, ότι θα πρέπει να το βεβαιωθεί στο Δήμο, σε ιδιοκτήτη του ακινήτου και όχι προσωπικά στον κάθε αντιδήμαρχο. Να πούμε ότι τέλος σε αυτό το θέμα είχαμε παρέμβαση και από την μείζωνα μειοψηφία του Δήμου της Χίου, τη Δημοτική Παράταξη Συμμαχίας Αξιών, όπου αυτό που τόνισε ήταν ότι, μάλλον συγγνώμη, από την σύμπραξη τη Δημιουργία για την Αρχή, όπου αυτό που τόνισε είναι ότι θα πρέπει να δει η Δημοτική Αρχή ότι δεν μπορεί να κάνει τέτοιου είδους παρεμβάσεις και να εκτοξεύει απειλές και αναφορές στο Αρχηγείο και στο Υπουργείο, αλλά να προσπαθεί να συνεργάζεται με την πυροσβεστική υπηρεσία που εκτελεί το καθήκον της.
0: Σε κάθε περίπτωση, το Δωρή χρειάζεται ιδιαίτερα προσοχή, ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή από όλους.
7: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ναι.
7: Και η Χίος που πέρυσι είχε δύο πολύ μεγάλες πυρκαγιές, το γνωρίζει πολύ καλά την προσοχή που πρέπει να δείχνουμε σε όλα αυτά τα θέματα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Από την Αλεξανδρούπολη έρχονται καλά τα νέα, καθώς ο 17χρονος που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την θάλασσα στην Αλεξανδρούπολη παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Ευτυχώς φαίνεται να πηγαίνουν όλα καλά για το παιδί.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, η τελευταία πληροφόρηση είναι αυτή. Αν και παραμένει η κατάστασή του κρίσιμη, δείχνει σημάδια βελτίωσης. Ευχή όλων είναι να γίνει καλά το παιδί, να επανέλθει 100%. Όλα συνέβησαν χθες, γύρω στις 12 το μεσημέρι, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι. Πήγε για μπάνιο με την παρέα του, δεν γνωρίζει καλό κολύμπι, σύμφωνα με τις ενδείξεις και τις μαρτυρίες που έχουν συλλεχθεί. Ήπια νερό, πανικοβλήθηκε, υπέστη πνιγμονή, ειδοποίησαν, κάλεσαν σε βοήθεια οι φίλοι του την ναυαγοσώστρια και ταυτόχρονα προσπαθούσαν να τον ανασύρουν από τη θάλασσα. Βούτυξε η ναυαγοσώστρια, τον έβγαλε έξω, του έκανε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, του επανέφερε τον σφυγμό. Συνάμα στο μεταξύ ήρθε και το ασθενοφόρο μέσα σε 21 λεπτά από την κλίση του συμβάντος. Τον μετέφερε στο νοσοκομείο της Κομωτινής, όπου όμως και οι 5 κλίνες της μονάδας εντατικής θεραπείας, εφόσον είχε διασωληνωθεί το παιδί, ήταν κατηλημμένες και απευθείας διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, όπου και νοσηλεύεται. Πρέπει να πούμε ότι η περιοχή έχει ναυαγοσώστες, αυτό είναι το καλό, που είναι καταρτισμένη από ό,τι αποδείχθηκε και με επιχειρησιακή επάρκεια. Αυτό που θα πρέπει να ξανατονίσουμε όμως είναι ότι όσοι δεν γνωρίζουμε καλό κολύμπι, ας είμαστε προσεκτικότεροι
0: και να μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας, η αλήθεια είναι, Γιάννη, θέλει πάρα πολύ προσοχή.
8: Όπως το λες. Ευχή όλο να πάει καλά το παλικαράκι.
0: Μακάρι, μακάρι να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Πάμε τώρα στην Κρήτη, καθώς μεγάλη ταλαιπωρία περίμενε χθες το πρωί τους οδηγούς που επέλεξαν τον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης για να πάνε στον προορισμό τους. Στο ύψος του κόμβου των Μουνιών ο δρόμος έκλεισε απροειδοποιητά λόγω έργων, με συνέπεια να μείνουν ακινητοποιημένοι εκατοντάδες οδηγοί. Μάλιστα απειλούν ότι θα ακολουθήσουν και τη νομική οδό. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Και ακολούθησαν τη νομική οδό μέλη της ομάδας πολιτών Χανίων, πήγαν σήμερα το πρωί και υπέβαλαν μηνυτήρια αναφοράς στον εισαγγελέα πλημελιωδικών κατά παντός επευθύνου οργάνου της εταιρείας ΓΕΚ Τέρνα. Τόνισαν ότι δεν αποδεχόμαστε τη συμπεριφορά και την πρακτική της εταιρείας που επανειλημμένα στο τελευταίο διάστημα προβαίνει σε συναφούς προχειρότητας ενέργειες, προκαλώντας κίνδυνο και βλάβη στον τουρισμό της περιοχής. Αυτό το περιστατικό που έγινε χθες ήταν απίστευτο, πρέπει να σας πω, για εκείνους τους οδηγούς που επέλεξαν, που κινήθηκαν στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Ένα τμήμα του δρόμου έκλεισε ευνηδιαστικά λόγω εργασιών. Οδηγοί που βρέθηκαν στο σημείο είπαν ότι δεν υπήρξε καμιά επίσημη πληροφόρηση για τους λόγους της διακοπής, ούτε για το χρόνο αποκατάστασης της κυκλοφορίας. Οι τουρίστες από τη μία, οι επισκέπτες στο νησί από την άλλη, που είναι πάρα πολύ τώρα, αλλά και το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος κόμβος και το σημείο της οδού γυθνιάζει και εξυπηρετεί και το νοσοκομείο των Χανίων, έκαναν αφόρητη την κατάσταση. Υπήρχαν επαγγελματίες, οδηγοί, βρέθηκαν στο σημείο, μετέφεραν επιβάτες από το εξωτερικό προς το αεροδρόμιο, η οποία και απορίες είχαν για την κατάσταση και τη διαχείριση του δρόμου, αλλά και παράπονα γιατί κινδύνευαν να χάσουν τις πτήσεις τους. Επικοινώνησαν με την τροχέα, επίσης δεν είχε
0: Δεν ήξερε κανείς τίποτα.
9: Δεν ήξερε κανείς τίποτα. Ακόμα και ο αντιπεριφερειάρχης, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, δεν είχε ενημερωθεί για το ευνίδιο κλείσιμο. Απέδωσε τις ευθύνες στον εργολάβο για την έλλειψη συνεννόησης. Όλα αυτά τα ωραία συνέβησαν εχθές και προκάλεσαν πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτη, στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και φεύγουμε από την Κρήτη και πηγαίνουμε στην Κοζάνη, στην Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ της Κοζάνης. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
10: Μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι.
0: Νέο κρούσμα ευλογίας των εγωπροβάτων σε ένα χωριό της Κοζάνης τώρα, παρά τα μέτρα που λαμβάνονται. Από ό,τι φαίνεται.
10: Δυστυχώς.
0: Δεν μπορεί να ελεγχθεί η κατάσταση.
10: Περιμέναμε ότι θα αποφευχθεί, αλλά δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το νέο κρούσμα ευλογίας εγωπρόβατο στην περιοχή της Κοζάνης και συγκεκριμένα εμφανίστηκε στο Βαθυλακό, σε χωριό της περιοχής. Την περασμένη Παρασκευή, να θυμίσουμε, είχαν σταλεί δείγματα σε εξειδικευμένο εργαστήριο, τα αποτελέσματα του οποίου επιβεβαίωσαν τους φόβους που υπήρχαν.
0: Ναι.
10: Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, αναμένεται να θανατωθούν όλα τα ζώα που βρίσκονται μέσα στην εν λόγω κτηνοτροφική μονάδα. Πρόκειται για περίπου 70 εγωπρόβατα. Να σημειώσουμε επίσης, σε σύσκεψη προχώρησε η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας νωρίς το πρωί, προκειμένου να εξεταστούν νέα μέτρα για να σταματήσει η εξάπλωση της ευλογιάς στα εγωπρόβατα. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Αναστασία. Πάμε στην Πάτρα, καθώς είχαμε παρέμβαση εισαγγελέα εφετών προς αρμόδιες υπηρεσίες της τροχέας με στόχο τη μείωση των τροχαίων. Ο Νίκος Γιαβρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά τροχαία για να χρειαστεί εισαγγελική παρέμβαση.
11: Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά τροχαία και θανατηφόρα τροχαία μάλιστα, και αυτό προκάλεσε και την παρέμβαση του εισαγγελέα με την εγκύκλιο την οποία απέστειλε στις αρμόδιες υπηρεσίες, έτσι ώστε να σταματήσουμε να έχουμε φόρο αίματος στην άσφαλτο. Ο εισαγγελέας λοιπόν εφετών πρωτοδικών Πάτρας, ο κ. Ευάγγελος Μάστακας, με την εγκύκλιο του αυτή ζητά από τις αστυνομικές υπηρεσίες της Αχαΐας και ιδίως της υπηρεσίας τροχέας να δείχνουν μηδενική ανοχή όσον αφορά τις παραβάσεις οι οποίες θεωρούνται ως πολύ επικίνδυνες για την πρόκληση τροχαίων δυστυχημάτων, για αφαίρεση ζωής δηλαδή,
0: ναι.
11: Όπως για παράδειγμα η παραβίαση του ερυθρού συστηματοδότη, η παραβίαση του στόπ, η υπερβολική ταχύτητα και η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Παράλληλα, ζητά από τους άνδρες της τροχέας να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στα σημεία όπου έχουν σημειωθεί τροχαία δυστυχήματα. Εκείνα τα σημεία δηλαδή τα οποία θεωρούνται ότι είναι κόκκινα, τα δύσκολα σημεία του οδικού δικτύου, προκειμένου να γίνονται έλεγχοι σε αυτές τις περιοχές, έτσι ώστε οι οδηγοί να μην τρέχουν, να μην οδηγούν επικίνδυνα στα σημεία αυτά που θα είναι εκεί η παρουσία της τροχέας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Πάμε τώρα από την Πάτρα στο Βόλο και στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ του Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Εδώ τώρα χάθηκαν περισσότερα από 10.000 χέρια από τη Θεσσαλική γη, και αυτό γιατί απογοητευμένοι, εκτιμώ, αφήνουν τον κάμπο και πηγαίνουν να βρουν αλλού δουλειά, σε άλλα πόστα.
12: Κάπου λογικό είναι αυτό. Καλό
0: λογικό, φυσικά.
12: Από τη στιγμή που δεν τους έχουν δοθεί όλες οι αποζημιώσεις, από τη στιγμή που πρέπει να τελειώσει παντελώς η ευλογιά, πάνους χάρη τώρα, για να μπορέσουν να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι, και δεν είναι μόνο οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι πέσαν ζημιές τώρα από την ευλογιά, ήταν και από πριν που έχασαν μονάδες τους από τον Ντάνιελ. Εν προκειμένου τώρα για αυτούς μιλάμε,
0: ναι.
12: Για παραγωγούς δηλαδή, για πρωτοβάθμιους. Παραγωγική δραστηριότητα στο πλαίσιο έρευνας που έκανε το Εργαστήριο Γεωγραφίας της Εργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαία, που καταγράφει απώλεια 10.300 εργαζομένων από τη γεωργία και την κτηνοτροφία την περίοδο 23-25, επιβεβαιώνοντας σχεδόν πλήρως το δυσμενέστερο σενάριο που είχαν προβλέψει οι ερευνητές μετά τις καταστροφικές αυτές κακοκαιρίες Ντάνιελ και Ηλίας. Η έρευνα που υπογράφουν οι μεταπτυχιακοί ερευνητές Άννα Σαρούκου και Δημήτρης Ψερολόγος υπό την επιστημονική ευθύνη του καθηγητή Στέλη Λουγκιάννη βασίζεται στα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ και εξετάζει τις πραγματικές μεταβολές στην απασχόληση Θεσσαλίας. Μάλιστα, όπως λέει η κυρία Σαρούκου, αγρότες και κτηνοτρόφοι εγκαταλείπουν με πόνο τη γη τους και στρέφονται σε θέσεις εργασίας στον τιτογενή τομέα, περιγράφοντας πραγματικά μια βαθιά αλλαγή στη φυσιογνωμία της περιφερειακής οικονομίας, όταν μια Θεσσαλία παράγει σχεδόν το 14% της γεωργικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της χώρας και αποτελεί βασικό αγροτοβιομηχανικό κόμβο, παραμένει το 2025 κατά 30.000 θέσεις εργασίας κάτω από τα προ-κρίσης επίπεδα. Ανά 100 θέσεις που υπήρχαν πριν από την οικονομική κρίση έχουν ανακτηθεί μόλις οι 90. Το πιο δε ανησυχητικό έβριμα αφορά τον πρωτογενή τομέα, όπου οι πραγματικές απώλειες των 10.300 εργαζομένων προσεγγίζουν το δυσμενές σενάριο της μελέτης, το οποίο προέβλεπε απώλεια 11.400 θέσεων. Εκείνοι οι οποίοι, μάλλον εκείνος ο τομέας ο οποίος επιδεικνύει ανθεκτικότητα, να πω ότι είναι κυρίως η μεταποίηση, καθώς από ό,τι φαίνεται δούλεψαν επιχειρήσεις που έχουν μάλλον εισαγόμενες πρώτες ύλες και είναι μεταποιητικές μονάδες. Οι ερευνητές τώρα προειδοποιούν ότι οι καθυστερήσεις, αποζημιώσεις, τα προβλήματα στα προγράμματα ενίσχυσης και το αυξημένο κόστος παραγωγής επιβάρυναν πολύ περισσότερο βέβαια τους παραγωγούς και είναι σαφές το μήνυμα που στέλνουν ότι χωρίς γρήγορες και αποτελεσματικές πολιτικές στήριξης οι πλημμύρες αυτές του 23 κινδυνεύουν να αφήσουν μόνιμο αποτύπωμα στη Θεσσαλική Ήπεθρο, επιταχύνοντας βέβαια την εγκατάλειψη της γεωργίας και την τριτογενοποίηση της περιφερειακής οικονομίας.
0: Αυτό προκαλεί θλίψη, όπως καταλαβαίνουμε, Ελένη, γιατί η Θεσσαλική γη πραγματικά είναι ένας θησαυρός. Ήταν ένας θησαυρός πριν συμβούν όλα αυτά. Και έδινε φυσικά και δουλειά σε πάρα πολλές οικογένειες και σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα. Καθώς νομικές ενέργειες κατά της ανατίναξης εξοπλισμού στα λιγνητορυχεία της ΔΕΗ θα προχωρήσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στεξιούχων της ΔΕΗ, όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που δόθηκε στη Λάρισα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΤ Λάρισας έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα είναι κυρίε και κύριοι. Η Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΔΕΗ Ελλάδος συνεδρίασε εδώ στην Λάρισα. Παρουσία, έχει λευδώσει πρόσκληση και σε βουλευτές, ήταν παρόντες δύο βουλευτές εδώ από τη Λάρισα, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Ευαγγελία Λεκούλη και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Λάρισα, ο κ. Βασίλης Κόκαλη. Αυτό που είπαν βεβαίως είναι ότι έχουν στείλει ένα εξώδικο προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για όλα όσα συμβαίνουν βεβαίως εκεί στις πρώην μονάδες τις λιγνητικές στην Πτολεμαΐδα. Και αναμένεται βεβαίως να φέρουν το θέμα για συζήτηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι συνταξιούχοι, όπως ανέφερε ο πρόεδρός τους, ο κ. Κώστας Πράπας, έχουν μέσω των εισφορών τους έχουν καταθέσει αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια των περασμένων ετών, για να, τα οποία επενδύονταν για την αγορά εξοπλισμού τη ΔΕΗ και τα οποία βεβαίως ουσιαστικά, όπως είπε ο ίδιος, είναι περιουσία του ελληνικού λαού και δεν πρέπει να καταστρέφονται κατά αυτόν τον τρόπο. Η αγωνία και η ανησυχία τους βεβαίως για την ΔΕΗ απολιγνητοποίηση της χώρας ήταν έγκριλη και βεβαίως οι εξελίξεις αυτές που γίνονται στο λεκανοπέδιο του Πτολεμαΐδας Κοζάνης Αμιντέου σχεδιάζεται και η κατεδάφιση των πύργων ψήξεως, όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποι του συνταξιούχου, καθώς και του κτηρίου του Σπαστήρα στον Αίστο Αγίου Δημητρίου. Θέτουν βεβαίως μετεπτάσεως το ερώτημα και ζητούν διευκρινήσεις γιατί καταργείται η εναλλακτική δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με τη χλήση στη Λιγνίτη, σε μια εποχή βεβαίως που η γεωπολιτική αστάθεια είναι ένα μεγάλο ζητούμενο και αγγίζει και ακουμπάει βεβαίως όλους. Τώρα, αυτό που είπε η βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Λάρισα, η κυρία Λεκούλη, σε συγκεκριμένα ερωτήματα, είπε ότι από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ έχουν γίνει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ενέργειες προς κάθε κατεύθυνση και βεβαίως διερωτήθηκε για ποιο λόγο δίνονται εκτάσεις που ανήκαν σε μια κρατάει επιχείρηση όπως η ΔΕΗ σε ιδιώτες χωρίς να κινούνται διαγωνιστικές διαδικασίες. Όλα αυτά τα θέματα υποθέτω βεβαίως θα έρθουν για συζήτηση και στη Βουλή μέσω παρεμβάσεων που θα κάνουν κοινοβουλευτικών οι δύο βουλευτές εδώ από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ της Λάρισας. Και βεβαίως υπάρχει και η πρωτοβουλία που έχουν αναλάβει οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ, η Ομοσπονδία τους, να έρθει το θέμα για συζήτηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
14: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Τη σημασία της Σύρου ως διοικητικού, ναυτιλιακού και αναπτυξιακού κέντρου των Κυκλάδων υπογράμμισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Βασίλης Κικίλιας, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Σύρο. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Κατά την επίσκεψή του στη Σύρο, ο Υπουργός πραγματοποίησε σειρά συσκέψεων στο Λιμεναρχείο και στο Λιμενικό Ταμείο, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντινάβαργο Χρήστο Κοντορουχά. Κατά τις συσκέψεις που ακολούθησαν, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν στην αναπτυξιακή προοπτική του λιμένα της Ερμούπολης και των λιμενικών υποδομών της Σύρου, και πιο συγκεκριμένα η πορεία του Master Plan του Κεντρικού Λιμανιού και άλλων τουριστικών υποδομών του νησιού, καθώς και η ενίσχυση της στελέχωσης του Λιμεναρχείου Σύρου εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Η Σύρος και η Ερμόπολη είναι πρωτεύουσα των Κυκλάδων με ένα ενεργό σημαντικό λιμάνι με τουρισμό, ακτοπλοεία και εμπορική κίνηση, άρα απαιτεί την προσοχή και τη φροντίδα μας, ανέφερε ο κ. Κικίλιας, συμπληρώνοντας πως η Σύρος είναι ένας τόπος ανάπτυξης που έχει όμως την ανάγκη της αυξημένης εποπτείας ως προς την ασφάλεια και τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Ο Υπουργός υπογράμμισε ακόμα ότι πρώτη προτεραιότητα του Υπουργείου αποτελούν τα θέματα ασφάλειας, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως αυτό που τον ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των ταξιδιωτών, των νησιωτών, των ανθρώπων που είναι στα λιμάνια, η εξυπηρέτησή τους με σεβασμό και ευγένεια και η τήρηση των κανόνων για να έχουμε ένα ασφαλές και καλό καλοκαίρι.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Αλλάζουμε κλίμα. Τέλος στην αγανάκτηση του εμπορικού κόσμου της Αλεξανδρούπολης για την απαράδεκτη, όπως χαρακτηρίζουν, κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από τις εργασίες εγκατάστασης του δικτύου φυσικού αερίου. Έρχεται να δώσει η απόφαση της Ελληνικής Εταιρείας Διανομής Αερίων, ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ, να σταματήσει τις εργασίες της στο εμπορικό κέντρο της πόλης. Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι και σε εσάς που με επιτρέπεις, Ειρήνη, να ξεκινήσω με κάτι ευχάριστο. Ναι. Με αφορμή το περιστατικό του 17χρονου παιδιού που εχθές αναστήθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία Αρρωγής του νομού Ροδόπης.
0: Ναι.
16: Και μεταφέρθηκε διασωληνωμένο.
0: Μας μίλησε νωρίτερα ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Ναι.
16: Α, αποσωληνώθηκε.
0: Αποσωληνώθηκε, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα ευχάριστα.
16: Δεν παρακολουθούσα.
0: Όχι, όχι, γιατί ο Γιάννης δεν είπε ότι αναμένεται να αποσωληνωθεί. Τελικά τα κατάφερε το παιδί και βγήκε τελικά.
16: Ναι, πριν από περίπου 45 λεπτά αποσωληνώθηκε ο 17χρονος. Παραμένει όμως στην εντατική και αύριο θα εκτιμηθεί η εικόνα του ώστε να λυθούν νέες αποφάσεις από τους γιατρούς που τον παρακολουθούν.
0: Μακάρι, αυτό λέγαμε νωρίτερα και με τον Γιάννη, να πάνε όλα καλά για το παιδί και θέλει πολύ προσοχή για όσους δεν γνωρίζουν κολύμπι να μην υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους.
16: Σωστά και για τους ηλικιωμένους.
0: Φυσικά.
16: Επίσης, γιατί έχουμε ήδη περιστατικά ηλικιωμένων, δυστυχώς με πνιγμούς, γιατί εκεί καταλήγουν τα περιστατικά με τους ηλικιωμένους λουόμενους εδώ στην περιοχή.
0: Ναι,
16: τώρα, από αύριο μέχρι και τον Οκτώβριο, όπως ανακοίνωσε η ΕΝΑΟΝ.
0: Ναι.
16: Σταματούν οι εργασίες μετά τις έντονες διαμαρτυρίες του εμπορικού κόσμου, κυρίως για τις καθυστερήσεις της αποκαταστάσεις των σκαμμένων σημείων. Η εταιρεία σημειώνει στην ανακοίνωσή της πως οι ασφαλτοστρώσεις, τα έργα που έχουν γίνει ως τώρα θα ολοκληρωθούν μέχρι και αύριο και οι εργασίες θα συνεχιστούν μετά από ένα τρίμηνο. Πάντως, ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις που προκάλεσαν τη σφοδρή αντίδραση του επαγγελματικού κόσμου, η εταιρεία εξηγεί πως αυτές ήταν συνέπεια αφενός των αρχαιολογικών ευρημάτων που βρέθηκαν στη διάρκεια των εργασιών και αφετέρου της στενότητας των δρόμων σε συνδυασμό με τον αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο του κέντρου που δυσχέρανε τις εργασίες. Από την Παρασκευή γίνονται εργασίες αποκατάστασης και ασφαλτόστρωσης όπου απαιτείται, οι οποίες θα τελειώσουν το αργότερο έως αύριο και όλα αυτά σε μια περίοδο άκρως τουριστική για την Αλεξανδρούπολη με πάρα πολύ κόσμο, ιδιαίτερα από τις γειτονικές χώρες. Τουρκία και Βουλγαρία που επισκέπτονται την πρωτεύουσα του Εύρου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Και από την ΕΡΤ Ορεστιάδας πάμε στην ΕΡΤ στη Ζάκυνθο και στο Σάκη Νέγκα. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Έγινε λοιπόν το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού της Ζάκυνθου. Οι πρώτες παραδόσεις εξοπλισμού έφτασαν στις εγκαταστάσεις και επιτέλους θα λέγαμε, οι εργασίες ξεκίνησαν.
17: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο και καλή εβδομάδα. Είναι ένα σημαντικό έργο που για χρόνια αποτελούσε ζητούμενο και πλέον περνά στη φάση της υλοποίησης σύμφωνα με τη ΔΕΙΑ Ζακύνθου. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη?
0: Ναι.
17: Νέος σύγχρονος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, αναβάθμιση κρίσιμων μονάδων του βιολογικού καθαρισμού, μεγαλύτερη αξιοπιστία στη λειτουργία του, καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και υποδομές που μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες του νησιού. Οι πρώτες παλέτες με τον εξοπλισμό έχουν ήδη παραδοθεί, ενώ τα στερεά ξεκινούν την εγκατάσταση των νέων συστημάτων. Δεν πρόκειται, όπως λέει η ΔΕΙΑ, για μια απλή ανακοίνωση. Πρόκειται για την αρχή μιας μεγάλης παρέμβασης, ένα έργο ύψους 3.250.000 ευρώ. Ένα έργο που δεν φαίνεται μόνο στα χαρτιά, αλλά ξεκινά και παίρνει τη μορφή μέσα στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού. Η αναβάθμιση αυτή αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδιασμού της ΔΕΙΑ για σύγχρονες υποδομές ίδρυψης και αποχέτευσης με στόχο μια υπηρεσία πιο αξιόπιστη, πιο αποτελεσματική και πιο ανθεκτική στις ανάγκες του μέλλοντος σε ένα νησί που υπάρχει μόνο ένας βιολογικός που δέχεται όλα τα λίμματα του νησιού με ό,τι αυτό συνεπάγεται και δεν μπορεί να αντέξει όλα τα λίμματα του νησιού καθώς υπάρχουν διάφορα προβλήματα στη λειτουργία του. Και αν μη τι άλλο, αυτή η εξέλιξη είναι θετική.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό, φυσικά πάρα πολύ σημαντικό, Σάκη. Το είχαμε συζητήσει και
17: πάλι. Για τη δημόσια υγεία, φυσικά.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Πάμε τώρα στη Λέσβο, όπου εκεί έχουμε παράπονα ξενοδόχων για τις πολλές αδειοδοτήσεις καταλυμάτων Airbnb. Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι. Τελικά και στη Λέσβο τα παράπονα, έτσι, γιατί έχουμε και σε διάφορες περιοχές της χώρας.
18: Ακριβώς, ακριβώς. Σε συνέντευξη που μας παραχώρησε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβου, ο κύριος Βασίλης Βογιατής, τόνισε ότι η αδειοδότηση πολλών Airbnb που στην περίπτωση στη Λέσβο φτάνει τα 2.800 καταλήμματα δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα καθώς τόνισε ότι οι ξενοδόχοι έχουν κάνει συγκεκριμένες επενδύσεις στα ξενοδοχεία τους και γενικά ο τουριστικός κλάδος έχει διαθέσει πάρα πολλούς πόρους έτσι ώστε να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους επισκέπτες και στους τουρίστες, ενώ πολλές φορές τα Airbnb δεν έχουν ούτε καν το σχετικό καλωσόρισμα, πόσο μάλλον οι υπηρεσίες 24ωρου. Τόνισε ότι θα αποσταλεί ένα έγγραφο προς τους δήμους της Λέσβου προκειμένου να περιορίσουν λίγο την αδειοδότηση αυτών των καταλυμάτων έτσι ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα στον ξενοδοχειακό κλάδο. Κατά τα άλλα, η τουριστική κίνηση εξελίσσεται κανονικά. Στις 26 του μήνα έκλεισαν και τα σχολεία από την γείτονα χώρα, οπότε αναμένουμε και περισσότερες τουρίστες από την Τουρκία, ενώ με 22 πτήσεις τσάρτερ έρχονται τουρίστες από ευρωπαϊκές χώρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Με αφορμή και το 17χρονο που λέγαμε νωρίτερα, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί έχουμε και μια ανάρτηση από τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Κικίλια, ο οποίος λέει να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες των λιμενικών αρχών, πρόληψη και προσοχή, ιδιαίτερα όταν στη θάλασσα βρίσκονται παιδιά. Και αυτό το γράφει ο Υπουργός Ναυτιλίας για ένα παιδάκι, όπως αναφέρει, το οποίο παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή της Λίμνου και μάλιστα εξήρει την άμεση επέμβαση των στελεχών του λιμενικού σώματος, οι οποίοι τελικά κατάφεραν ευτυχώς να διασώσουν το παιδί. Τώρα στην Ηλία, σύσκεψη φορέων στην Περιφερειακή Ενότητα με πρωτοβουλία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ηλίας και Ολένης κύριου Αθανασίου για τη διεκδίκηση πανεπιστημιακών σχολών στο νομό. Ο Μπάμπης Πλάκος στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤΑ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, πιο στεναρή διεκδίκηση και με την παρουσία όλων στο τελικό στάδιο για τις πανεπιστημιακές σχολές ήταν το μήνυμα που εστάλει σε αυτή τη σύσκεψη φορέων που πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας και πολύ σωστά η Ειρήνη είπες ότι την πρωτοβουλία την είχε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ηλίας και Ολένης κύριος Αθανάσιος. Στη σύσκεψη ακούστηκαν ενδιαφέρουσες προτάσεις και τοποθετήσεις για ενέργειες που πρέπει να γίνουν και τις οποίες θα ιεραρχήσει για τη δρομολόγηση εξελίξεων ο Μητροπολίτης Ηλίας, και εκφράστηκε και η έντονη δυσφορία για τις αισθητές απουσίες που υπήρξαν και οι οποίες καυτηριάστηκαν έντονα. Ο κύριος Αθανάσιος τόνισε στη σύσκεψη ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι ολόκληρη η κοινωνία της Ηλίας να ζητήσει την έλευση πανεπιστημιακών σχολών στον νομό, που θα φέρει, όπως είπε, την ανάπτυξη και χαμόγελα, αφού η Ηλία έχει χάσει πάρα πολλά από την ημέρα της κατάργησής τους. Εγώ να συμπληρώσω ότι τα ΤΕΗ στην Ηλία καταργήθηκαν το 2019 με το νόμο 4610 του 19. Μέσω του νόμου αυτού, το ΤΕΗ Δυτικής Ελλάδας και τα αντίστοιχα τμήματά του που λειτουργούσαν στον Πύργο και την Αμαλιάδα καταργήθηκαν. Και επίσης, με το νόμο 4653 του 2020, το ΤΕΦΑΑ του Πύργου, το οποίο έπρεπε να λειτουργήσει, δεν λειτουργήσε ποτέ, επειδή η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του ανεστάλλει επίσημα με το νόμο του 2020.
0: Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που λες, Μπάμπη, και για την οικονομία φυσικά του τόπου, έτσι. Οι φοιτητές βοηθούν στην ανάπτυξη της οικονομίας ενός τόπου, πάρα πολύ.
19: Ναι, αυτό είναι γεγονός και μπορώ να σας πω ότι η αγορά τα τελευταία 6-7 χρόνια εδώ στο νομό Ηλίας πονά ιδιαίτερα, έτσι. Γιατί όπως και να το κάνουμε, μπορεί οι φοιτητές να μην ήταν πάρα πολύ, περίπου 300 με 400 άτομα ήταν, αλλά έδιναν
0: μια ανάσα
19: σε Πύργο και Αμαλιάδα, εκτός βέβαια από την νεανική ζωή που λείπει από τις περιοχές μας.
0: Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πάμε στην Καλαμάτα και στο Κώστα Χαζούλη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Ανάπλαση δημοτικής έκτασης 17 στρεμάτων στην περιοχή της Κορδίας. Τα καλά νέα και από τη δική σας περιοχή.
20: Σωστά. Ειρήνη, σε τροχιά υλοποίησης. Λοιπόν, εισέρχεται ένα ακόμα σημαντικό έργο αρχικής ανάπλασης στην Καλαμάτα, καθώς με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού εντάχθηκε στο πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-2027 η ανάπλαση δημοτικής έκτασης 17 στρεμάτων στην περιοχή του Κορδία, στη δυτική παραλία της πόλης, με συνολικό προϋπολογισμό 960.000 ευρώ. Πρόκειται, Ειρήνη, για ένα τμήμα της ευρύτερης δημοτικής έκτασης των 49 στρεμάτων στην περιοχή του Κορδία, η οποία εδώ και χρόνια προορίζεται βάσει του πολιτικού σχεδιασμού για χρήση αστικού πρασίνου, αθλητισμού και αναψυχής. Η αξιοποίηση του χώρου αποτελούσε διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και τα τελευταία χρόνια ο Δήμος προχώρησε σταδιακά στην ορίμανση των τελετών ώστε να καταστεί δυνατή η χρηματοδότησή του. Το έργο προβλέπει τη δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου πρασίνου και αναψυχής, ανοιχτού και πλήρως προσβάσιμου στους πολίτες, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αλλά και την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της παρέμβασης θα εκπονηθούν οι απαραίτητες μελέτες, ενώ θα κατασκευαστούν και χώροι πρασίνου, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, δάπεδα ασφαλείας, καθώς και δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, ίδρυυσης και υπόγειο αυτοποιημένο αρδευτικό σύστημα. Τώρα το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος Πελοπόννησος 21-27 και εντάσσεται στο ευρύτερο σχεδιασμό της περιφέρειας για βιώσιμες αστικές αναπλάσεις και περισσότερους δημοσίους χώρους πρασίνου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από την ανάπλαση της δημοτικής έκτασης των 17 στρεμάτων στην περιοχή της Κορδίας, στην Καλαμάτα, πάμε στα Τρίκαλα. Καθώς ο Δήμος Τρικαίων αποκτά και δεύτερο κολυμπητήριο, Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤΑ Τρικάλων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρα, καλώς μεσημέρι.
21: Καλώς σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Για την ακρίβεια, απέκτησε δεύτερη κολυμπητική πισίνα στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου, ένας από τους τελευταίους πνεύμονες οξυγόνου της πόλης. Ένα έργο το οποίο θα πρέπει να πούμε ότι είχε οραματιστεί η προηγούμενη δημοτική αρχή με δήμαρχο το σημερινό Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Πονεσόξυγόνο της πόλης. Ένα έργο το οποίο θα πρέπει να πούμε ότι είχε οραματιστεί η προηγούμενη δημοτική αρχή με δήμαρχο το σημερινό Υπουργό Ψηφιακής

0: ειδικά οι πολίτες που θέλουν να γυμναστούν με το αγαπημένο τους άθλημα το κολύμπι.
1: Μάλιστα.
0: Να σημειώσουμε βεβαίως ότι μέχρι τώρα υπήρχε μόνο το κολυμπητήριο στην περιοχή Μπάρας στο αθλητικό κέντρο της περιοχής, και από την Τετάρτη, από μεθαύριο, θα είναι και το νέο κολυμπητήριο ανοιχτό στο κοινό, ενώ από το Σεπτέμβριο θα υπάρχει προγραμματισμός και για τους κολυμπητικούς συλλόγους, προκειμένου να πάρουν σχετικές ώρες για να αθλούνται τα παιδιά των συλλόγων.
1: Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε, Αλεξάνδρε. Τώρα, εκδήλωση για το θέμα των ορεινών περιοχών της Πελοποννήσου οργανώθηκε πρόσφατα στη Δημητσάνη Αρκαδίας από την Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών. Στόχος της ανοιχτής αυτής συζήτησης η κατάθεση προτάσεων για τον σχεδιασμό πολιτικών που θα στηρίξουν ουσιαστικά την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών της περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ειρήνη, η ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και η δημιουργία των προϋποθέσεων για να παραμείνουν οι άνθρωποι στον τόπο τους κυριάρχησαν στη θεματολογία της συγκεκριμένης εκδήλωσης που ανέφερε η Ειρήνη για την Πελοπόννησο. Μέσα από τη συζήτηση φάνηκε ξεκάθαρα ότι μόνο μία συνολική στρατηγική μπορεί να ενισχύσει την ορεινότητα, και η ανάπτυξη των ορεινών περιοχών της δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά. Χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Mm. Όλα αυτά ακούστηκαν λοιπόν σε αυτή την συνάντηση. Κεντρική ομιλία πραγματοποίησε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, αρμόδιος για την περιφερειακή ανάπτυξη, Θανάσης Κοντογιώργης. Παρουσίασε και την Εθνική Στρατηγική Περιφέρεια 2003. Επίσης μίλησε και ο Ειδικός Γραμματέας Ορεινών Περιοχών, ο Δημήτρης Κυριαζής, ο οποίος ανέπτυξε το όραμα για ένα μόνιμο δίκτυο συνεργασίας μεταξύ του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης, και βέβαια υπογράμμισε ότι η κυβερνητική προσέγγιση για την ορεινότητα αναπτύσσεται σε ένα πολυεπίπεδο πλαίσιο παρεμβάσεων που καλύπτει κρίσιμους τομείς όπως η χρηματοδοτήση, ο πρωτογενής τομέας, το περιβάλλον, η χωροταξία, η ενέργεια, ο ορεινός τουρισμός, ο πολιτισμός, η εργασία, η επιχειρηματικότητα, η υγεία, η παιδεία, ο ψηφιακός, η ψηφιακή διασύνδεση και η κοινωνική συνοχή. Δεν είναι απλό το θέμα, είναι πολύπλοκο, ειδικά για ορεινές περιοχές όπως είναι η Γορτινία, που έχει προβλήματα σοβαρά και στο οδικό δίκτυο και όχι μόνο. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία της Ειδικής Γραμματείας θα συνεχιστεί και θα έχουμε αποτελέσματα.
1: Μακάρι, μακάρι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα, καθώς εκεί έχουμε κραυγή αγωνίας από έναν διευθυντή δημοτικού σχολείου του νησιού και την κατάσταση στην εκπαίδευση. Μαργαρίτα Αβάρθη στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Όντως, με μια εκτενή ανοιχτή επιστολή, ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Καστελάνου Μέσης Κέρκυρας, Βαγγέλης Παπασταύρου, περιγράφει τη δύσκολη πραγματικότητα που βιώνουν διευθυντές και εκπαιδευτικοί στα δημόσια σχολεία. Ο κ. Παπασταύρου κάνει λόγο για συνθήκες επαγγελματικής εξουθένωσης, επισημαίνοντας ότι ο αυξημένος διοικητικός και γραφειοκρατικός φόρτος απομακρύνει τους εκπαιδευτικούς από το βασικό τους έργο, που είναι η διδασκαλία και η στήριξη των μαθητών. Όπως αναφέρει, οι διευθυντές καλούνται να διακρίνονται πλήθος ψηφιακών και διοικητικών υποχρώσεων χωρίς την απαραίτητη υποστήριξη. Παράλληλα, αναφέρεται στα προβλήματα των σχολικών υποδομών, κάνοντας λόγο για γερασμένα κτίρια, ανεπαρκείς συνθήκες συντήρησης και επικίνδυνους άβλους χώρους. Η ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις οικονομικές απολαβές των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης, τις οποίες χαρακτηρίζει δυσανάλογες σε σχέση με τις ευθύνες. Τέλος, η Ειρήνη, στην επιστολή του ασκεί επίσης κριτική στον τρόπο επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, αλλά και στη λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος, υποστηρίζοντας ότι συχνά δεν τα ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις πραγματικές ανάγκες του κλάδου.
1: Μάλιστα, ανάλογη επιστολή πάντως δεν έχει στείλει στο Υπουργείο Παιδείας, από όσο γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Πάμε γρήγορα και στην Καστοριά, όπου εκεί τα υπέροχα αιωνόβια πλατάνια που όλοι έχουμε δει κινδυνεύουν τώρα να καταστραφούν από μία ασθένεια. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάριε, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, είναι κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Τα εμβληματικά αιωνόβια πλατάνια της Καστοριάς κινδυνεύουν με εξαφάνιση κυριολεκτικά από μια ασθένεια που λέγεται και μεταχρωματικό έλκος. Αυτή είναι η ασθένεια, Ειρήνη, προκαλείται από το μύκητα κερατοσύστη πλατάνη, ο οποίος μπαίνει στο αγκιακό σύστημα του δέντρου, το εμποδίζει να τραφεί και να ποτιστεί, με αποτέλεσμα να εξεραίνεται ολοσχερός μέσα σε λίγους μήνες. Πώς μεταδίδεται τώρα αυτός ο μύκητας, και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι μεταφέρεται από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι η βασική αιτία. Μεταφέρεται κυρίως μέσα από μολυσμένα και μία πολυμασμένα εργαλεία, αλυσοπρίωνα, τσάπες, εξκαφείς που χρησιμοποιούνται σε δημόσια ή ιδιωτικά.

0: έργα δίπλα στα πλατάνια. Από δέντρο σε δέντρο όμως, δυστυχώς, μέσω των ριζών, καθώς τα πλατάνια συχνά ενώνονται υπογείως, μεταφέρεται αυτός ο μύκητος με αποτέλεσμα έτσι να υπάρχει ένα ντόμινο εξελίξεων, ένα ντόμινο που μπορεί να προκαλέσει
1: αυτή την καταστροφή ουσιαστικά.
0: Την καταστροφή, ακριβώς. Μάλιστα. Δεν υπάρχει θεραπεία, αυτό είναι το χειρότερο, δύσκολο. Η μόνη λύση είναι η πρόληψη. Είναι πολύ σημαντικό ότι οι αρχές τονίζουν, η δασική υπηρεσία τονίζει ότι δεν πρέπει να γίνουν εργασίες στα πλατάνια. Ναι. Έχουν ήδη κοπεί 3 πλατάνια τα οποία εργαστηριακά επιβεβαιώθηκαν ότι φέρουν αυτόν τον μύκητα και έχουν προσληφθεί από μεταχρωματικό έλκος που προκαλείται από αυτό το μύκητα. Έχουν κάνει μία διεργασία σε μερικά πλατάνια που είναι εντός μιας ακτίνας 50 μέτρων από αυτά που κόπηκαν, ώστε με ένα ζυζανιοκτόνο, ώστε ίσως
1: να καταφέρουν να τα σώσουν, Μάρια, να καταφέρουν να τα σώσουν.
0: Και από εκεί να καταφέρουν να διακόψουν την συνεχή μόλυνση και των υπολείπων, Ειρήνη. Μάλιστα. Κάτι που παρακολουθούν οι αρχές με πολύ, πολύ, πολύ προσοχή.
1: Ειρήνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Πάμε και στην Καβάλα, καθώς γιορτάζει ο πολιούχος της πόλης, ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Εκεί βρίσκεται και ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, Τασούλα Κρητικό, από την ΕΡΤ Καβάλα, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τασούλα, καλώς μεσημέρι.
2: Και χρόνια πολλά.
1: Και χρόνια σας πολλά, φυσικά.
2: Είναι ταυτόχρονα και η 113η επέτειος από την απελευθέρωση της Καβάλας το 1913. Ο κύριος Τασούλας είναι εδώ από τις 11 το πρωί. Το απόγευμα στις 7.30 θα ανεκριθεί και επίτιμος δημότης Καβάλας, ενώ νωρίτερα στις δηλώσεις του για τη σημερινή ημέρα ανέφερε μεταξύ άλλων πως αυτή η πόλη έχει ιστορικά θεμέλια πίστης στο Θεό και την πατρίδα και αυτή η αδιάσπαστη ενότητα πίστης είναι και το μεγάλο μυστικό χάρη στο οποίο η Ελλάδα αντιμετωπίζει νικηφόρα τις προκλήσεις της. Αύριο να σας πω πως ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας θα συμμετάσχει και στις εκδηλώσεις μνήμης για τη σφαγή του Δοξάτου Δράμας από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής το 1913 και εκεί το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει και στις 12:15 θα τον αναγορεύσει ως επίτιμο δημότη του Δοξάτου Δράμας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Πάμε να κλείσουμε τον πολιτισμό μας. Έκθεση γλυπτικής του Θεόδωρου Παπαγιάννη παρουσιάζεται στην Πινακοθήκη Κυκλάδων στη Σύρο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η ατομική έκθεση γλυπτικής με τίτλο Γνώσεις Αυτών του διακεκριμένου γλύπτη και ομότιμου καθηγητή της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Θεόδωρου Παπαγιάννη παρουσιάζεται στην Πινακοθήκη Κυκλάδων στη Σύρο έως τις 26 Ιουλίου, αποτελώντας μια ξεχωριστή συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Αντώνιος Κομνηνός και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, ενώ τελεί υπό την επιμέλεια του κριτικού τέχνη Στάκη Μαυρωτά. Το οικαστικό αυτό γεγονός εντάσσεται στο επίσημο πρόγραμμα εκδηλώσεων Σύρος Πολιτισμός 2026 και συμπίπτει με τον εορτασμό για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυση της Ερμούπολης.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και πάμε να κλείσουμε τον αυριανό καιρό, ο οποίος προβλέπεται γενικά αίθριος. Πρόσχερες νεφώσεις θα έχουμε τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Στέρεας. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ήταν η εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Βίκη Κολτσίδα, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Δύο είναι τα μεγάλα ερωτήματα που απασχολούν πραγματικά την κοινή γνώμη στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Το ένα είναι τι θα γίνει με την ακρίβεια, πώς θα αντιμετωπιστεί και τι μέτρα θα ληφθούν από εδώ και πέρα. Μάλιστα, είχαμε νωρίτερα και μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, εκεί περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή δηλώσει τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Θοδωρικάκο. Το ένα θέμα είναι αυτό λοιπόν, και το άλλο είναι γιατί λιώνει η Ευρώπη κυριολεκτικά από τον καύσωνα και τι μπορεί να γίνει και αν μπορεί να γίνει κάτι, βέβαια εδώ που έχουμε φτάσει, ώστε να μην είναι πλέον αυτή η κανονικότητα και η καθημερινότητά μας στη γυραιά Ήπειρο. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertego.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε λίγη ώρα οι δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου μετά τη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν μεταξύ άλλων αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκης και εκπρόσωποι της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναμένεται να βιώσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών, καθώς το ακραίο κύμα καύσωνα μετατοπίζεται προς την Ανατολική Ευρώπη. Στα Βαλκάνια, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή με προειδοποιήσεις για επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς σε Κροατία, Βοσνία και Αλβανία. Τους 38 βαθμούς αναμένει να δείξει το θερμόμετρο ακόμη και στην Ουκρανία. Νομοθετική παρέμβαση για την αυστηροποίηση του πλαισίου κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται απαγόρευση χρήσης από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ταυτοποίηση και ασφάλιση των οδηγών, αυστηρότερα πρόστιμα για παραβάσεις, καθώς και απαγόρευση πώλησης ή εκμίσθωσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους με κυρώσεις στις εταιρείες που δεν συμμορφώνται. Σύλληψη 2-37 χρονών γονέων ενός 5χρονου αγοριού που παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Πλατέως στη Λίμνο λόγω των ισχυρών ανέμων. Το παιδί εντοπίστηκε και διασώθηκε από αναβαγασωστικό σκάφος του λιμενικού χωρίς να έχει τραυματιστεί. Και ο καιρός, μελτέμια αλλά και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, 35 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ένα πρωτοφανές και εξαιρετικά θανατηφόρο κύμα καύσωνα, κυρίες και κύριοι, σαρώνει την Ευρώπη, με τις αρχές να καταγράφουν πάνω από 1.300 επιπλέον θανάτους από τις 21 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους να εκτίθεται σε επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα, επιστήμονες προειδοποιούν ότι πρόκειται για το πιο ακραίο θερμικό φαινόμενο που είχε καταγραφεί ποτέ στην Γηραία Ήπειρο, με άμεση σύνδεση με την κλιματική αλλαγή. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Θα συνδεθούμε και με τους ανταποκριτές μας σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να μας μεταφέρουν τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με το μεγάλο ζήτημα των ημερών, με το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, που είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος για τα νοικοκυριά. Το αγκάθι της ακρίβειας καλείται να διαχειριστεί η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς βλέπει πως οι τιμές στο ράφι δεν πέφτουν και εξαφανίζουν τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε σύσκεψη με τους αρμόδιους υπουργούς και τους παράγοντες της εφοδιαστικής αλυσίδας, τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και των βιομηχάνων. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα πάμε σε λίγο και στο Υπουργείο Ανάπτυξης να ακούσουμε τις σχετικές δηλώσεις. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες με την κυβέρνηση να ασκεί πιέσεις για περιορισμό του κέρδους. Νότι, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Μεγαλύτερη αποκλιμάκωση των τιμών με μεγαλύτερη ταχύτητα. Σε αυτή τη φράση μπορεί να συνοψίσει κανείς αυτό που περιμένει από την αγορά η κυβέρνηση. Φαντάζομαι θα ακούσουμε τι διηγήθηκε στην σύσκεψη που κατέληξαν, αν κατέληξαν κάπου. Αλλά αυτό είναι το κεντρικό νόημα, το οποίο βγήκε και από την ημέρα των πολιτικών συντακτών που γινόταν παράλληλα. Και αυτή είναι αυτό το συγκεκριμένο φράση του Παύλου, γιορτάζοντας μάλιστα σήμερα, Παύλου Μαρινάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρόσθεσε πάντως ότι γίνονται όλο και περισσότεροι έλεγχοι. Δουλεύει το αδρανές, εκείνο κομμάτι του κράτους, όπως είσαι χαρακτηριστικά, που δεν έκανε ελέγχους μέχρι το 19. Έχουν καταλογιστεί, έχουν υπάρξει χιλιάδες καταλογισμοί. Αλλά υπογράμμισε ότι πλέον έχει αρθεί η βασική αιτία που οδήγησε στις αυξήσεις στο τελευταίο κύμα τουλάχιστον αυξήσεων, η αύξηση του πετρελαίου. Το πετρελαίο πέφτει. Έχουμε δει κάποια αποκλιμάκωση, αλλά χρειάζεται, όπως είπαμε στην αρχή, ακόμη μεγαλύτερη και μεγαλύτερη ταχύτητα. Τα ζητήματα της οικονομίας αποτελούν και σχέμα της πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς ο Πάνος Μαρινάκης άλλη μια φορά εξαφρίστηκε σπουδαιότατα την επίθεση, λέγοντας ότι αυτά που δήλωσε τελευταία 24 ώρα ο Αλέξης Τσίπρας δεν ισχύουν καθόλου. Είναι επιτυχία, λέει, ένα ακόμα με παλιές μεθόδους να επιστρέφει και να έχει ένα ψέμα σε κάθε σειρά. Τον κατηγόρησε για προχειρολογία και είπε, παρέθεσε συγκεκριμένα στοιχεία με βάση τα οποία, κατά την κυβερνητική ανάγνωση των στοιχείων, καταρρύπτονται οι διάφορες στοιχείες της οικονομικής πολιτικής, οικονομικού αφηγήματος της Ελλάδας, του κομμάτου του κ. Τσίπρα. Ήμασταν 27 το 19. Είμαστε τώρα, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, έχουμε διπλάσιο ρυθμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια αποστροφή των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη. 600.000 έχουν βρει θέση εργασίες, έχουν βρει δουλειές. Τον κατηγόρησε για προχειρολογία και για το ότι είναι γνωστός παγκοσμίως για ψέματα για την Κολοτούμπα, και σημείωσε ότι είναι ψέματα ότι έχει πέσει ανταγωνιστικότητα, αντίθετα έχει αυξηθεί. Είναι ψέμα ότι ο πλέον μας χτίζεται πάνω στην προλογία. Υπάρχει οικονομικός αναπαυματισμός, εδώ δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, διότι η φοροδιαφυγή, η μείωση της φοροδιαφυγής, η αύξηση της κατανάλωσης και αύξηση του τουρισμού οδηγούν στην αύξηση των φόρων, έτσι υπάρχει το πλεόνασμα. Και βεβαίως δεν μπορεί να γίνει η σύγκρουση του χρέους σε απόλυτους αριθμούς, όπως επιχείρησε η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά ως προς το ΑΕΠ, γιατί αλλιώς θα συγκρίναμε τις ΗΠΑ με ένα μικρό κράτος, ας πούμε. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει επικίνδυνα και την δρομή αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας, και θύμισε ότι μπορεί βεβαίως να έχουν κερδοφορία οι τράπεζες, αλλά όχι την υψηλότερη της Ευρώπης, όπως λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Πάλι είναι πρόχειρος. Σε 6 κράτη οι τράπεζες έχουν υψηλότερη κερδοφορία, και ας μην μιλάει για το ειδικό χρέος και τα δάνεια, όταν αυτός έδωσε τα φαντς στις τράπεζες και έφερε τους ηλεκτρονικούς πληθυσμούς της πρώτης κατοικίας.
5: Και όλα αυτά συνδέονται, αυτή η εικόνα της οικονομίας συνδέονται με την ακρίβεια, βεβαίως, το οποίο είναι το μεγάλο θέμα Νότιας.
6: Συνδέεται και με τη χθεσινή αποστροφή του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, στην Κυριακάτικη ανάρτηση μεταξύ του, δεν επιλέγουν τσίγκρουση, αλλά τσίγκρουση. Εκεί τον τσίγκρισε λιγάκι, γιατί θα ψηφίζουν παιδιά που ήταν 5 χρονών το 2015, του χρόνου θα είναι 17 χρονών και θα έχω δικαίωμα ψήφου. Τα νήπια εκείνης εποχής τι θυμούνται. Ακόμα και οι 25-26 άντρες σημερινοί ήταν νεαροί έφηβοι και παιδιά τότε. Τι θυμούνται, μήπως αυτό αποτελεί, τον ρώτησα, μια παγίδα για τη Νέα Δημοκρατία λάθος στρατηγικής, και είπε η ευθύνη μας είναι να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε όσο καλύτερα. Δεν θα διαλέξουμε τον λαϊκισμό και τις εύκολες δηλώσεις, αλλά το δύσκολο και χρήσιμο χρόνο να, δρόμο, να εξηγήσουμε και να πείσουμε τους νέους ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω.
5: Βέβαια. Νότια Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο στο ρεπορτάζ, θα επικοινωνήσουμε και πάλι, ειδικά στο μεγάλο ζήτημα, στο μέτωπο τη ακρίβεια. Κορυφώνει τη διαπραγματεύση κυβέρνηση και αγορά για τη συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, καθώ 24 ώρε λύγει και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδου. Είχαμε νωρίτερα τη σύσκεψη λοιπόν στο Μέγαρο Μαξίμου, κλειστή σύσκεψη με τη συμμετοχή του κ. Κωστή Χατζηδάκη, του αντιπρόεδρου τη κυβέρνηση, αλλά και του Υπουργού Ανάπτυξη Τάκη Θεοδωρικάκου, μεταξύ άλλων, στόχο να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν το δυνατόν χαμηλότερα τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών. Πάμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Εκεί βρίσκεται η αρμόδια συνταχτηριά μας, η Πενελόπη Μητρούλια, γιατί περιμένουμε δηλώσεις και εξειδικεύσεις από τον κύριο Θεοδωρικάκο, τον αρμόδιο Υπουργό. Πενελόπη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είμαστε εδώ στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ανά αναμονή του κ. Θεοδωρικάκου, ο οποίος θα κάνει αυτές τις δηλώσεις τις οποίες αναμένουμε. Φαίνεται ότι έχει υπάρξει συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της κυβέρνησης για να υπάρξει συγκράτηση των τιμών των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η όρη της συμφωνίας αυτής δεν είναι γνωστή. Δεν σε άκουσα νωρίτερα και δεν ξέρω αν έχεις πει τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.
5: Είπαμε ότι ήταν η κλειστή σύσκεψη υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, βέβαια, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή και άλλων παραγόντων, όπως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κ. Χατζηδάκης, και ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.
7: Πράγματι, και από την πλευρά της αγοράς ήταν ο πρόεδρος του ΣΕΒΟ, κ. Σπύρος Θοδωρόπουλος, και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο κ. Γιάννης Γιώτης, όπως και από την πλευρά των σούπερ μάρκετ, ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου, ο κ. Απόστολος Πεταλάς. Τα σενάρια τα οποία συζητήθηκαν είναι καταρχήν να αρθεί το πλαφόν στις τιμές, στο περιθώριο κέρδους για τα βασικά είδη διατροφής, και να εφαρμοστεί άμεσα το μέτρο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, την οποία επιδιώκει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Το ένα ερώτημα λοιπόν είναι αν θα εφαρμοστεί άμεσα το μέτρο ή αν θα εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να διατηρηθεί το πλαφόν το επόμενο δίμηνο και να
5: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους πάντα, έτσι.
7: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων, μάλλον των βασικών ειδών διατροφής και ένδυσης. Ενώ σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, να πούμε ότι εκεί το πλαφόν φαίνεται ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη ότι από αύριο, από 1η Ιουλίου, δεν θα ισχύει πλέον πλαφόν στα καύσιμα, καθώς η αγορά έχει αποκλιμακωθεί. Έτσι, αυτό που συζητάμε είναι τις επιπτώσεις στον πληθωρισμό και στα είδη βασικά διατροφής από τις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων. Τώρα, η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία φαίνεται ότι θα προβλέπει έναν μέσο όρο μείωσης των τιμών της τάξης του 5-6% για περίπου 40 κατηγορίες βασικών προϊόντων. Και το ερώτημα, επαναλαμβάνω, είναι από το πότε θα ισχύσει. Περιμένουμε τη δηλώση του κ. Θεοδωρικάκου για να ξεκαθαριστεί και αυτό.
5: Βέβαια, περιμένουμε, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε από την κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση, Πινελόπη, το ξέρεις γιατί παρακολουθείς από πολύ κοντά το ρεπορτάζ, έχουμε μέχρι στιγμής, είχαμε τα καλάθια, είχαμε την πλατφόρμα το πόσο κάνει, είχαμε τις μειώσεις οικοδικούς.
7: Καταρχήν να πω ότι η πλατφόρμα το πόσο κάνει συνεχίζει να υφίσταται.
5: Συνεχίζει,
7: πάντοτε,
5: ναι.
7: Και οι καταναλωτές μπορούν να την αξιοποιήσουν. Το καλάθι βεβαίως έχει ατονίσει και δεν παρακολουθείται. Ωστόσο, η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία στην πραγματικότητα είναι μια συμφωνία κυρίων, έτσι ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές και ο πληθωρισμός. Γιατί η κυβέρνηση θεωρεί ότι το βασικότερο πρόβλημα των καταναλωτών είναι η ακρίβεια. Προφανώς το πόσο κάνει η ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα είναι υποβοηθητική, αλλά δεν είναι αυτή η οποία συγκρατεί τις τιμές, απλώς μπορεί να ενημερώνει καλύτερα τους καταναλωτές, και για τον λόγο αυτό θα επιδιωχθεί οι επιχειρήσεις να δείξουν κοινωνική ευθύνη και να συγκρατήσουν τις τιμές. ομάδες τους.
5: Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Περιμένουμε λοιπόν από στιγμή σε στιγμή να κάνει δηλώσεις ο αρμόδιος υπουργός ο κ. Θοδωρικάκος, για να είμαι ο υπουργός ανάπτυξης, το Υπουργείο Ανάπτυξης. Στόχος της σύσκεψης νωρίτερα ήταν να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν όσο το δυνατόν χαμηλότερα οι τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών. Και μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες ότι στη σύσκεψη που συμμετείχε δόθηκε μια λίστα με τις κατηγορίες των προϊόντων βάσει της οποίας η εφοδιαστική αλυσίδα θα πρέπει να μειώσει τις τιμές. Και βεβαίως ένα από τα σενάρια που ακούσαμε, περιμένουμε να επιβεβαιωθεί σε λίγο, είναι ότι προκρίνεται ο περιορισμός του κέρδους, να συνεχίσει το πλαφόν δηλαδή στο κέρδος, είναι η λύση που δείχνει η κυβέρνηση. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι η καθημερινή μας έννοια, τόνισε ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάση Κονογιώργη, ο οποίος μίλησε εδώ στο Newsletter 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
8: Αντιλαμβάνεστε ότι εμάς η καθημερινή μας έννοια είναι αυτό το θέμα και προσπαθούμε με διαφόρους τρόπους, ανεξαρτήτως τώρα αν είναι εισαγόμενη ακρίβεια, τι συμβαίνει. Το αποτέλεσμα είναι ότι πολλοί συμπολίτες μας ταλαιπωρούνται από αυτό. Επομένως, εμείς οφείλουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε, είτε αυτό αφορά μια ψηφιακή εφαρμογή που δημιουργεί καταναλωτική συνείδηση, είτε αφορά ένα πλαίσιο συνεννόησης που πρέπει να υπάρχουν τους παράγοντες της αγοράς προκειμένου να βλέπουμε πιο σταθερές μειώσεις στις τιμές, γιατί υπήρχε μια, θα σας έλεγα, θετική ως προς τη μείωση των τιμών ή ως προς τη σταθεροποίηση τους προηγούμενους μήνες. Βέβαια, ενέσκυψε ο πόλεμος στο Ιράν και αυτό το ανέτρεψε λόγω των ευρύτερων βέβαια αντιτιμήσεων που υπήρχαν και στα καύσιμα. Επομένως, στο πλαίσιο αυτό, εμείς συνεχίζουμε σταθερά την πολιτική μας ως προς αυτό.
5: Ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ την επίθεση που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατανεμένος των πολιτικών συνταχτών κατά του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι η εντυμότητα του κ. Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο. Και ο Θανάσης Κοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, μιλώντας εδώ στο ραδιοφωνό μας, εξαπέλυσε πειρά κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις προεκλογικές υποσχέσεις, γενικά κατά το κομμάτι της αντιπολίτευσης και ειδικά κατά του Αλέξη Τσίπρα.
9: Και επειδή βρισκόμαστε και ατύπω σε μια προεκλογική περίοδο, περιοδίες, κινητικότητα, μετεγραφές. Βλέπουμε από τα άλλα κόμματα να τάζουν τα πάντα.
8: Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Εμείς δεν θα μπούμε σε μια λογική πλειοδοσίας. Υπάρχει συγκεκριμένος δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος βέβαια δημιουργείται από αυτή την κυβέρνηση με τον κόπο του ελληνικού λαού, όπως υπάρχουν βέβαια και κανόνες στους οποίους πρέπει να ακολουθήσουμε και αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να πάμε πέραν αυτών. Και νομίζω ότι αυτό εξηγείται και το αντιλαμβάνονται οι συμπολίτες μας, όπως αντιλαμβάνονται ακόμα και αν είναι έβυχες κάποιες προτάσεις που μπορεί να ακουστούν από την αντιπολίτευση, μέχρι πού μπορούμε να πάμε, μέχρι το πάπλωμα εκεί να καλύπτει τα πόδια μας. Σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα που με ρωτάτε, νομίζω ότι βλέπουμε μια επανάληψη. Και γι' αυτό θα σας έλεγα ότι καθιστά και θα χρησιμοποιήσω την έκφραση επικίνδυνη αυτή την προσέγγιση, γιατί με ένα, θα σας έλεγα, άλλο προσωπείο, με ένα άλλο rebranding όπως ονομάζεται, φαίνεται ότι δεν έχουν αλλάξει λογικές.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να μείνουμε στο μεγάλο ζήτημα της ημέρας, στο ζήτημα της οικονομίας, με ένα θέμα το οποίο αφορά σε κάθε περίπτωση και αυτό τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Καθώς συνεχίζεται η αποκλιμάκωση των καυσίμων στην εχώρια αγορά και σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εταιρεών Εμπορίας Πετρελοειδών, η τιμή της απλής αμόλυβης είναι σήμερα συν 9% υψηλότερα από τα επίπεδα πρώτου πολέμου. Ενώ στο ντίζελ κίνησης μαζί με την επιδότηση, η τιμή είναι χαμηλότερη από τα επίπεδα πρώτου πολέμου. Πάμε και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλα για να μας δώσει τα τελευταία νέα και την εικόνα. Μας έλεγε, Πινελόπη, μάλιστα, ότι από αύριο δεν ισχύει πλέον το πλαφόν στα καύσιμα.
7: Ναι, φαίνεται ότι το πλαφόν στα καύσιμα λύγει, η νομοθετική ρύθμιση λύγει αύριο. Ωστόσο, υπάρχει το ερώτημα τι θα κάνει η κυβέρνηση. Ωστόσο, όλες οι πληροφορίες λένε ότι θα άρει το πλαφόν. Άρα, στα καύσιμα δεν θα έχουμε πλαφόν. Όπως είπες και εσύ, σε αυτό βοηθάει πολύ το γεγονός ότι η μέση τιμή της πανελλαδικά της αμόλυβης βενζίνης είναι στο 1,92, ενώ του ντίζελ στο 1,60. Στην Αττική η τιμή είναι ακόμα χαμηλότερα, είναι στο 1,89 για τη βενζίνη και στο 1,57 για τον ντίζελ. Και όπως είπε, στα στοιχεία του Συνδέσμου Εταιρεών Εμπορίας Πετρελοειδών δείχνουν ότι στην πραγματικότητα οι τιμές έχουν αποκλιμακωθεί σημαντικά και έχουν πέσει στα επίπεδα πρώτου πολέμου. Σε ό,τι αφορά ειδικά τον ντίζελ, μάλιστα, όπως υπόθηκε, η τιμή είναι χαμηλότερα από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο. Σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη βενζίνη, είναι συν 9% περισσότερο από ό,τι ήταν, ας πούμε, στα τέλη Φεβρουαρίου. Τώρα να πούμε πούμε όμως ότι οι εμπλεκόμενοι στην αγορά εκτιμούν ότι η κατάσταση στην αγορά θα συνεχίσει να παραμένει ρευστή όλο το επόμενο διάστημα παρά την ύπαρξη της συμφωνίας, καθώς δεν είναι ακόμα γνωστό πώς, πότε και ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις εφαρμογής της συμφωνίας. Ενδεικτικό της ρευστότητας, Γρηγόρη, να πω και αυτό, είναι ότι αυτή τη στιγμή το αργό έχει μια μικρή άνοδο της τάξης του 1,72% και κινείται γύρω στα 70 δολάρια, ενώ το Brent είναι αρκετά χαμηλά, είναι στα 72,9 δολάρια, ωστόσο καταγράφει άνοδο 1,30%. Και αυτό νομίζω ότι είναι ενδεικτικό της ρευστότητας που επισημαίνουν οι παράγοντες της αγοράς.
5: Δεν βοηθούν και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή σε κάθε περίπτωση, Πινελόπη, γιατί το Σαββατοκύριακο είχαμε και τα νέα χτυπήματα, έτσι, εκατέρωθαν και από τις ΗΠΑ και από το Ιράν. Οπότε όλα αυτά επηρεάζουν. Yeah.
7: Αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο ανεβαίνουν οι τιμές του αργού και του Brent. Mm-hmm. Αν μου επιτρέψεις να κλείσω με την συνέντευξη αυτή του Συνδέσμου Εταιρείων Εμπορίας Πετρελαιοειδών, που παρουσιάστηκε μια μελέτη του Πολυτεχνείου Αθηνών για την παραβατικότητα στα πρατήρια. Μάλιστα, παρόν ήταν και ο κύριος Πιτσιλής, ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη, παρά το γεγονός ότι έως το 2025 είχαμε άνοδο της παραβατικότητας και είχε φτάσει στο σχεδόν 33%, μέσα σε λίγο διάστημα και με την εφαρμογή του νόμου που δίνει τη δυνατότητα στην ΑΔΕ να σφραγίσει όχι μόνο το πρατήριο αλλά και το σημείο στο οποίο δραστηριοποιείται ένα πρατήριο, η παραβατικότητα έχει μειωθεί στο 23% στην Αττική. Και μάλιστα έχουν κλείσει, όπως είπε ο κύριος Πιτσιλής, 92 πρατήρια λόγω ακριβώς της συνεπούς και σταθερής εφαρμογής του νόμου. Γρηγόρη.
5: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και όλα αυτά βέβαια με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Μετά τα εκατέρωθεν χτυπήματα των ΗΠΑ και Ιράν, τις τελευταίες ημέρες διαφαίνεται ευτυχώς εκτόνωση τώρα που μιλάμε. Γιατί σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις εχθροπραξίες, επιτρέποντας και πάλι τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και δάξανε μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Είχαμε πάντως ένα μικρό θρίλερ το Σαββατοκύριακο με εκατέρωθεν χτυπήματα και οι Αμερικανοί χτύπησαν Ιρανικούς στόχους και οι Ιρανοί χτύπησαν Αμερικανικούς στόχους. Τώρα φαίνεται ότι σύμφωνα και με τις δηλώσεις του Αμερικανού αξιωματούχου, οι δύο πλευρές συμφώνησαν και πάλι να σταματήσουν τις εχθροπραξίες και να επιτρέψουν και πάλι τη διέλευση πλοίων από το στενά του Ορμούζ. Έλενα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός αξιωματούχος λοιπόν είπε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν αυτό ακριβώς, να σταματήσουν τις εχθροπραξίες και πλέον είναι και πάλι ελεύθερη η διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Ο ίδιος ανέφερε ότι αύριο, Τρίτη, στην Ντόχα, θα επαναληφθούν οι τεχνικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπεγράφει στην Ελβετία. Ωστόσο, πριν από λίγο, ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ, ότι δεν προβλέπονται για αυτή την εβδομάδα διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο. Θα δούμε και αυτό πώς θα εξελιχθεί. Συνεχίζεται το θρίλερ και με τις διαπραγματεύσεις, Γρηγόρη, πλην των εκατέρωθεν χτυπημάτων, όπως είπες, αλλά και των εκατέρωθεν δηλώσεων, με σκληρότερη αυτή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε και πάλι με αφανισμό το Ιράν μετά τις επιθέσεις του Σαββατοκύριακου. Τώρα, από την πλευρά του, ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν ζήτησε το άμεσο ξεπάγωμα 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα 12 δισεκατομμύρια ιρανικών κεφαλαίων που προβλέπονται στο μνημόνιο κατανόησης, με την Αμερικανική πλευρά όμως να έχει αντίθετη άποψη. Τώρα, επίσης η Τεχεράνη, να πούμε ότι ζητεί την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Νότιο Λίβανο. Εξακολουθεί αυτό να είναι μια κόκκινη γραμμή. Και προβλέπεται βέβαια και η πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα στο μνημόνιο κατανόησης και στο μέτωπο του Λιβάνου. Ωστόσο, και χθες υπήρξαν νέα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο κατά τη Χεζμπολάχ.
5: Ναι. Τώρα θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Το περιμένουμε βεβαίως όλοι οι φίλοι. Σε κάθε περίπτωση παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και μακάρι να υπάρχουν καλά νέα και οριστικά νέα από αυτό το μέτωπο. Πάμε στο άλλο μέτωπο τώρα, στο ουκρανικό. Τι νεότερα έχουμε, Έλενα?
10: Για πρώτη φορά ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας σε Ρώσους αξιωματούχους, παραδέχτηκε ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει πρόβλημα τροφοδοσίας σε καύσιμα από και προς την Κρυμαία αλλά και σε άλλες περιοχές, και αυτό επηρεάζει για παράδειγμα τον αγροτικό τομέα, και ζήτησε μάλιστα να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των Ουκρανικών επιθέσεων. Να θυμόμαστε, Γρηγόρη, ότι έχουν ενταθεί οι Ουκρανικές επιθέσεις με ντρόουνς κυρίως προς λαϊκές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, ακόμα και πολύ βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Υπήρξε μια πρόταση από το Κίεβο για να σταματήσουν οι επιθέσεις με πυράβλους μεγάλου βεληνικούς από τις δύο πλευρές, κάτι ωστόσο που απέρριψε η Ρωσία, και μάλιστα ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι δεν θα κάνει τη χάρη στο Κίεβο, ενώ πάντως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει νέο γύρο επαφών και διαπραγματεύσεων όταν ολοκληρωθεί το θερμό μέτωπο του Ιράν. Ωστόσο, ακόμη 5 άνθρωποι...
5: Άφησε ανοιχτό δηλαδή το ενδεχόμενο να κάθισουν πάλι στο ίδιο τραπέζι, να περιμένει Αμερικανούς διαπραγματευτές στη Μόσχα. Είναι κάπως
10: πολύ ξεκάθαρο, δεν το διευκρίνησε. Αλλά κυρίως είναι ανοιχτός σε επαφές με την Ουάσιγκτον, ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Να πούμε ότι την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις, με ακόμη 5 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στον Ντνίπρο από ρωσική πυραυλική επίθεση, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Ενώ μεγάλη ανησυχία, να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι προκαλεί και ο επερχόμενος καύσωνας, σφοδρό κύμα καύσωνα και στην Ουκρανία, και οι Ουκρανικές αρχές λένε ότι επειδή έχουν χτυπηθεί τόσο πολύ ενεργειακές υποδομές, θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα για τον πληθυσμό.
5: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Περιμένουμε λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις και στη Μέση Ανατολή, αλλά βεβαίως και στο ουκρανικό ζήτημα. Και μπορεί, όπως ακούσαμε, να περιμένουν και να προβληματίζουν στην Ουκρανία για το κύμα καύσωνα που περιμένουν τις επόμενες ώρες και ημέρες, αλλά δυστυχώς στην υπόλοιπη, στην Ευρώπη, το κύμα καύσωνα έκανε πολύ αίσθητη την παρουσία του. Επιμένει αφόρητη ζέστη σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, που σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας συνδέεται με 1.300 θανάτους. Στη Γερμανία, ο υδράγκριος άγγιξε τους 41,7 βαθμούς στο ανατολικό Βραδεμβούργο. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφηκαν και σε Τσεχία, Ουγγαρία και Πολωνία. Ο άνευ προηγουμένου καύσωνας φαίνεται να μετατοπίζεται τώρα στα Βαλκάνια τα επόμενα 24 ώρα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία. Τελευταία μέρα ζέστης χθες για τη Γαλλία, όπου μετά τον καύσωνα ήρθαν οι καταιγίδες. Ενώ δυστυχώς οι μετεωρολόγοι μιλούν για νέα εισβολή καύσωνα από το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παπαγιάννου, την αποκριτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Επιτέλους ανασάνατε στο Παρίσι.
11: Ναι, υπάρχει μεγάλη διαφορά σήμερα. Από χτες το βράδυ υποχώρησε δραματικά, να το πω έτσι, η θερμοκρασία. Σήμερα είναι μια φυσιολογική, αν και είναι 30 βαθμοί, αλλά είναι υψηλό για το Παρίσι, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν ανασάνουμε. Υπάρχει δροσιά όλη την ημέρα και φυσικά καταιγίδες σε όλη την χώρα σημειώθηκαν χτες και προχτές, με πολλούς αστραπές, πολύ έντονα φαινόμενα. Ευτυχώς προς το παρόν δεν υπήρξαν πυρκαγιές. Υπάρχουν πυρκαγιές, αλλά δεν είναι σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Είναι σε ετοιμότητα ο μηχανισμός για πυρκαγιές. Το έδαφος είναι εξαιρετικά ξηρό, αλλά δυστυχώς μας προειδοποιούν σιγά σιγά ότι από το επόμενο Σαββατοκύριακο φαίνεται, τουλάχιστον τα μοντέλα πρόγνωσης δείχνουν, ότι αναμένεται νέο κύμα καύσωνα, που αυτό και αν δεν είναι ρεκόρ ιστορικό όλων των εποχών στη Γαλλία, να έχουμε, αν θα επιβεβαιωθούν, να έχουμε τρεις καύσωνες τον ένα μετά τον άλλο, Μάιο, Ιούνιο και τώρα αρχές Ιουλίου, και αναμένεται μάλλον να διαρκέσει μέχρι και την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Ήταν οργανωμένη, προγραμματισμένη μάλλον μια μεγαλειώδης παρέλαση με την παρουσία 40 χωρών, μάλιστα οι χώρες των προθύμων.
5: Για πότε μιλάμε, Δωμαϊδά?
11: 14 Ιουλίου, Εθνική Γιορτή της Βαστήλης της Γαλλίας, και δεν ξέρουν αν τελικά αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί ή όχι, γιατί μιλάμε για 10.000 κόσμο που θα συμμετέχει σε αυτή την παρέλαση, αν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό το μοντέλο. Επίσης, το θέμα είναι, έχει ξεκινήσει μια μεγάλη πολεμική εδώ στη Γαλλία αναφορικά με τα κλιματιστικά. γιατί πολλοί θεωρούν ότι είναι αυτονόητο ότι πρέπει να εγκατασταθούν κλιματιστικά παντού, μόνο που με την επικεφαλής είναι η Υπουργός Μεταβατικής Αλλαγής, Κλιματικής Αλλαγής, είπε μετάβασης, είπε ότι και να βάλουμε κλιματιστικά τι έγινε, δηλαδή και τα ζώα, τα φυτά, αυτό είναι το...
5: Ότι δεν είναι λύση αυτή, εν πάση περιπτώσει, ναι.
11: Ναι, αυτό ακριβώς. Και προσπαθούμε να βρούμε μία λύση για να μην έχουμε συγνώμη νεκρούς, 1.300 νεκρούς στην Ευρώπη. Πραγματικά δεν αντανακλάει απολύτως καθόλου την πραγματικότητα, γιατί εδώ θεωρώ ότι είναι πάνω από 1.000 οι απώλειες. Αναμένονται σε 2 εβδομάδες από τώρα τελικός απολογισμός, που εμφανίζεται να είναι αρκετά μεγάλος. Πέθανε κόσμο στα σπίτια, τοπομονωμένος, μέσα σε καμίνι, σπίτια φούρνη. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε έναν από τους χειρότερους απολογισμούς των τελευταίων ετών από καύσωνα.
5: Δυστυχώς, Θωμαίδα Παπαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τη δήλωση κυρία Σοφία Μαλαθρίτη. Είναι ξεναγός που ζει και εργάζεται στο Παρίσι και περιέγραψε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο τις πρωτοφανείς συνδίκες καύσωνα που βίωσε η ίδια.
12: Σήμερα είμαστε καλύτερα γιατί επιτέλους δρόσισε λιγάκι.
5: Δηλαδή.
12: Δεν ξέρουμε για πόσο. Εδώ να σας πω, ο καιρός είναι τρελό καιρός, γιατί από εκεί που πραγματικά δεν μπορούσαμε να πάρουμε ανάσα, τώρα το πρωί σήμερα έχει γύρω στους 15 βαθμούς.
5: Α, εντάξει, μεγάλη βελτίωση.
12: Δεν το συζητάμε, δεν ξέρω πώς, 25 βαθμοί κάτω, 27, 28, γιατί φτάσαμε 42,5 το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και ήταν πραγματικά ασφυκτικά. Τόσο μεγάλη ένταση, εγώ θυμάμαι ήταν το 2002 νομίζω, και τότε ήταν κάτι το καταπληκτικό, δηλαδή πάρα πολύ δυσβάσταχτη ζέστη. Στην Ελλάδα ποτέ δεν έχω νιώσει τόσο δύσκολα με ζέστη, παρά από το ότι έχουμε ψηλές θερμοκρασίες. Εδώ σίγουρα πρέπει να γίνουν πράγματα, να ήταν σε οίκους ευγυρίας τα λεγόμενα επάντα, και επειδή... Και τα σχολεία, δηλαδή ακυρώθηκαν πάρα πολλά μαθήματα, έκλεισαν σχολεία, ακυρώθηκαν γιορτές, εκδηλώσεις, γιατί δεν υπάρχει υποδομή, μιας και εγώ θυμάμαι παλιά στο Παρίσι Ιούνιο και Ιούλιο, ήμασταν με μπότες, με καπαρτίνες, έβρεχε.
5: Τέτοια εποχή.
12: Δηλαδή είναι ένας άλλος, ναι, είναι ένας άλλος καιρός πολύ διαφορετικός. Επιπλέον στην Ελλάδα, για παράδειγμα, μπορούμε... να αποφασίσουμε ότι θα βάλουμε ένα κοντήσιο στο σπίτι μας και απλά το κάνουμε.
5: Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία στα του καύσου, να πάμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Κάνει δηλώσει αυτήν την ώρα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
13: Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σκέψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, υπήρξε συνατήληψη για την ανάγκη αυτή αποκλιμάκωση να φτάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους 2 καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Αυτό να σημειώσω.
5: Δυστυχώς δεν μας βοηθάει ο ήχος. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε με το Υπουργείο Ανάπτυξης για να ακούσουμε τις δηλώσεις που κάνει αυτή την ώρα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος για το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, ο οποίος νωρίτερα, να επαναλάβουμε, ότι συμμετείχε σε σύσκεψη υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου. Να συνεχίσουμε εμείς το μεγάλο θέμα που απασχολεί όλη την Ευρώπη τώρα και έχει να κάνει με τον καύσωνα. Βράζει λοιπόν, έβραζε τις προηγούμενες ημέρες η Γαλλία, βράζει η Γερμανία με 40 στο Βερολίνο. 22χρονος πνίγηκε δυστυχώς στη λίμνη στη Βρέμη. Πάμε στον Γιώργο Παπά, τον ανταποκριτή μας στη Γερμανία, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα σήμερα στη Γερμανία?
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η Γερμανία προσπαθεί να συνέλθει μετά τον καύσωνα, αυτών των ιστορικών διαστάσεων καύσωνα που έζησε αυτές τις μέρες. Στο μεταξύ, οι θερμοκρασίες υποχώρησαν. Έχουμε 27 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο Βερολίνο, 30 βαθμούς στο Μόναχο, αλλά θερμοκρασίες πάνω από 41 βαθμούς επί 3 συνεχόμενες ημέρες. Και μάλιστα μήνα Ιούνιο δεν είχε ξαναζήσει η χώρα, και αυτό είναι που προσδίδει την ιστορική διάσταση σε αυτόν τον καύσωνα που έζησε τις προηγούμενες ημέρες. Τουλάχιστον 26 άτομα πνίγηκαν ενώ κολυμπούσαν αυτές τις μέρες προσπαθώντας να ζητήσουν δροσιά και αυτά είναι προσωρινά στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία μιλούν μόνο για άντρες και αγόρια και είναι, ξαναλέω, προσωρινά, είναι μέχρι το Σάββατο. Μένει να δούμε ποιος θα είναι ο απολογισμός αργότερα. Αλλά το σημαντικότερο είναι επίσης ότι ο καύσωνας έχει προκαλέσει αυξημένες ζημιές στις υποδομές. Στη Δυτική Γερμανία πολλοί έμειναν χωρίς και ηλεκτρικό ρεύμα ακόμη από πυρκαγιές που κατέστρεψαν σταθμούς μετασχηματιστών. Σε άλλα σημεία έκλεισαν αυτοκινητόδρομοι γιατί είχε προβλήματα ή άσφαλτος είτε οι τσιμεντένιες πλάκες στην Ανατολική Γερμανία. Τα δρομολόγια των τρένων είχαν επίσης προβλήματα. Μια υπερταχεία με 600 επιβάτες που εκτελούσε το δρομολόγιο Βερολίνο Πράγα έμεινε στη μέση του πουθενά επειδή είχε διακοπεί η τροφοδοσία με ρεύμα. Οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι είχαν καλέσει όλους τους επιβάτες που μπορούν να αναβάλουν τα ταξίδια τους με το ΠΑ να το κάνουν χωρίς να επιβαρυνθεί το ιδιαίτερο κόστος με την επιστροφή των εισιτηρίων τους. Και στην ουσία, Γρηγόρη, οι Γερμανοί συνειδητοποιούν πόσο απροετοίμαστη είναι η χώρα για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων που φέρνει η κλιματική αλλαγή και τα οποία από ό,τι φαίνεται είναι η νέα πραγματικότητα και συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν επαρκείς κλιματιζόμενους χώρους σε νοσοκομεία, σε νηπιαγωγεία, σε γυροκομεία και μία από τις προτάσεις που κάνουν οι πράσινοι για παράδειγμα αυτές τις μέρες είναι να διατεθούν από το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση και έχει ψηφίσει η Βουλή ένα μισό δισεκατομμύριο με αυτό το αυτό το ταμείο να διατεθεί ένα μεγάλο ποσό για να αποκτήσουν αυτοί οι χώροι που είναι κρίσιμοι, νοσοκομεία, νηπιαγωγεία, γυροκομεία, να αποκτήσουν κλιματιζόμενους κλιματιζόμενους χώρους. Και δεν υπάρχει αυτή η ιδεολογική αντιπαράθεση που ακούσαμε και ακούμε από τη Γαλλία, δεν υπάρχει εδώ. Γιατί αυτή η πρόταση, ξαναλέω, την κάνουν οι πράσινοι εδώ. Δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, αλλά είναι η νέα πραγματικότητα με την οποία θα πρέπει να συμφιλειωθούν και οι Γερμανοί και να δουν πώς θα την αντιμετωπίσουν.
5: Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και στους ανθρώπους, σε όλους στη Γερμανία. Από σήμερα, εντωμεταξύ, για να έρθουμε εδώ στη χώρα μας από το Βερολίνο, αρχίζει να ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία και στην Ελλάδα, ενώ εξασθενούν τα μελτέμια. Αυτό τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών μειώνεται σε σχέση με το Σαββατοκύριακο, είναι όμως και σήμερα υψηλός. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Νικολέτα Ζιακοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του καιρού. Περιμένουμε το κύμα καύσωνα που έπληξε Δυτική Ευρώπη να έρθει και πιο ανατολικά, να έρθει και προς τη χώρα μας. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Νικολέτα Ζιακοπούλου? Κάποιο πρόβλημα έχουμε σύνδεσή μας με την Νικολέτα Ζιακοπούλου. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να επικοινωνήσουμε μαζί της. Εν τω μεταξύ, σε 10 συλλήψεις για εμπειρισμούς προχώρησε μέσα στο Σαββατοκύριακο η πυροσβεστική σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από την αρχή του χρόνου έχουν συλληφθεί δεκάδες άτομα για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Πάμε στον Ηλία Κούγκο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας δώσει τα στοιχεία. Ηλία.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Είχαμε 10 συλλήψεις στο τελευταίο 48ωρο. Μάλιστα, μία σύλληψη εχθές το απόγευμα, το βραδάκι στην Κορινθία, όπου μία 57χρονη συνελήφθη με την κατηγορία που της αποδίδεται του εμπρισμού από πρόθεση. Σήμερα πήγε στον εισαγγελέα. Σχηματίστηκε ποινική δικογραφία. Μαζί με αυτές τις συλλήψεις από την αρχή του έτους έχουμε 134 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 9 είναι για εμπρισμό από πρόθεση και οι 125 για εμπρισμό εξαμελίας.
5: Είναι τεράστια η διαφορά, καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι, 9 με 125.
15: Ναι, παρατηρείτε ότι είναι συντριπτική η διαφορά, όπως είπες, των ατόμων που με από αμέλεια προκαλούν πυρκαγιά σε σύγκριση με αυτούς οι οποίοι προκαλούν εμπρισμό από πρόθεση. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους, διοικητικά πρόστιμα άνω των 557.000 ευρώ.
5: Ωραία.
15: Απλά κλείνοντας να σημειώσουμε ότι τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού χρησιμοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία, ανακριτικές μεθόδους, προκειμένου να φτάσουν όσο γίνεται γρηγορότερα στην αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού, Γρηγόρη.
5: Ηλιακούκου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο News Radio 105,8 στο Βασίλη Ραμόπουλο και τη Μερέ Γεωργίου μίλησε νωρίτερα η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, η Έφη Παπαβραμοπούλου, η οποία τόνισε ότι οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών προκλήθηκαν από αμέλειες πολιτών και έχουν ενδιαφέροντα στοιχεία που παρουσίασε. Για να τα ακούσουμε.
16: 76 σταυροδοτικές πυρκαγιές, εκ των οποίων, εκ των οποίων οι 44 εχθές Κυριακή.
17: Μάλιστα.
16: Από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό καταδεικνύει τις εξής συνθήκες θα είναι πολύ ευνοϊκές για την έναρξη και την επέκταση των πυρκαγιών. Και απαιτείται προσοχή από όλους μας. Ενδεικτικά σας λέω τώρα ότι είχαμε φωτιές στο Αμόνι Κορινθίας, στο γνωστό μας οφικό, στις Αφίδνες, στη Νέα Μάκρη, στην Αγία Πελασγία Φθιώτιδας, στις Σέρες, στη Ρόδο που έχει κατακαεί και σε άλλες περιοχές της χώρας μας, και διαπιστώθηκε για ακόμη μία φορά ότι όλες οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από δικές μας αμέλειες. Στην Νέα Μάκρη είχαμε ψυσταριά, όπως είπατε και εσείς.
17: Στη Νέα Μάκρη, ένας παππούς, 80 χρονών.
16: Ναι. Είχαμε, στο Σοφικό, στο Αμόνι, υπήρξε ένα βραχυκύκλωμα από μία κακοτεχνία την οποία είχε κάνει ο.
18: Στον κήπο του άλλου,
16: κάτοικος εκεί. Όλες οι περιπτώσεις που είχαμε χθες ή και προχθές ήταν όλες αμέλειες. Να σας πω κάτι πιο εντυπωσιακό ακόμα. Από την αρχή του έτους μέχρι τώρα έχουμε 81 συλλήψεις.
17: Μάλιστα.
16: Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, από αυτές οι 75 είναι αμέλεια και μόνο οι 6 είναι πρόθεση.
5: Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν τα στοιχεία που έδωσε εδώ στο News Radio 105,8 η κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, είναι εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Πάμε τώρα στην Νικολέτα Τζιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, για να μας πεις, Νικολέτα, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, δηλαδή το ότι μειώθηκε, ότι η εξάσθενη στο Μαλτέμι σημαίνει ότι έχει μειωθεί ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς. Αλλά και το ερώτημα είναι βεβαίως αν αναμένουμε αυτό το κύμα καύσωνα που ταλαιπώρησε τη Δυτική Ευρώπη να στραφεί ανατολικά και να επηρεάσει και τη χώρα μας. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Θα τα πούμε όλα. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι η Ελλάδα παραμένει σε ένα μονοπάτι κανονικότητας και φυσιολογικού καιρού. Σε καμία περίπτωση δεν θα μας επηρεάσει κανένας καύσωνας στις επόμενες ημέρες. Περίπου μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου δεν υπάρχει τέτοιο σήμα καυσωνικό στη χώρα μας. Η εβδομάδα, ναι, έχει ξεκινήσει με περισσότερη ζέστη, αλλά είναι αρκετά φυσιολογική για την εποχή και την περιοχή μας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είμαστε στη Μεσόγειο. Είδες τι βιώσαμε στην Ευρώπη, που ήταν πραγματικά εκτός περιοχής και εκτός εποχής. Τώρα, δεν θα έχουμε σημαντικές αποκλίσεις από το μέσο όρο. Δηλαδή, και σήμερα και αύριο και ίσως την Τετάρτη περιμένουμε θερμοκρασίες 35 με 37 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Τώρα, αν δούμε κάπου μεμονωμένα, στα δυτικά και τα βόρεια, στο Αγρίνο, ας πούμε, στις Σέρες ή στη Δυτική Πελοπόννησο 38 με 39 βαθμούς, δεν θα είναι αντιπροσωπευτικές τιμές. Μεμονωμένες στις περισσότερες περιοχές διαχειρίσιμα τα πράγματα μέχρι και 37 βαθμούς. Πέφτει και ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε κατηγορία 3 και είναι σημαντικό αυτό. Παίρνουμε μια πολύ μικρή ανάσα, βέβαια. Χρειάζεται τεράστια επιφυλακή όλες τις ημέρες της αντιπυρικής περίοδου. Φυσάει, δεν φυσάει. Και επίσης να πω ότι παρούσες θα είναι και οι μπόρες τις επόμενες ημέρες, αρχικά σε ορεινές περιοχές. Πέμπτη και Παρασκευή ίσως είναι περισσότερα τα φαινόμενα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Και από το Σαββατοκύριακο και κυρίως την Κυριακή ξαναέρχεται το Μελιτέμι, ζωηρεύει, άρα ξαναπέφτει η θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς. Γενικώς πηγαίνουμε καλά φυσιολογικά, πάρα πολύ ήπια για ελληνικό καλοκαίρι.
5: Νικολέτα Ζεκοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
20: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στις 2 πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα, εκεί όπου άνεση μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία της χώρας αλλά και πολλών άλλων χωρών που έχουν σπεύσει για βοήθεια μετά το φωνικό χτύπημα των δύο σεισμών που ισοπαίδωσαν περίπου 200 κτίρια. Οι νεκροί δυστυχώς ξεπερνούν τους 1.450, οι αγνώμενοι όμως είναι δεκάδες χιλιάδες, ενώ εντείνεται η οργή των κατοίκων για την ελλιπή αντίδραση της κυβέρνησης. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τα νεότερα από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Έλενα.
21: Ναι, Γρηγόρη, είναι μια πολύ απελπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα, με τις εικόνες που έρχονται από τα διεθνή πρακτορία να προκαλούν πραγματικά συγκίνηση με συγγενείς των αγνοωμένων, που σύμφωνα με τη λίστα που υπάρχει στην ειδική σελίδα στο διαδίκτυο να ανέρχονται σε 47.000, να ψάχνουν σε πολλές περιπτώσεις με γυμνά χέρια στα συντρίμια, και γι' αυτό και αυτό, γιατί τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν ακόμη σε όλες τις περιοχές. Αυτό είναι κάτι πραγματικά πάρα πολύ άσχημο, γιατί βρισκόμαστε ήδη στην πέμπτη ημέρα μετά από τους δύο ισχυρότατους σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, και αυτό το χρυσό παράθυρο, όπως το ονομάζουν οι διασώστες, των 72 ωρών έχει παρέλθει. Οι ελπίδες λοιπόν λιγοστεύουν, ωστόσο μικρά σαύματα ή και μεγάλα σαύματα γίνονται στα συντρίμια των κτηρίων, με την ανάστηση μιας μητέρας με το μόλις 18 ημερών αγοράκι της, τη διάσωση ενός ακόμη βρέφους 11 μηνών, αλλά και μιας γυναίκας 60 ετών μετά από 86 ώρες στα ερείπια. Όλες αυτές λοιπόν οι διασώσεις προκαλούν ελπίδα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές τραγικές ιστορίες ανθρώπων που, όπως είπαμε, ψάχνουν οι ίδιοι στα συντρίμια. Οι διασώστες που έχουν έρθει από το εξωτερικό είναι χιλιάδες και υπάρχει ένας ελαφρά καλύτερος συντονισμός. Ωστόσο, όπως είπες, εντείνεται η οργή των ανθρώπων κατά της κυβέρνησης για τον ελλειπή συντονισμό, τις σχεδόν ανύπαρκτες υποδομές, αλλά και για τον τρόπο που κατασκευάστηκαν αυτά τα κτίρια που κατέρευσαν. Ο αριθμός τους υπολογίζεται, αυτών που κατέρευσαν, σε περίπου 200, ενώ πάνω από 770 έχουν υποστεί πάρα πολύ σοβαρές ζημιές. Οι νεκροί πλησιάζουν τους 1500, οι τραυματίες ανέρχονται σε 3300. Είναι λοιπόν μια κατάσταση η οποία πραγματικά δημιουργεί μια προκαλή μια απέραντη θλίψη σε ολόκληρο τον κόσμο. Γρηγόρη, ναι. να επανέλθουμε τώρα και στο θέμα του Ιράν.
5: Γιατί είχαμε ανάρτηση πριν από λίγο από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ελένα.
21: Ακριβώς. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν με αυτή την ανάρτησή του επιμένει ότι αύριο στην Ντόχα θα υπάρξει συνάντηση για διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο, όπως είπε, μετά από αίτημα του Ιράν. Να υπενθυμίσω ότι πριν από μία ώρα περίπου ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν είχε πει ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Αλλά ο Αμερικανός Πρόεδρος επιμένει.
5: Ωραία, Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Είχαμε νωρίτερα τις δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάχη Θεοδωροκάκου μετά τη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Να ακούσουμε τι δήλωσε λοιπόν ο Υπουργός.
1: Του κόστου ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας αποτελεί αναμφίβολα βασική προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, υπό την προεδρία του οποίου έγινε η σημερινή σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς. Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες, με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς, υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφών λήγει στις 30 Ιουνίου.
5: Λοιπόν, ακούσαμε τον Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Δεν θα παραταθεί το πλαφόν, συγκρατήσαμε στο περιθώριο κέρδους των εταιριών, λίγη αύριο, και για την ακρίβεια, ενώ τόνισε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας να παραμείνουν μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας. Η επερχόμενη Συνόδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα θεωρείται κομβική σημασία. Η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην τουρκική πρωτεύουσα, σε συνδυασμό με τις πιέσεις από πλευράς του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν για πώληση αμερικανικών κινητήρων ή ακόμα και μαχητικών F-35, δεν μπορούν να μην αναφερθούν στη συζήτηση των δύο αντρών στην Συνόδο Κορυφής. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα, τη διπλωματική μας συντάκτρια, και αυτή ακριβώς η συζήτηση, Κατερίνα, έχει προεκτάσει και στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, με ενδιαφέρον αναμένεται η κομβική, όπως ανέφερε, Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και βεβαίως στο περιθώριο συνάντηση του Προέδρου, του Αμερικανού Προέδρου, του κυρίου Τραμπ, με τον Τούρκο Πρόεδρο. Είναι βέβαιο ότι θα τεθεί το θέμα που προανέφερε, δηλαδή τη πώληση κινητήρων, ή να ανοίξει τουλάχιστον, γίνεται μια προσπάθεια από αμερικανική πλευρά να ανοίξει ο δρόμο ώστε να εξοπλιστεί η Τουρκία με πιο σύγχρονα μαχητικά. Ακόμα γίνονται προσπάθειες να παρακαμφθεί το θέμα όμως, ώστε να εξοπλιστεί η Τουρκία με πιο σύγχρονα μαχητικά. Ακόμα γίνονται προσπάθειες να παρακαμφθεί το θέμα.

0: ελληνική πολεμική αεροπορία. Από εκεί και πέρα, σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα είναι σε ετοιμότητα. Να σας πω επίσης ότι εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει, Γρηγόρη, ότι λίγες μέρες πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ υπάρχει αναγνώριση από το Ισραήλ της γενοκτονίας των Αρμενίων, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Άγκυρας.
1: Βεβαίως. Και περιμένουμε τις εξελίξεις και σε αυτό το επίπεδο. Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ώρα για Μουντιάλ, λοιπόν, ώρα για ενημέρωση για τους φιλάθλους και όχι μόνο. Ιστορικά ρεκόρ προσέλευσης φιλάθλων καταγράφονται στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στη Βόρεια Αμερική, το οποίο έχει πλέον μπει στη φάση των νοκάουτ. Πολλοί υποστηρίζουν πως από την πρώτη φάση των νοκάουτ αγώνων ουσιαστικά ξεκινά το Μουντιάλ. Μάλιστα, ο Καναδάς είναι η πρώτη ομάδα που πήρε το εισιτήριο για τους 16 της διοργάνωσης. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει όλη την εικόνα και θα μας πει τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε, Τάσο, αν θέλεις, από το παζλ της φάσης του 32. Ποιο είναι το παζλ αυτό και ποια είναι τα 16 ζευγάρια της φάσης των 32. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει 73 αγώνες από τους 104. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή, ναι, μοιάζει σαν να είναι στην τελική ευθεία, αλλά ουσιαστικά είμαστε στην μέση.
1: Ναι,
2: έτσι,
1: ναι,
2: γιατί
1: ναι.
2: Τώρα ξεκινάει.
1: Αλλά όπως λένε πολλοί, τώρα ξεκινάνε τα ωραία.
2: Ναι, τώρα
1: το ενδιαφέρον.
2: Από χθες ξεκίνησαν τα ωραία. Περιμέναμε μάλιστα και την πρώτη παράταση στο Καναδάς Νότια Αφρική. Τελικά ο Καναδάς δικαιωματικά ήταν καλύτερος από τη Νότια Αφρική. Σημείωσε γκολ στο 92 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 στο Λος Άντζελες, εκεί αυτό το παιχνίδι. Και για πρώτη φορά η ομάδα της Βόρειας Αμερικής εξασφάλισε και το εισιτήριο για τους 16 του τουρνουά. Εκεί όπου στις 4 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στην Ολλανδία και το Μαρόκο το ξημέρωμα της Τρίτης. 4 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Και η δράση συνεχίζεται. Σήμερα, για να πάμε να πούμε και το πρόγραμμα και μετά θα σας πω και τα ζευγάρια, όλο αυτό το παζλ όπως πολύ σωστά είπες. Σήμερα Δευτέρα θα διεξαχθούν δύο αγώνες, αρχικά στις 8 η ώρα. Ωραία ώρα για την Ελλάδα, μη τι άλλο, στο Χιούστον. Θα παίξουν Βραζιλία-Ιαπωνία και στις 11 η ώρα στο Φόξμπορο θα κοντραριστούν Γερμανία-Παραγουάι. Παραγουάι not, λένε έτσι σε αυτές τις περιπτώσεις. Για μια θέση στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Ο νικητής του ζευγαριού Βραζιλία-Ιαπωνία θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία που θα παίξουν την Τρίτη. Ενώ ο νικητής της αναμέτρησης Γερμανία-Παραγουάι θα παίξει στις 16 με τον νικητή του αγώνα Γαλλία Σουηδία την Τετάρτη τα μεσάνυχτα. Τέλος, ξημέρωμα Τρίτης, όπως είπα και προηγουμένως, στις 4 θα παίξουν Ολλανδία-Μαρόκο στη Γουαδαλούπη. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στις 16 τον Καναδά που είπαμε και προηγουμένως. Για πρώτη φορά είχαμε τη συνάντηση Νοτιού Αφρικής-Καναδά, για να πούμε και κάτι διαφορετικό.
1: Η πρώτη φορά στην ιστορία τους.
2: Ναι, μόνο το 2007 είχαμε παίξει ένα φιλικό. Ετούτοις υπάρχουν ζευγάρια στη φάση των 32 με ακόμη πιο φτωχή παράδοση. Δηλαδή, να είμαστε και ακριβείς, ανύπαρκτη προϊστορία.
1: Ούτε καν έχουν συναντηθεί ποτέ σε ποδοσφαιρικό χώρο.
2: Έξι από τα 16 ζευγάρια λοιπόν που βρίσκουμε στη πρώτη φάση των νοκάουτ, δηλαδή στη φάση των 32, δεν έχουν βρεθεί ποτέ και τα ζευγάρια είναι Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία, Βέλγιο Σενεγάλη, Ελβετία Αλγερία, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία Γκάνα. Τώρα τι περιμένουμε από αυτά τα μονοπάτια που έχουν δημιουργηθεί, γιατί είναι το αριστερό και το δεξί μονοπάτι.
1: Πάντως εδώ, Τάσο, καλά βέβαια, τα ξέρεις καλύτερα, αλλά έχω ακούσει, έχω διαβάσει ότι το μονοπάτι, όπως το λένε της Αργεντινής, είναι πιο βατό προς τον τελικό.
2: Αυτό δεν ξέρω ακριβώς αν ισχύει. Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Ναι, ναι. Ισχύει αυτό, γιατί από τη μια πλευρά είναι όλοι οι Ευρωπαίοι, όλοι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι, και από την άλλη είναι η Βραζιλία, η Αγγλία και η Αργεντινή. Από εκεί και πέρα, στα προημιτελικά, μπορεί να δούμε και ένα ωραιότατο Βραζιλία-Αγγλία. Έτσι, καλό παιχνίδι. Για την Αργεντινή, κοιτάζοντας πιο αναλυτικά.
1: Ωραιότατο για μας, για τους ίδιους δεν ξέρω αν θα είναι τόσο ωραίο σε αυτή τη φάση. Έτσι. Για μας θα είναι χαρμαϊδές.
2: Που πάνε, άμα θέλουν να φτάσουν μέχρι το τέρμα, πρέπει κάποια στιγμή να παίξει και με κάποιον ανταγωνιστικό. Έτσι.
1: Σωστό.
2: Η παγκόσμια πρωταθλήτρια λοιπόν Αργεντινή έχει στα χαρτιά το πιο εύκολο δρόμο. Πολύ σωστά τα επισήμανες. Αν περάσει έτσι το πράσινο ακροτήρι, και το λέω αυτό διότι ο μάγος από την Γκάνα υποστηρίζει το πράσινο ακροτήρι, δεν θα κάνει τη ζημιά, λέει. Ένας μάγος εμφανίζεται από την Γκάνα και λέει διάφορα τα δικά του.
1: Αλλά και οι Αργεντίνοι έχουν ένα μάγο μέσα στο γήπεδο, μάγο εισαγωγικών, ο Μέση, έτσι, ο οποίο έχει σπάσει πολλά ρεκόρ και τα διευρύνει, μάλλον πιο σωστά.
2: Όχι απλά. Ναι, δηλαδή τα κάνει και άπιαστα σιγά-σιγά όσο

0: Αγωνίστηκε μισή ώρα και στο 20 λεπτό πάνω με την Ιορδανία σημείωσε γκολ. Ήταν το 19ο γκολ και χάρη σε αυτό το τέρμα έγινε ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία των Μουντιάλ που σκοράρει σε 7 διαδοχικά παιχνίδια. Έτσι, ο Μέση έχει σκοράρει στα 4 νοκάουτ της προηγούμενης διοργάνωσης, μέχρι τον τελικό δηλαδή που το κατέκτησε εκεί η Αργεντινή στο Κατάρ, και έχει σκοράρει και στα 3 της προκριματικής φάσης. Σοφάρισε τους Μπέκαμ και Ριβελίνο σε εκτελέσεις φάουλ από 2. Έχει τα περισσότερα σουτ εκτός περιοχής, goal shoot με σουτ έξω από την περιοχή. Έχει τα 19 γκολ που είπα προηγουμένως συνολικά σε παγκόσμιο κύπελλο και τον πρώτο σκόρερ. Και είναι ο πρώτος παίκτης από το μετά το 94 που βάζει 6 τέρματα σε φάσεις ομίλων. Έχει τις περισσότερες νίκες, 19 σε μουντιάλ. Τα περισσότερα match 14 που έχει σκοράρει σε παγκόσμιο κύπελλο, κανένας άλλος σε 14 αγώνες δεν έχει σκοράρει, και είναι και ο γυριότερος παίκτης στην ιστορία που σημειώνει 6 γκολ σε μια διοργάνωση. Φανταστείτε τι θα πετύχει σε επόμενες παραστάσεις που θα δώσει. Είναι ένα σόου, ένας ποδοσφαιριστής από μόνος του που προδιαθέτει να πας να το δεις στο γήπεδο, να το θαυμάσεις τηλεοπτικά, να τον ακούσεις και όλα τα σχετικά. Να πω μόνο ότι έχουμε και το Γαλλία-Σουηδία την Τετάρτη, Μεξικό-Εκουαδόρ, Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία-Κονγκό, Βέλγιο-Σενεγάλη, λέω γρήγορα τα ζευγάρια, Ηνωμένες Πολιτείες-Βοσνία, Ισπανία-Αυστρία, Πορτογαλία-Κροατία, Ελβετία-Αλγερία, Αυστραλία-Αίγυπτος, Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία-Γκάνα. Αυτά είναι τα ζευγάρια συνολικά τη φάση των 32, δηλαδή τα 16 ζευγάρια.
1: Τάσιο, επιτρέπω να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, τον απολογισμό του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων έκανε σήμερα η ΓΕΣΕ του Υπουργείου Υγείας. Το πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, είχε μεγάλη επιτυχία καθώς η λίστα αναμονής μειώθηκε στους 4 μήνες. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τη συνέντευξη. Ειρήνη.
2: Καλό μεσημέρι. Το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώθηκε και έτσι η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας παρουσίασε τα στοιχεία. Το πρόγραμμα οδήγησε σε μείωση κατά 98% της λίστας αναμονής για όσους περίμεναν περισσότερους από 4 μήνες για χειρουργείο. Ενώ να σου πω ότι όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα υπήρχαν 90.000 ψυχρά χειρουργία στη λίστα αναμονής που ξεπερνούσαν τα 2 χρόνια και πλέον υπάρχουν μόλις 7.000 χειρουργία σε εκκρεμότητα τα οποία δεν ξεπερνούν τους 4 μήνες. Ενώ να σου πω ότι ο κύριος Γεωργιάδης εκτίμησε ότι μέχρι τις εκλογές του 2027 η λίστα θα έχει μηδενιστεί. Μέσα σε περίπου ένα χρόνο περίπου πραγματοποιήθηκαν 26.845 δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, ενώ είχαν ερωτηθεί περισσότεροι από 66.000 πολίτες που βρίσκονταν στη λίστα αναμονής για ψυχρό χειρουργείο. Αυτοί λοιπόν που δεν έκαναν χρήση του προγράμματος, είτε είχαν χειρουργηθεί στα πρωινά χειρουργεία, είτε εξυπηρετήθηκαν σε άλλη δομή, είτε δεν προσήλθαν για προσωπικούς λόγους. Πάντως, ο Υπουργός Υγείας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν οι λίστες αναμονής αυξηθούν ξανά στο μέλλον, να επανέλθει το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων με κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό.
1: Ειρήνη Κυρίτση, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ένοχα κρίθηκαν 3 στελέχη της διαχειρίστριας εταιρείας Αττικής Οδού Αττικές Διαδρομές στη δίκη που αφορά στην απόδοση ευθυνών για τον πολύωρο εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στις 24 Ιανουαρίου του 2022 μετά την κακοκαιρία Ελπίδα και την ισχυρή χιονόπτωση στην Αττική Οδό. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα στελεχός από την ίδια εταιρεία και 2 από την Αττική Οδό. Οι 3 καταδικαστέντες κρίθηκαν ένοχοι και τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή. Οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι αθώθηκαν. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε τη διαβίβαση των πρακτικών της δικογραφίας προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη τέλεση αξιόπινων πράξεων από τον τότε διευθυντή της Τροχέας Αττικής, καθώς και από τον τότε διοικητή της Τροχέας που είχε αρμοδιότητα για την Αττική Οδό. Και να κλείσουμε με μια επίσης χρηστική είδηση. Μέχρι την 5η 2 Ιουλίου θα ισχύουν οι αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 21:40 το βράδυ, δηλαδή περίπου 2,5 ώρες νωρίτερα από τη συνηθισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Σταυροπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.
3: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
8: Στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
9: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
10: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και 104,4 στα FM.

0: σας. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Λίγη από αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Παράλληλα, γνωστοποίησε τη δέσμευση της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ να διατηρήσουν αμετάβλητες τις τιμές σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, συμπεριλαμβανομένων περίπου 2.000 προϊόντων που είχαν ήδη μειωθεί κατά μέσο όρο 6%. Ο Υπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για δραστικές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Λήξη της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στην πόλη Στάντε της Βόρειας Γερμανίας, όπου ένοπλη επίθεση άφησε πίσω της τουλάχιστον 5 νεκρούς και άγνωστο αριθμό τραυματιών, σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Η αστυνομία επιβεβαίωσε τη σύλληψη 2 ατόμων, εκ των οποίων ένας θεωρείται ο δράστης, ενώ δεν έχει αποσαφινιστεί ο ρόλος του δεύτερου συλληφθέντα. Οι πυροβολισμοί φέρεται να σημειώθηκαν σε κέντρο νεότητας, αλλά διευκρινίζεται ότι οι νεκροί είναι όλοι ενήλικες. Αντικρούμενες δηλώσεις από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τις επόμενες διαπραγματεύσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση και πως αυτή θα πραγματοποιηθεί αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ, γεγονός που έσπευσε να διαψεύσει το Ιράν. Σύμφωνα μάλιστα με δηλώσεις της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου στο Fox News, στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν οι ειδικοί απεσταλμένοι Στίβ Βίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Την πλήρη συμμετοχή της Τουρκίας σε όλες τις ευρωπαϊκές δομές άμυνας και ασφάλειας ζήτησε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγί Περντογάν εν όψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Υποστήριξε ότι η συμβολή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή ασφάλεια συχνά υποτιμάται και κάλεσε τους Ευρωπαίους να στηρίξουν την ένταξη της Άγκυρας στις αμυντικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος SAFE ύψους 150 δισεκατομμυρίων. Ευρώ. Παράλληλα, ζήτησε την άρση των εμποδίων στο εμπόριο αμυντικού εξοπλισμού μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ και έκανε λόγο για δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ των συμμάχων. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου με τη σύλληψη ενός 28χρονου ομοεθνή του ως φερόμενου δράστη. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο συλληφθής ομολόγησε ότι στρατολογήθηκε στην Τουρκία από μαφιόζικη οργάνωση για να εκτελέσει το θύμα. Οι αρχές αναφέρουν ότι εισήλθε παράνομα στην Ελλάδα, παρακολούθησε τις κινήσεις του 25χρονου και μετά τη δολοφονία άλλαξε διαδοχικά 6 διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, χρησιμοποιώντας πλαστό σου ειδικό διαβατήριο και κλεμμένη πιστωτική κάρτα μέχρι τη σύλληψή του. Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, δηλώνοντας ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και η συγκρότηση της Ελλάς δημιουργούν, όπως αναφέρει, διέξοδο και ελπίδα για τον προοδευτικό χώρο. Αντιπαράθεση, πυροδότηση η μήνυση που κατέθεσαν ο Γαβρίλ Σακελαρίδης και οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς κατά του Κυριάκου Βελόπουλου, με την οποία τον κατηγορούν για υποκίνηση βίας επικαλούμενη δηλώσεις του για το μεταναστευτικό σε τηλεοπτική συνέντευξη. Η ελληνική λύση, απαντώντας, κάνει λόγο για πάγιες και αδιαπραγμάτευτες πολιτικές θέσεις σχετικά με την αντιμετώπιση της μετανάστευσης και μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά ότι στο εξής το κόμμα και ο πρόεδρός του θα ρωτούν πρώτα τον πρώην έμισθο της Διεθνούς Αμνηστίας κάθε φορά που θα αναφέρονται στο θέμα. Απέναντι σε όποιον καλεί, όπως ο Κυριάκος Βελόπουλος, να βουλιάζουν βάρκες αβοήθητων ανθρώπων η κοινωνία, η αριστερά και η νέα αριστερά θα βρίσκεται απέναντι, ανταπαντά μεταξύ άλλων η νέα αριστερά. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, ενώ σημειώνονται και μετασεισμικές δονήσεις. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Στη Βενεζουέλα αναμένεται να μεταβεί και ελληνική επιστημονική αποστολή. Στην αποστολή συμμετέχει μεταξύ άλλων και ομότιμος καθηγητής και πρόεδρος του ΑΣΠΑ Ευθύμης Λέκας. σε 1,5 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του πιλωτικού προγράμματος διαχείρισης του λαγοκέφαλου που ξεκινά σήμερα, όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα αφορά στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, οι οποίες καλούνται να υποβάλουν κοινή πρόταση για την ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική θερμοκρασία από 24 έως 36 και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
7: Στοπ στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
8: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
9: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο web radio της ΕΡΤ.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Σαμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης, μάτια μου.
0: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολλημητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Day Tripper, οι Beatles από τα τέλη, όχι από τα τέλη, πάμε από την αρχή, τα τέλη του 1965. Day Tripper λοιπόν κυκλοφόρησε επίσημα το 1966 και είμαστε εδώ, είμαστε πίσω για τη δεύτερη μας ώρα, 5 λεπτά μετά από τις 5, στο Κόσμος 93,6. Είναι απογευματάκι Δευτέρας, ξεκίνημα εβδομάδας, δύσκολη θα μου πεις, γιατί είμαστε στην καρδιά σχεδόν του καλοκαιριού, οπότε έχουμε πολλά πράγματα στο μυαλό, κυρίως για το που θα πάμε. Έχει γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο που λέτε ο Δημήτρης Πολιτάκης αυτές τις ημέρες στη Life, όπου έχει τίτλο «Φοβάμαι να πάω διακοπές», και εκεί περιγράφει με πάρα πολύ ωραίο και εύστοχο τρόπο πράγματα που μπορεί να σκεφτόμαστε σε σχέση με τις διακοπές. Λέει, φοβάμαι να πάω διακοπές και το πρόβλημα ξεκινάει από το πάω, το οποίο δηλώνει μετακίνηση, μεταφορά, στόχο, εγρήγορση, βιασύνη και αναπόφευκτα ένα βαθμό ταλαιπωρίας. Όλα αυτά λέει τα πράγματα που δεν συνιστούν διακοπές, δηλαδή. Σαν να με πλημμυρίζει μια ματαιότητα, μια υπαρξιακή μανούρα εντός εισαγωγικών, όσο πλησιάζει εκείνη η μέρα και η χαρά της προσμονής δίνει τη θέση της στο άγχος της αντίστροφης μέτρησης, η οποία ξεκινά με το που τσεκάρεις για τελευταία φορά μήπως ξέχασες τίποτα ανοιχτό στο σπίτι, και φεύγοντας διπλοκλειδώνεις μετά από πολύ καιρό την πόρτα. Σαν οικειοφορώ, λέει, το μετατραυματικό στρες της επιστροφής πριν καν ξεκινήσω. Θα μπορούσε να το εκλάβει κανείς και ως ένα είδος τελετουργίας, ένα ξόρκι, ένας τρόπος εξευμενισμού της ιδιότροπης, απρόβλεπτης και εκδικητικής θεότητας των διακοπών προκειμένου να κερδίσω την εύνοιά της. Ωραία το θέτει, αλλά πιο σημαντικό είναι αυτό που λέει, ότι έτσι είναι οι διακοπές, όσο μεγαλύτερη σημασία τους δίνεις, τόσο πιο πολύ σε ταλαιπωρούν. Όσο περισσότερο τις επιμελείς εκ των προτέρων, σαν να πρόκειται για το στήσιμο περίπλοκης οικαστικής εγκατάστασης, όσο περισσότερο προσπαθείς να μην αφήσεις τίποτα στην τύχη, τόσο περισσότερο προκαλείς τη μοίρα. Ούτε όμως και η χαλαρή, λέει, χήμα, η ζέα αντίληψη περί διακοπών που έμοιαζε να λειτουργεί με μαγικό τρόπο όταν ήσουν νέος, μπορεί να αποδώσει πλέον. Όχι μόνο επειδή δεν είσαι πια νέος και το πολύ το χήμα μπορεί να είναι πλέον εξαιρετικά κουραστικό, αλλά και επειδή οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο πεδίο των καλοκαιρινών διακοπών δεν ευνοούν τις σχήμα καταστάσεις. Αν δεν κλείσεις ένα χρόνο πριν, δεν θα βρεις μέρος της προκοπής να μείνεις. Αν δεν κλείσεις τραπέζι τουλάχιστον μία ημέρα πριν, δεν θα βρεις μέρος της προκοπής να φας. Αν δεν βρεις, λέει, τα κατατόπια, δεν θα περάσεις καλά. Οι διακοπές έχουν ιεραρχία, γραφειοκρατία και πρωτόκολλο. Και νομίζω ότι σε όλους έχουν συμβεί όσα περιγράφει. Οι περισσότεροι έχουμε νιώσει έτσι, ειδικά τα τελευταία χρόνια.

Ζώη από την Αυστραλία και από το μακρινό πια 2013-2014, τότε ήταν που το ακούγαμε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, αλλά έχει κάτι ακόμα και ας έχουν περάσει τόσα χρόνια. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, μας ακούτε και εκεί. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι σήμερα στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόπουλος στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καινούργιο αυτό.

Αυτό ήταν ένα από τα πολύ ωραία καινούργια που έχουν κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα στη Γαλλία και έχουν κερδίσει το κοινό. Mistral Anniver λέγεται, είναι ο Αζάρ. Και εμείς είμαστε λίγο πριν από τις 5:30, που σημαίνει ότι θα πάμε για τις ειδήσεις. Στο μεταξύ έβλεπα πως έρχεται στην εθνική λυρική σκηνή μια παράσταση, εμβληματική Τραβιάτα του Βέρντι. Επιστρέφει με την ιστορική σκηνοθεσία του Νίκου Πετρόπουλου. Έτσι εγκαινιάζει και το καλοκαιρινό πρόγραμμα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και φέρνει ξανά στη σκηνή ένα από τα πιο συγκινητικά έργα της όπερας παγκοσμίως σήμερα. Η ιστορική παραγωγή του Νίκου Πετρόπουλου, η οποία επιστρέφει στη Λυρική 25 χρόνια μετά την πρώτη παρουσίασή της στο Θέατρο Ολύμπια και σε συνέχεια της επιτυχημένης περιοδίας της στην Κίνα και την Θεσσαλονίκη, εντάσσεται στο αφιέρωμα της Λυρικής στον σπουδαίο Έλληνα σκηνοθέτη, σκηνογράφο και ενδυματολόγο της όπερας, τον Νίκο Πετρόπουλο, και η παραγωγή παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, εγκαινιάζοντας έτσι και μια νέα εποχή όπου θα έχουμε καλοκαιρινές παραστάσεις όπερας στις ιδανικές συνθήκες, φυσικά μιας κλιματιζόμενης αίθουσας. Όλα αυτά μέσα στον Ιούλιο, για να κάνουμε και ένα preview για τον μήνα που έρχεται. Λοιπόν, ειδήσεις και επιστρέφουμε, όμως δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας, αν και τους γνωρίζετε. 2-10-6-06-64-29, Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio στο Viber, εκεί μας στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύφεση πυρκαγιάς στη Βάρδα Ηλίας. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνη. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν από αέρος δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων από αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο, καθώς και τις μειώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για Δραστικές Μειώσεις Τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, συμπλήρωσε ο Υπουργός. Στενεύουν τα περιθώρια για ανέβρεση επιζώντων στη Βενεζουέλα, 47.000 αγνοούμενοι κάτω από τα ερείπια. 5 νεκροί από πυροβολισμού σε κέντρο προσωρινής φιλοξενίας εγγύων γυναικών και νέων μητέρων με τα παιδιά τους στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Συνελήφθησαν δύο άτομα, άγνωστα τα κίνητρά τους. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανέλκυσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου από τη λίμνη ΑΟΟΥ. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Τα μέλη της φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών καθώς και στη διάπραξη ληστείων. Εμπλέκονται και σε άλλες υποθέσεις βίας και με αθλητικό υπόβαθρο. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα. Και ο καιρός γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο αύριο, έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
4: Εγκαρδία στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εγκαρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Now you can tell by the way I use.

Stay Alive και μπήκαμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Η αλήθεια είναι πως στο τέλος της προηγουμένης εβδομάδας είχα την αίσθηση ότι κάπως η κίνηση έχει λίγο σπάσει, αυτό που λέμε. Αλλά τελικά από σήμερα το πρωί κυκλοφορώντας είδα ότι είμαστε όλοι εδώ, δεν λείπει κανείς. Οπότε λέω ας ρίξω μια ματιά τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους και βλέπω κίνηση και στον Κηφισό και στη Λεωφόρο Αθηνών σε κάποια σημεία και στην παραλία εκεί και στο κέντρο του Πειραιά, στο κέντρο της Αθήνας σας μην το συζητήσουμε. Πολύ κίνηση και στην Αττική Οδό με διάφορα σημεία που είναι κόκκινα στον χάρτη, Κηφισίας Μεσογείων και Αλεξάνδρας επίσης, και εκεί στο Νέο Κόσμο έχει αρκετή κίνηση σε διάφορους δρόμους και στο Παγκράτη χρειάζεται να έχει κανείς υπομονή πάντα, μα πάντα. Καλησπέρα ξανά, πάμε να φτάσουμε μέχρι τις 6 μαζί. Με Sunbird και αυτό εδώ το καινούριο. Is this what love is?

Εδώ στο Κόσμος 93,6 είστε και είμαστε και διάβαζα τώρα για τις δωρεάν ξεναγήσεις και παρουσιάσεις στο Μουσείο της Ακρόπολης. Η Ελλάδα κατεκτημένη κατέκτησε τον νικητή της. Με αυτή τη φράση ο Ρωμαίος ποιητής Οράτιος αποτύπωσε εύστοχα τη βαθιά και διαχρονική επιρροή του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στη Ρώμη. Παρότι λέει στρατιωτικά η Ελλάδα βρέθηκε υπό ρωμαϊκή κυριαρχία, πολιτισμικά υπήρξε εκείνη που διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό την ταυτότητα του κατακτητή της, επηρεάζοντας καθοριστικά την τέχνη, τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία και την παιδεία. Από αυτή τη σύνθεση γεννήθηκε ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός, θεμέλιο του δυτικού πολιτισμού όπως τον γνωρίζουμε σήμερα. Λέει το κείμενο για την έκθεση Έμπνευση, αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία, που παρουσιάζεται μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού, μέχρι και τις 30 Αυγούστου, με ελεύθερη είσοδο στο Μουσείο της Ακρόπολης για το κοινό και εστιάζει ακριβώς σε αυτή τη διαχρονική καλλιτεχνική ανταλλαγή. Και με οδηγούς τους αρχαιολόγους του Μουσείου, οι επισκέπτες περιηγούνται ανάμεσα σε 38 αριστουργήματα, κεραμικά, χάλκινα και μαρμάρινα έργα που μετακινούνται για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας. Και υπάρχουν λοιπόν θεματικές παρουσιάσεις και ξεναγήσεις από τους αρχαιολόγους του Μουσείου. Χρειάζεται οπωσδήποτε έκδοση εισιτηρίου ελεύθερης εισόδου και οι παρουσιάσεις είναι προγραμματισμένες στις 6 το απόγευμα, την Παρασκευή που μας έρχεται, και το Σάββατο και, και την επόμενη Παρασκευή και το Σάββατο, 10 και 11 δηλαδή Ιουλίου, και μετά είναι Παρασκευή 17, Παρασκευή 24, Κυριακή 26 και Παρασκευή 31 Ιουλίου προγραμματισμένες ξεναγήσεις. Πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία και είναι πολύ ωραίο και πολύ σημαντικό να μπορεί κανείς να δει την έκθεση και παράλληλα να μάθει από τους αρχαιολόγους του Μουσείου τι ακριβώς παρακολουθεί και τι ακριβώς βλέπει σε αυτή την έκθεση.

Nicholas Craven και Bold James. Είναι από εκείνα που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες μέρες και εμείς ήρθε η στιγμή για να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, καθώς έρχεται για το επόμενο δίωρο η Κλαουντία Μάτωλα εδώ στο Κόσμος 93,6. Αύριο στις 4 πάλι μαζί. Ευχαριστούμε για την παρέα από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Γεια χαρά.

0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

από την ΑΕΚΑ που πλησιάζει η ώρα που θα τη δούμε ζωντανά στην Τεχνόπολη 12 Ιουλίου, ΑΕΚΑ και όχι μόνο, πολλές οι συναυλίες για τον Ιούλιο, για τον μήνα που έρχεται. Έτσι φεύγει ο Ιούνιο σιγά σιγά αύριο με μια μεγάλη συναυλία του John Legend στο Ηρώδειο. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Κλάουντ Γιαμάτο λένε εδώ σε ένα road trip μουσικό. Καλή εβδομάδα, 29 Ιουνίου, Μπάμπης Δούκαρο στη ρύθμιση του ήχου και η Γαλλία στη συνέχεια στον αέρα μας. Γαλλία και Τζαμάικα όμως, με Winstoff Μακάνοφ.

airteco.gr. Ακούς σε πολύ καλή ποιότητα διαδικτυακά όλες τις εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας, όχι μόνο τον κόσμο, που εννοείται για να ακούσεις κόσμο βολεύει πολύ να μπει στο www.airteco.gr και σε application στο κινητό σου με ένα κλικ όλες οι εκπομπές, τα podcast στον χρόνο που εσύ μπορείς. 2-10-66-4-29 το τηλέφωνο στο στούντιο, Facebook, Instagram. Turn your radio on. Όπως το λέει ο Jason Mraz.

λοιπόν, πολύ σωστά τα λέει ο Jason Emras, Turn Your Radio On στον κόσμο στους 93,6 και λέει και όλα Turn Your Lights Down Low. Εμείς θα τα ακούσουμε και αυτό από Gilberto Gil όμως. Turn Your Lights Down Low. Bob Marley από Gilberto Gil.

favorite things από την Αλκιόνη στην Ελλάδα, από το album Small Philosophies και η Lucent με το Love Bites Back, όλα στο 2026 από τα album της χρονιάς.

Love Bites Back από τη Lucent. Φτάνουν οι μέρες. Πλησιάζουμε στην αυλία της Beth Hart. Έτσι θα μπει ο Ιούλιος, 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού, σε ειδικά διαμορφωμένο stage κυκλικό, στο κέντρο. Με την Beth Hart σε μια συναυλία καρδιά, σίγουρα θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά. Και μάλιστα, όποιος μπήκε στη σελίδα της Beth Hart στα social media, μπορεί να ζητήσει το αγαπημένο του τραγούδι και να κερδίσει πρόσκληση για τη βραδιά. Beth Hart, λοιπόν, έφτασε η ώρα 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Φυσικά δεν έβαλα Beth Hart, γιατί πάτησα άλλο play. Μισελ Γκούρεβιτς είναι. Θα ακούσουμε Beth Hart μετά.

Here's the part, ακούσαμε τη Μισελ Γκούρεβιτς. 1η Ιουλίου λοιπόν στο θέατρο Λυκαβητός. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει αεράκι, το πιθανότερο. Your heart is as black as night. Η Beth Hart ζητάει requests να πεις το αγαπημένο σου τραγούδι και να κερδίσεις και εισιτήρια σε διάφορα άλλα site. Αλλά μπορείς να μπεις στη σελίδα της στο Instagram και να ζητήσεις το τραγούδι που θέλεις να ακούσεις. Θα παίξει σίγουρα το Baby I'm Gonna Leave You, το Led Zeppelin το έγραψε, το κάνει και πρόβα, και ας ελπίσουμε θα παίξει και το Your Heart Is As Black As Night της Melody Gardot, γιατί είναι πολύ ωραία και η εκτέλεσή της εδώ μαζί με τον Joe Bonamassa. Your Heart Is As Black As Night, μπορεί και να τα ακούσουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεν παρατηρείται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων από αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο. Στενεύουν τα περιθώρια για ανέβρεση επιζώντων στη Βενεζουέλα. 47.000 οι αγνοούμενοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων. 6 νεκροί από πυροβολισμού σε κέντρο προσωρινή φιλοξενία εγγύων γυναικών και νέων μητέρων με τα παιδιά του στην πόλη Στάντε τη Κάτω Σαξονία. Συνελήφθησαν 2 άτομα, άγνωστα τα κίνητρά του. 17 άτομα έχουν συλληφθεί σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο ως μέλη εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών. 2 συλλήψει για διακίνηση ναρκωτικών σε Μαντούδη και Αλόνισο. Κατασχέθηκαν πάνω από 1 κιλό κάναβη και κοκαίνη. Ελεύθερη πόρους και εγγύηση έως 50.000 ευρώ σε 3 κατηγορούμενους για ρευματοκλοπές στη Θεσσαλονίκη. Τα παράνομα κέρδη τους εκτιμώνται ότι ξεπερνούν τις 370.000 ευρώ. Γενικά έθριος καιρός. Βόρεια άνεμοι μείωση 6 μποφόρ στο Αιγαίο έως 36 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Για Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Αντίνο από Ερμάνος Γκουτιέρες, στον ωραίο του ήχο το 2026 και το άλμπουμ Los Ojos del Condor, από το Εκουαδόρ στην Ελβετία ζουν τα αδέρφια Γκουτιέρες. 7:25 είναι, κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Φεγγάρι φοβερό, έτσι φεύγει ο Ιούνιος. Μας αποχαιρετάμε μια πανσέλινο. Στην τελευταία μέρα του 30 Ιουνίου ολοκληρώνεται τα ξημερώματα της Τρίτης στις 8 μοίρες και 15 λεπτά στο του άξονα εγώ καιρού καρκίνου. Έτσι αυτή η πανσέλινος φεύγει. Melody Gardot ερμηνεύει ωραιότητα το Moon River με πανσέλινο το τέλος του Ιουνίου.

από τη Melody Gardot. Airteco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. 2-10-60-64-29 το τηλέφωνο στο στούντιο. Τρόποι πολλοί για να είμαστε παρέα και φυσικά ακολουθείς σελίδες μας στα social media. Τρέχουν και διαγωνισμοί για να κερδίσεις προσκλήσεις για τα διάφορα ωραία που γίνονται. Ύμνος στην απλότητα της αγάπης για την απλή καθημερινότητα, την αγάπη τη βαθιά, πόσο απλά τα πράγματα και ελαφριά μπορεί να γίνουν όταν οι άνθρωποι χαίρονται τις απλές χαρές της ζωής, την εγκύτητα, την παρέα, την οικογενειακή ζωή, στη φύση, στη μουσική. Κάπως αυτό περιγράφει όμορφα η Alison Krauss σε αυτό το τραγούδι, στο Simple Love, ότι δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από κάποιον που θα κοιτάξει πίσω στο τέλος της ζωής του και θα δει ότι έζησε μια απλή όμορφη αγάπη οικογενειακή, είτε με τους φίλους, με τους συντρόφους, με τους γονείς, όπου η ευτυχία και η ομορφιά έρχεται μέσα από πολύ απλές στιγμές που αυτές κάνουν ουσιαστικά τη ζωή μας. Simple Love, Alison Krauss.

Simple Love, λοιπόν, ακούσαμε υπέροχη Alison Krauss. 29 Ιουνίου σήμερα. Σε 29 Ιουνίου έφυγε από τη ζωή ο Tim Buckley το 1975, στα 28 του. Πέθανε στο Λος Άντζελες από υπερβολική δόση ηρωίνης, μορφίνης και αλκοόλ. Έφυγε φτωχός, έχοντας την κατοχή του μόνο μία κιθάρα και έναν ενισχυτή. Παρότι δεν γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία όσο ζούσε, σήμερα φυσικά θεωρείται ένας από τους πιο πρωτοποριακούς και επιδραστικούς τραγουδοποιούς της γενιάς του. Ήταν ένας καλλιτέχνης που δύσκολα θα συναντήσεις κάτι που να μοιάζει να πλησιάζει στον Tim Buckley. Η μουσική του επηρέασε πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Η φήμη του ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο από την επιτυχία του Jeff Buckley, του YouTube, που έφυγε στα 30 του και ο γιος του με πολύ μεγάλο τραύμα από τον πατέρα του. Δεν ήταν και ο καλύτερος πατέρας ο Tim Buckley, τον εκατέλειψε του Jeff Buckley. Παρ' όλα αυτά έγινε και ο Jeff ο γιος του, ένα σπουδαίος καλλιτέχνης, ήταν πολύ ευαίσθητο και γλυκό παιδί και αλήθεια αγαπούσε και ήξερε τη μουσική βαθιά. Ο Tim Buckley, όπως και να έχει, ήταν μια ψυχή βασανισμένη με τους δαιμονές της, ένας καλλιτέχνης που είναι πάρα πολύ περίεργο να τον πλησιάσει από κοντά. Ο τρόπος που ερμήνευε ήταν τόσο μοναδικός, αυθεντικός, βιωμένος. Ήταν από τους καλλιτέχνες, νομίζω ότι και η ενέργειά του έφυγε μακριά από όλα τα φώτα. Αλλά όσοι ασχολήθηκαν με τη μουσική και όσοι λατρεύουν τους τραγουδοποιούς βλέπουν το πόσο επιδραστικός και ιδιαίτερος ήταν ο Tim Buckley. Θα τον ακούσουμε σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές του, σε αυτό το σπουδαίο άλμπουμ του 1982, το Greetings from LA. Και εδώ η ενορχήστρωση, το phrasing που είχε, ο τρόπος που ερμήνευε, η ενορχήστρωση, αυτό που βάζει στο τραπέζι και ερμηνεύει, ήταν τόσο μοναδικό, τόσο συγκλονιστικό. Δηλαδή παθαίνεις ένα σοκ όταν έρχεσαι έτσι σε επαφή με κάτι τόσο προσωπικό και διαφορετικό όπως αυτό το τραγούδι. Όλο το άλμπουμ βέβαια εννοείται, αλλά το Make It Right είναι μυσταγωγία.

Σχεδόν απελευθερωτικό, πάντοτε είχε μια τέτοια ποιότητα στα τραγούδια του, ιδιαίτερα εδώ στο Make It Right και στο τραγούδι που θα ακούσουμε. Ο Buckley το 28 Ιουνίου ήταν το 75, ολοκλήρωσε μια σύντομη περιοδία με μια εμφάνιση στο Dallas, παίζοντας μπροστά σε ένα κοινό 1.800 ατόμων σε μια sold out συναυλία. Γιόρτασε το τέλος της περιοδίας με ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο ποτό με το συγκρότημά του φίλους, και το βράδυ της 29ης Ιουνίου, σαν σήμερα, συνόδευσε τον επιχρόνια φίλο του Ρίτσαρντ Κίλινγκ στο σπίτι του. Κάποια στιγμή ο Κίλινγκ έβγαλε ένα σακουλάκι ροήνη, το πήρε ο Τιμ Μπάκλεϊ, τον μετέφερε Ρίτσαρντ Κίλινγκ στο σπίτι του. Κάποια στιγμή ο Κίλινγκ έβγαλε ένα σακουλάκι ροήνη, το πήρε ο Τιμ Μπάκλεϊ,

Σε αλκοόλ, έπαιρνε χάπια, ήθελε, δημιουργούσε μέσα από τη μουσική, αλλά υπήρχε κάτι μέσα του που έδειχνε ότι ήθελε να φύγει και όλοι κάπως δεν περίμεναν αυτή τη στιγμή, αλλά το περίμεναν ότι θα φύγει. Όπως λέει και ο ίδιος εδώ, sweet surrender, υπήρχε μια γλυκιά παράδοση, απόλαυση στην παράδοση σε πράγματα που πήγαιναν προς ένα κακό αποτέλεσμα. Εδώ περιγράφει την απιστία, ότι υπάρχει κάτι μέσα στην απιστία απελευθερωτικό, ότι οι άνθρωποι θέλουν να νιώθουν κάπως κυνηγοί και αυτό τον οδήγησε στην απιστία.

Σαν να μην κυνήγησε ποτέ τη φήμη και τα φώτα ο Tim Buckley. Είχε αυτή την πορεία που μοιάζει με έναν τρόπο με τον καλλιτέχνη που ακολουθεί, που δεν ήθελε και εκείνος να βρίσκεται πολύ στα φώτα. Και ήταν δύο καλλιτέχνες που το βάθος της τέχνης,

προσέγγισής τους και το πόσο βιωμένο ήταν αυτό που έκανε, που σε σοκάρει καμιά φορά να βρίσκεσαι έτσι μπροστά σε αυτό το ιδιαίτερο ταλέντο, την αυθεντικότητα που έχουν μερικοί καλλιτέχνες. Και οι δύο είχαν μια μαύρη ζωή, μια μαύρη ψυχολογία, μια τάση να βρίσκονται μακριά από τα φώτα. Δεν πήραν από τη ζωή τελικά πέρα από τον χώρο των μουσικών που τους αναγνώριζαν, γιατί και ο Ντίλαν ήταν πολύ φαν του Τάουνς Βαν Ζάντ και τον είχε καλέσει να γράψουν μαζί, αλλά ο Βαν Ζάντ δεν ήθελε να βρεθεί κατά από τα φώτα που βρέθηκε ο Μπομπ Ντίλαν. Και κάπως όπως με τον Ντιμ Μπάκλι, και εκείνος είχε αυτό το ντουέντε που λέει ο Λόρκα, που σε συγκλονίζει η αυθεντικότητα που είχε στον τρόπο που προσέγγιζε τη μουσική, κι όμως δεν πήρε το φως που θα έπρεπε. Ποιος ξέρει, ίσως εκεί να ήθελε να μείνει ο Τάουνς Βαν Ζάντ και έμεινε εκεί που ήθελε, και αυτοί που θέλουν να τον γνωρίσουν τον γνώρισαν. Dollar Bill Blues.

0: μας. Στην ίδια σκηνή, ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θίασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαδιά μου. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την πιενάλε σύγχρονη τέχνη Θεσσαλονίκη. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Δέφια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονη Τέχνη. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Tears Won't Lie, σύγκλι από την προκόμου στο 2026, κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα, όσοι μόλις συντονιστήκατε, γιορτή μεγάλη. Χρόνια πολλά στον Πέτρο και τον Παύλο, χρόνια πολλά και στο δικό μας Πέτρο, τον Πέτρο Αδάμ. Χρήστος Βουγιουκλάκης φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο, στις μουσικές του κόσμου. Παρέα θα είμαστε για μία ακόμη περίπου μέχρι τις 8. Όσοι έρχεστε στην παρέα μας, erteco.gr για να ακούς διαδικτυακά ζωντανά και on demand όλες τις εκπομπές και τα podcast.

Η Ιρλανδία και Γαλλία. Dr. L featuring Mike Ladd, Shades, ένα track shot στο 2026 και αυτό. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Με πανσέλινο που έρχεται, έτσι κλείνει ο Ιούνιος, 30 Ιουνίου, και με μια συναυλία στο Ηρώδιο John Legend. Al Brown, Facebook, Instagram, ακολουθείς σελίδες μας στα social media και στέλνεις τα μηνύματά σου και στο Viber με ένα search και αυτό, Κόσμος Radio.

0: Kiss.
1: Ain't no love in the heart of the city. Την έχουμε γλιτώσει με τους καύσονες προς το παρόν, με τα αεράκια, με τα μελτέμια. Έρχεται όμως η ζέστη και εδώ. Και ακούμε μια κατάσταση τύπου Μετάλλικα στην Τζαμάικα. Έτσι, αμφοργή.

of Time Man. Λοιπόν, αν νόμιζε κανείς ότι ένας υποφορτωμένος εγκέφαλος μπορεί να κάνει λάθη στη δουλειά, σίγουρα μπορεί, αλλά μία έρευνα δείχνει ότι η πλήξη είναι πιο επικίνδυνη. Ο υπερφορτωμένος εγκέφαλος είναι σε εγρήγορση. Ξέρει ότι πρέπει να αποδώσει, ενώ ο βαριεστημένος εγκέφαλος αποσυνδέεται. Και εκεί γίνονται τα λάθη, παντού. Στον αποσυνδεμένο εγκέφαλο, όχι μόνο στη δουλειά, σε όλα τα πράγματα στη ζωή. Γίνονται τα λάθη όταν κανείς είναι αλλού, αυτό που λέμε. Δεν φταίει τεμπελιά. Φταίει το ότι ο εγκέφαλος χρειάζεται ένα νόημα, ένα λόγο για να λειτουργεί σωστά. Χωρίς νόημα αδειάζει. Και έτσι ένας άδειος εγκέφαλος κάνει λάθη που ένας κουρασμένος δεν θα έκανε ποτέ. Γι' αυτό καλό είναι να υπάρχει ενδιαφέρον στα tasks που κάνουμε. The greatest secret. Just own.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Ζούμπι, Λέων Φάλφολ, Αμούρ, Φλάβια Κοέλιο. Στις ομορφιές του 2026, 8 παρα 25, καλή εβδομάδα. Απογευματάκι Δευτέρα, είναι 29 Ιουνίου, στον κόσμο στη συντονισμένη σου 93,6. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ, στο μικρόφωνο στις μουσικές, road trip μουσικό. Χρήστος Βουγιουκλάκης βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Χρονιά πολλά στον Πέτρο, στο δικό μας Πέτρο Αδάμ, στο Πέτρος και Παύλος. Σήμερα να σας χαιρόμαστε. Bad Bunny γράφει ιστορία στο Λονδίνο με την πρώτη συναυλία Λατινοαμερικανού σε Βρετανικό στάδιο. Χαμός παντού ο Bad Bunny. Γίνεται ένας χαμός στις συναυλίες τους, από τις πιο δυνατές περιοδίες της χρονιάς. Γενναιόδωρος πολύ, φοβερό το σοου. Μίλησε και για τη Βενεζουέλα, αφιέρωσε τραγούδια. Στεκόμαστε στο πλευρό των ανθρώπων, ό,τι βοήθεια μπορεί να δώσει κανείς για τη Βενεζουέλα και για όλο αυτό που ζει. Νουέβα Γιόλη, ανατριχιαστικές του στιγμές, φοβερή μουσική στιγμή. Ήταν το Νουέβα Γιόλ, από τις καλύτερες μουσικές στιγμές του άλμπουμ του και άξιζε φοβερά τον Grammy. Bad Bunny.

Μπιλού και Μαριάμ, La Realité, airteco.gr. Ένας ολόκληρος κόσμος, ο κόσμος του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Μπορείτε με ένα κλικ να μπείτε στο airteco.gr, σε application στο κινητό σου, να ακούς όλες τις εκπομπές και τα podcast την ώρα που θέλεις εσύ. Rolling Stones έρχονται με νέο άλμπουμ, Jealous Lover. Rolling Stones στον αέρα μας, κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Στέλνεις μηνύματα και στο Viber, στο Messenger. Ακολουθείς σελίδες μας, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς για να κερδίσεις προσκλήσεις.

Jealous Lover, Rolling Stones. Εντάξει, συμπαθητικό το καινούριο τους άλμπουμ. Θα έλεγε κανείς ότι μοιάζει αυτό με τραγούδι με μια μπάντα που αντιγράφει τους Rolling Stones, αλλά δεν είναι οι Rolling Stones. Δηλαδή μπορεί να προκαλέσει και νεύρωση αυτό το τραγούδι, αλλά απ' την άλλη, γιατί είναι και απολαυστικό, γιατί είναι και οι Rolling Stones στο σήμερα. Αλλά κάπου έρχεται και το outsider του Τουιουάουγε και σε ηρεμεί.

0: Damn Love ακούσαμε από Ναΐκα και Καλάς. Είπαμε θα δούμε Ναΐκα 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη. Esa noche στον αέρα μας.
1: Has dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor.
0: Esa noche στον αέρα.

Στο Μέξικο βρεθήκαμε με καφέ Τακούμπα και το Esa Noche. Αδιανόητες ιστορίες και εικόνες από τη Βενεζουέλα. Ιστορίες που δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι τις έζησε άνθρωπος. Εικόνες απίστευτες. Σε αυτά τα χρόνια που ζούμε πράγματα που δεν τα χωράει ο νους τα αλήθεια. Δηλαδή αυτή η έκφραση νομίζω ότι την καταλάβαμε τα τελευταία χρόνια, αυτό το ότι δεν χωράει ο νους πράγματα.

0: Νουέστρα Κάσα, μόλα φέρτε στον αέρα μας, 8 η ώρα, κόσμος, 93,6 τα ραδιοφωνά σας, Δευτέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στον Πέτρο και τον Παύλο και στο δικό μας Πέτρο, το μοναδικό Πέτρο Αδάμ, 29 Ιουνίου με τον Χρήστο Βιουκλάκη. Να βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου, Κλάουντια Μάτολε ήταν στο μικρόφωνο στις μουσικές, road trip μουσικό. Σας αφήνω στον Πέτρο που ήρθε. Χρόνια πολλά, Πέτρο. Τα γλυκά που είναι τα γλυκά, θα φάμε γλυκάκια από Πέτρο. Μείνετε εδώ στον κόσμο.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93.

0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

αυτός είναι ο Παροστέλλαρ, αυτό είναι το Black Lilies, εδώ είμαστε κι εμείς. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, σήμερα είναι Δευτέρα, είναι 29 Ιουνίου και είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Καλή εβδομάδα, εύχομαι να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε. Φεύγει σιγά σιγά και ο Ιούνιος, από μεθαύριο θα λέμε καλό μήνα και καλό μήνα και μπαίνει ο Ιούλιος. Απέναντί μου είναι ο Χρήστος Βουλιουκλάκης, πάντα χαμογελαστό στην κονσόλα του ήχου. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καταρχήν, μέχρι να ξεκινήσω και να παιχτεί το πρώτο κομμάτι, πόσο ήταν, 4 λεφτά, είχε 4 τηλέφωνα. Καταρχήν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σε όλους. Να ευχηθώ και εγώ και αντεύχομαι σε όλους τους Πέτρους, τους Παύλους και τις Παυλίνες χρόνια πολλά για την ονομαστική τους εορτή. Να είστε όλοι καλά, πραγματικά, με υγεία πάνω απ' όλα και με χαμόγελα. Καλώς όρισα στην παρέα μας. Έχουμε πολλά να πούμε.

0: beautiful. I think we got it, guys.
1: Εντάξει, αυτή είναι η Ray στο I hate the way I look today. This music contain hope. Αυτό θυμίζει λίγο, φίλες και φίλοι, Broadway της δεκαετίας του 60. Θυμίζει τα πάντα και πραγματικά θεωρώ ότι ναι, αυτή η μουσική σίγουρα μας δείχνει και μας βάζει μέσα στη διαδικασία να ευθυμίσουμε, να περάσουμε όμορφα τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Και όλα αυτά για την Ray, για το άλμπουμ που θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα άλμπουμ για την χρονιά που ήδη διανύουμε. Ας στείλω πολλούς χαιρετισμούς και στον πολύ καλό φίλο, αγαπημένο φίλο, τον Γιώργο του Μουχταρίδη. Στέλνει μηνύματα που λέει πολύχρονος, να είναι καλά και ο Γιώργος, να είναι καλά και ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου και η Κλαούδια και όλα τα παιδιά, όλοι οι φίλοι, όλοι οι συνάδελφοι, να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι, και όλοι εσείς που στέλνετε μηνύματα λόγω της ημέρας. Έχουμε, φίλες και φίλοι, προσκλήσεις. Έχουμε προσκλήσεις στο Instagram, διπλές προσκλήσεις για το live του Χωσέ Τζέιμς στο Λικαβιτό την άλλη Δευτέρα. Διαγωνισμός λίγη 3 Ιουλίου. Έχουμε στο Instagram βιβλία. 25 για τα 25. 25 βιβλία για το καλοκαίρι, για τα 25 χρόνια του Κόσμος. Βιβλία, πρώτη εβδομάδα διαγωνισμού. Θα ακολουθήσουν και άλλες με 5 βιβλία ο διαγωνισμός λίγη την Τετάρτη 1η Ιουλίου. Και έχουμε και για το Facebook προσκλήσεις για τον Δημήτρη Καλατζή στο κήπο του Μεγάρου. Την Παρασκευή 3 του μήνα και ο διαγωνισμός λίγη την 5η. Οπότε μπαίνετε μέσα στο Instagram και στο Facebook. Βλέπετε, τρέχουν διαγωνισμοί στα Reels. Γράφετε το σχόλιο σας. Αυτόματα, εάν κερδίσετε, έρχεται μήνυμα, προσωπικό μήνυμα στο κινητό σας. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, ευχές, προτιμήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Φίο Μαραβιά. Bon Deter.

Αυτή λοιπόν είναι η Μόλα Φέρτε, ζωντανά πριν από 3 χρόνια, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που έχει ηχογραφήσει η Μόλα Φέρτε. Το Σάββατο, φίλες και φίλοι που μας πέρασε, εμφανίστηκαν οι Pet Shop Boys. Είχαμε να τους δούμε 2 χρόνια, αλλά είναι ψέματα, όχι 2, 4. Συγγνώμη, το 22 είχαν έρθει. Αλλά το live δεν πάβει να είναι live. Και στο dance floor πάντα, όπως έλεγαν πάρα πολύ εκείνο το βράδυ, περνάς πάντα καλά. Είτε ακούς το It's a Scene, είτε ακούς το Always on My Mind, είτε το Go West, είτε το Bing Boring, τα πάντα θυμίζουν τα χρόνια της αθωότητας. Ήταν πάρα πολύ ωραία βραδιά πραγματικά, όπως και την βραδιά που άνοιξαν και η Σεντετιέν, αλλά και ο Γκραμμάτικ, αυτός ο έξοχος Σλοβαίνος DJ και παραγωγός. Σεντετιέν λοιπόν, από τα εμβληματικά σχήματα που βγήκαν και αυτοί σε Farewell Tour, μην τους βλέπετε έτσι, 40 χρόνια και. Γκραμμάτικ και οι Pet Shop Boys, έτσι για να ολοκληρωθεί όμορφα αυτή η βραδιά στο release. Αυτή η εβδομάδα είναι πολύ ζεστή, φίλες και φίλοι, και από άποψη ζέστη και από άποψη live. Περιμένουμε και το Mob, είναι sold out. Έχουν μείνει και μερικά εισιτήρια ακόμα για την Beth Hart. Και λέω μερικά γιατί βλέπω να γεμίζει και ο Λυκαβητός με αυτό το show που πρόκειται να δώσει με το Unplugged Session στο Κύριο του Θέατρου. Στο Λυκαβητό την Τετάρτη.

Only love can break my heart, λοιπόν. Αυτή είναι η Saint Etienne. Στέλνετε μηνύματα και μου λέτε για τα live αν τρέχει ακόμα ο διαγωνισμός της Beth Hart. Όχι, ο διαγωνισμός της Beth Hart ήταν μέχρι το μεσημέρι. Από την άλλη όμως σας λέω, νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα εισιτήρια. Καλό είναι λοιπόν να βιαστείτε και μην το χάσετε αυτό το live. Κρατάω ακριβώς αυτό το πράγμα που έκανε μια ανάρτηση προχθές, χθες, Κυριακή, την Κυριακή, όπου λέει ότι καλό είναι να στείλετε στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook request, τραγούδια, παραγγελίες. Γιατί η Beth Hart, φίλες και φίλοι, έρχεται με την διάθεση να τραγουδήσει και να ευχαριστήσει πρώτα απ' όλα το κοινό. Αυτό το κάνει πάντα στα live, αλλά με την Ελλάδα, όπως ξέρετε, έχει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση και αυτό το αποδεικνύει περίτρανα κάθε φορά που εμφανίζεται στη χώρα μας. Περιμένουμε λοιπόν το live της, το μεθαυριανό, σε αυτό το πολύ ιδιαίτερο, θα έλεγα, project, concept που δεν κάνει αυτή τη στιγμή παντού, αλλά το κάνει ιδιαίτερα για την Ελλάδα, αυτό το ατμοσφαιρικό solo show με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και τις κιθάρες, και βέβαια θα βρίσκεται πάνω στην σκηνή και ο Τζον Νίκολς. Θυμάμαι πριν από χρόνια και ψάχνα να το βρω, να είναι καλά, εκείνη την εποχή που το είχαμε κρατήσει και το έχω κρατήσει το θέμα, όταν είχαμε βρεθεί εδώ μέσα στο στούντιο του Κόσμου, στο ίδιο στούντιο, και είχαμε την Beth Hart απέναντι και έτσι καλή ώρα, όπως λέμε, για τα request. Της είχα πει πριν μπει μέσα, είχαμε στήσει ένα αρμόνιο κανονικά, ήταν ο Γιάννης Δημητριάδης με τον Λεωνίδα εδώ. Της λέω, άκουσα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να παίξει το Soul Shine. Το οποίο ξέρω ότι το Soul Shine είναι και ένα τραγούδι ιδιαίτερα ιδιαίτερο για σένα. Για κάποιο λόγο εκείνη την εποχή, όχι δεν ήθελε να το πει, μετά μας εξήγησε τον λόγο και τον εξήγησε και την επόμενη μέρα επάνω στη σκηνή, όταν ήδη είχε διάφορα προβλήματα. Το πρώτο κομμάτι που έπαιξε στο Σκοτ, στον άντρα της, μανατζέρ της και τον άνθρωπο που την έχει βοηθήσει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο σε αυτόν τον κόσμο, παρέα με όλους τους άλλους συνεργάτες της, ήταν το Soul Shine στο σπίτι. Και ήταν ο λόγος που είδε και είπε ότι, ξέρεις τι γίνεται, τελικά μπορώ και να τραγουδήσω, μπορώ να κάνω performing και να ανέβω επάνω στη σκηνή. Αυτός ήταν ο λόγος που δεν ήθελε να τραγουδήσει Soul Shine. Πριν από χρόνια, όταν είχα πάρει μια συνέντευξη και είχαμε μιλήσει για το Soul Shine, είχε βάλει τα κλάματα. Και ανατριχιάσαμε και νιώσαμε ακριβώς το ίδιο συνέστημα και οι τρεις μας εδώ, όταν ακούσαμε αυτό το τραγούδι παίζοντάς το στο πιάνο με μια φωνή. Κάπως έτσι θα είναι αυτό το special solo performance της Beth Hart την Τετάρτη το βράδυ στις 9. Σε ένα, εγώ θα το πω, κατανικτικό, γιατί κάπως έτσι θα είναι. Ζωντανά από το στούντιο του Κόσμος. Πριν από μερικά χρόνια.

0: Κόσμος 93,6.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς με ένα summertime εντελώς καλοκαιρινό που το είχε ηχογραφήσει ούτως ή άλλως και το είχε κυκλοφορήσει και καλοκαίρι του 2025 η Λουσέν. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο στους 93,6, είναι 35 λεπτά μετά τις 8. Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην παρέα μας πάντα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά, καλές άλγες, καλές διακοπές. Όσοι φεύγετε, είναι και καλύτερος καιρός, ξέρετε. Τώρα, αυτές οι 10-15 πρώτες μέρες του Ιουλίου και το τέλος Ιουνίου είναι και το πιο ωραίο, αν θέλετε, και στον χρόνο των διακοπών στα νησιά ή οπουδήποτε, γιατί τα νησιά αφενός μεν δεν είναι γεμάτα. Και αφετέρου, ακόμα και παρεχόμενες υπηρεσίες είναι καλύτερες μετά τις 15-20 Ιουλίου. Η αλήθεια είναι ότι όλα είναι full peak και φυσικά είναι και peak το καλοκαίρι. Αυτό δεν έχει να κάνει όμως με το πικ της ζέστης. Γιατί ζέστες, δόξα τω Θεώ, έχουμε από τη μέρα που μπαίνει Ιούνιος, για να μην πω και νωρίτερα. Οι ζέστες είναι εδώ. Old door.

Αυτός λοιπόν είναι ο Πόλτορ και το Home, και φυσικά χρησιμοποιεί από πίσω τη γέφυρα, τη λούπα του I'll Play the Blues for You, αυτό το εμβληματικό κομμάτι της δεκαετίας του 70. Είπαμε πολλά live, φίλες και φίλοι, έχουμε την Beth Hart, έχουμε sold out το Moby, έχουμε στις 9 του μήνα, 9 του μήνα δεν είναι, 9 του μήνα είναι, τον Robert Plant στην Αθήνα. Ξέρετε, πρέπει να φτιάχνουμε κανονική ατζέντα εδώ, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολλά πραγματικά τα live. Έχουμε τον Δημήτρη Καλατζή στις 3 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου, ένα πολύ ωραίο live. 6 Ιουλίου στο Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού, τον Τζολοβάνο την ίδια μέρα. Φυσικά το μεγάλο live του Χωσέ Τζέιμς στο Λυκαβητό. Αύριο ο Τζον Λέτζεντ. Έχουμε τον Ρόμπερτ Πλάν στις 9 Ιουλίου. Την Άικα στην Τεχνόπολη, Φλόρενς στις 14 του μήνα και του Σκιούρ στις 15 Ιουλίου. Άντε να δούμε πού θα πάμε σε όλα αυτά. Τι θα προλάβουμε από όλα αυτά. Και λίγο πολύ με αφορμή το νέο άλμπουμ που κυκλοφόρησε και η Ολίβια Ροντρίγκο. Εδώ παρέα με τον μεγάλο τραγουδιστή των Cure στον Glastonbury πέρυσι, που τραγούδησαν μαζί Friday I'm in Love. Το τρίτο στουδιακό άλμπουμ της Ολίβια Ροντρίγκο που κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες. You seem pretty sad for a girl so in love.

Αυτή λοιπόν είναι η Cure, εδώ παρέα με την Ολιβία Ροντρίγκο, όπως ακριβώς είχε τραγουδήσει στο Glastonbury πριν από ένα χρόνο ακριβώς. Και βλέπω λίγο το tour set, το κάνω πάντα αυτό εξαλλού στα live και στα μεγάλα live tours όταν βγαίνουν τα συγκροτήματα, για να έχουμε λίγο και μια εικόνα τι παίζουν, πώς είναι όλα, παίζουν οι μπάντες και τι κάνουν. 2 ώρες plus είναι το set, γύρω στις 2.30 υπολογίζουν, με το new material, με το Song of the Lost World. Έτσι κι αλλιώς το είχαμε πει ότι θα το παρουσιάσουν το καινούριο τους album και στο Primavera Sound και στο Isle of Wight και στο Marley Park, στα πάρα πολύ μεγάλα φεστιβάλ. Βλέπω και το Alone μέσα στα τραγούδια, βλέπω και το Burn και το Push και το Friday I'm in Love φυσικά και το Forest και το Close to Me και το Boys Don't Cry. Νομίζω ότι θα παίξουν τα πάντα οι Cure, και νομίζω ότι θα παίξουν τα πάντα για να ευχαριστήσουν τον κόσμο και να ικανοποιήσουν, αν θέλετε, και αυτό το αποθυμένο που κάθε φορά υπάρχει με τους Cure, δηλαδή να έρθουν στην Ελλάδα να τους δούμε. Και κάθε φορά αυτό το κορυφαίο συγκρότημα της σύγχρονης μουσικής έρχεται στη χώρα μας και διανύει πάντα άλλη μια πορεία και άλλη μια νεότητα. Και είναι και σε εξαιρετική κατάσταση, κοιτώντας λίγο το live που είχαν δώσει στο Primavera Festival. 7 χρόνια είχαν να εμφανιστούν από το Eject 2019, τότε είχε 30.000 ανθρώπους. Να δούμε και στην Αθήνα ξανά μεθαύριο, σε 15 μέρες. Μεθαύριο είναι 15 μέρες. Τι θα κάνουν και τι θα τραγουδήσουν. Λίγο πριν τις 9 παρατέρατο, όχι, είναι 9 παρατέρατο ακριβώς και 46. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο είναι ιδιαίτερα αγαπητό από ένα καλλιτέχνη που έχει γράψει τη δικιά του ιστορία στο χώρο της μουσικής στην Ιρλανδία και όχι μόνο. Ερμηνεύει Beatles, ποιος άλλος, ο μεγάλος Chris de Berg.

Αυτός είναι ο Φινγκ, ο Φινγκ από την Κορνουόλη, εδώ πέρα τον ακούσαμε στο Maker, έτσι όπως ακριβώς το πείραξαν λίγο η Σύναψον, για παράδειγμα ο Φινγκ αγαπημένος, ιδιαίτερα επηρεασμένος μάλλον, βάζοντας τη folk και την indie rock και την blues πάνω την μουσική του από τις επιρροές που είχε από τους Smiths και κυρίως από τους Cure, όπως είχε πει πριν από πολλά χρόνια σε μια συνέντευξή του, αλλά και από την αφρικάνικη μουσική. Και αυτός είναι ο Big Daddy Wilson. Big Daddy Wilson από τη Γερμανία διασκευάζει και ερμηνεύει. Τι άλλο? Tracy Chapman.

Give Me One Reason. Ο Big Daddy Wilson από τη Γερμανία. Και λέω από τη Γερμανία για την μπλουζίστα, αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια πήγε στη Γερμανία και έμεινε. Πήγε στρατό σε αμερικανική βάση, γύρισε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποφάσισε να μείνει στη Γερμανία. Και με το Curtis Harding θα πάμε μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Στην ίδια σκηνή, ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
1: Καρδιά. Γιώργος Περής. Μαζί ή κανείς. 5η 9 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ο Γιώργος Περής μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Σε μια βραδιά που συνδυάζει μοναδικά διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Μαζί, χωρίς να λείπει κανείς. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Knock, knock, knock, the heaven's door. Αυτή είναι η Waterboys από το The Lost Fisherman's Blues Recordings το 1988 από τους Waterboys, από τους Waterboys και τον Mike Scott, την ψυχή του συγκροτήματος, από τον, από μια μπάντα που έχει γράψει τη δικιά της ιστορία στον χώρο της μουσικής, της Ιρλανδέζικης μουσικής και όχι μόνο, και πολύ περισσότερο από ένα συγκρότημα που αριθμεί πάνω από 40 και πλέον χρόνια μουσικής πορεία στα δισκογραφικά κοινά. Τους δούμε στο Sunny Resort, στο Sunny Festival, την 1η Αυγούστου, το Σάββατο 1η Αυγούστου, το βράδυ στις 9. Και μάλιστα θα έχετε και την ευκαιρία και να ακούσετε και τον Mike Scott, γιατί μιλήσαμε, φίλες και φίλοι, και ο Mike Scott σίγουρα πάντα έχει να πει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, αυτός ο άνθρωπος που ξέρει καλύτερα από τον οποιοδήποτε όλη αυτή την ιστορία της βρετανικής μουσικής σκηνής, από τη rock, από την folk, από την κέλτικη μουσική και την post-punk από την πρώτη περίοδο, πώς έφτασε στο Fisherman Blues, πώς έφτασε στις μεγάλες επιτυχίες και τι κάνει και σήμερα και τι κάνουν σήμερα οι Waterboys. Όλα αυτά λοιπόν τις επόμενες μέρες για τους Waterboys, για το μεγάλο live που θα δώσουν στην Αθήνα για άλλη μία φορά στο Festival, στο Sunny, το Sunny Festival, που πάντα φέρνει εξαιρετικά ονόματα και εξαιρετικές συναυλίες. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, 8 λεπτά μετά τις 9, σήμερα εδώ στον κόσμο σε 93,6. Ο Μπάμπης Δούκατος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, πάρα πολύ για τις ευχές σας, όλους σας προσωπικά και τον καθένα ξεχωριστά. Να ευχηθώ κι εγώ, αντεύχομαι χρόνια πολλά στους Πέτρους, στους Παύλους, στις Παυλίνες. Είναι μεγάλη γιορτή σήμερα Πέτρου και Παύλου, και αύριο, φίλες και φίλοι των Αποστόλων, να πείτε χρόνια πολλά στους αγαπημένους και στις αγαπημένες σας. Και αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο πρώτος Ζε. Από το Σεντ Ελίζαμπεθ, τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της Τζαμάικανης μουσικής σκηνής σήμερα.

Αυτός είναι ο Μάριο Βιόνι. You'll never find a love like mine. Και ξέρουμε όλη την αγάπη του Μάριο Βιόνι για την soul μουσική, για την μουσική από την δεκαετία του 70 και όχι μόνο. Από την άλλη, βέβαια, η αγάπη του Μάριο Βιόνι είναι να παίζει και με συμφωνικές ορχήστρες, και αυτό φάνηκε ιδιαίτερα όταν ηχογράφησε με big band πριν από αρκετά χρόνια. Και είναι, θεωρώ, και ένας από τους λόγους, το έλεγα αυτό κάποια στιγμή και πέρυσι μαζί του προσωπικά, το ότι πρέπει να κάνει και ένα ακόμα στουδιακό άλμπουμ με big band, γιατί αυτός ο ήχος και αυτή η jazz ακριβώς, που όπως ακριβώς την ξέρει, με αυτή τη βαθιά φωνή, του ταιριάζει απόλυτα. Το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, κόσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο όπου και αν είστε μας ακούτε. Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Ακούτε τον κόσμο live, alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε και οπουδήποτε, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο. Έχουμε Facebook, Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, προτιμήσεις, καλησπέρες, ευχές σας. Ό,τι θέλετε, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας. Και φυσικά απαντάμε.

Αυτή είναι η Χίντι Ζάχαρα, ρεμιξαρισμένη στο Kiss and Thrills. Χίντι Ζάχαρα ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό. Έχει έρθει και στην Ελλάδα, την έχουμε δει αρκετές φορές. Και εγώ προτείνω να κάνουμε μια βόλτα λίγο στο παρελθόν. Πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, μια μπάντα, ένα συγκρότημα, ένα σχήμα που δεν υπάρχει πια, τους Garden North. Tell me, baby, what do you want me to do?

Καρδινόρτ λοιπόν από το Βέλγιο και από την Ολλανδία. Ένα σαξόφωνο, μια κιθάρα και μια φωνή και μια μπάντα που δημιουργήθηκε εκεί το 2001, 2000, 2001 και είχαν βγάλει τα πρώτα στουντιακά άλμπου, αλλά επίσημα πια δεν υπάρχουν, έχουν να ηχογραφήσουν για πάνω από 10 χρόνια. Μέχρι τις 9.30 πάμε να συναντήσουμε τους The Secret Soul. Αν τους άκουγε κανείς και δεν ήξερε ότι είναι ηχογραφημένοι τώρα, αυτά τα χρόνια, θα νόμιζε ότι μας έρχεται από την δεκαετία του 70 και το Σαν Φραντσίσκο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr.

Όπως ξαναέπαιξε και ξαναερμήνευσε το Memories για τα 20 χρόνια αυτού του τραγουδιού που θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια του αυστριακού Voldek. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Ήδη διανύουμε το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο.

0: Sunshine Day, λοιπόν, αυτή είναι η Ιωσιμπίσα. Η Ιωσιμπίσα και το Sunshine Day, ένα κομμάτι που εκεί στις αρχές δεκαετίας του 70 έγραψε στην Μεγάλη Βρετανία και άλλαξε τον ήχο. Έβαλε την Άφρο, έβαλε τον ήχο της jazz, έβαλε τη soul, έβαλε 1 εκατομμύριο διαφορετικά είδη πάνω σε ένα μουσικό χάρτη που δεν ήξερε τι ήταν αυτός ο ήχος και δημιουργήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία. Πάμε να συναντήσουμε τους Τέσκι Μπράδες. Μία βόλτα μέχρι την Αυστραλία. Να διασκευάζουν Τζον Λένον.
1: So we're gonna try a bit of a cover on you here, if that's all right. This is a version of a song written by Mr. John Lennon. And like I said, we're doing a live album tonight, and one of our favorite albums, our favorite live albums of all time, was an album recorded by a man called Donny Hathaway. And he did a version of this song, and we're gonna do another little version of that. And it's a song called Jealous Guy. Yeah.

Jealous Guy, αυτοί είναι οι Teskey Brothers. Teskey Brothers, εξαιρετική μπάντα. Κάποτε τους ρώτησαν και τους λένε, επειδή είχαν μπει στο Blues Chart, εάν είναι ένα από τα συγκροτήματα, από τα είδη μάλλον, που αγαπάνε ιδιαίτερα, και οι ίδιοι χαρακτήρισαν ότι η blues είναι ένα πολύ μεγάλο, αναπόσπαστο κομμάτι της μουσικής τους πορείας. Ωστόσο και η soul και η funk όλα μαζί δημιουργούν ένα αμάγαλμα και ένα πολύ ιδιαίτερο μουσικό περιβάλλον, το οποίο ακολουθούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι Teskey Brothers είναι ένα τρανό παράδειγμα συγκροτήματος που μας έρχεται από την Αυστραλία, και βάζω μέσα και την Τα Σουλτάνα και πολλά άλλα συγκροτήματα και είδη, όπου κάνουν και αναβιώνουν έναν ήχο που εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν υπήρχε στην Αυστραλία και δι στην Οκεανία, να το πούμε λίγο πιο σωστά, και είναι και ένας από τους λόγους που κάνουν και πολύ μεγάλη καριέρα και εκτός Οκεανίας, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε μια βόλτα στο παρελθόν. 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο. Στους 93,6. Gladys Night and the Pips.

Midnight Train του Georgia. Αυτή είναι η μεγάλη φωνή από, από το συγκρότημα των Gladys Knight. Gladys Knight and the Pips από το Imagination. Θεωρώ ότι αυτό το άλμπουμ που ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε καλοκαίρι του 73, Αύγουστο του 73, ίσως ήταν ένα από τα πιο σπουδαία άλμπουμ της soul, έτσι. Όχι ακριβώς soul, ήταν country soul το άλμπουμ, και δεν το λέω τώρα έτσι. Ήταν country soul το άλμπουμ, το Midnight Train του Georgia, το Imagination, και ούτως ή άλλως ήταν και θα μπορούσε κανείς να πει και το καλύτερο άλμπουμ που είχε ηχογραφήσει εκείνη την εποχή η Gladys Knight. Ανεξάρτητα μετά με τον ήχο της ανέβηκε και πήγε σε μονοπάτια λίγο πιο soul funk και μερικές φορές και λίγο πιο disco, και τη Kendrick και οτιδήποτε. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι το κομμάτι ούτως ή άλλως θεωρείται, το Midnight Train του Georgia, ως και ένα από τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, όπως είχε ψηφιστεί εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90 το περιοδικό Rolling Stone. Ben Harper, 10 παρά 10 εδώ στον κόσμο.

Αυτό ήταν ο Μπεθ Χάρπερ. Ο Μπεν Χάρπερ, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα. Εδώ στον κόσμο στους 93,6 για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα εδώ από τον κόσμο μας και τον δικό σας κόσμο. Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές, για τα αμέτρητα μηνύματά σας. Να είστε όλοι καλά. Θα απαντήσω και στον καθένα σας ξεχωριστά, αρκεί να προλάβω κάποια στιγμή αύριο. Πάρα πολλά μηνύματα και στο Facebook και στο Instagram και στο προσωπικό μου Facebook και στο κινητό και στα τηλέφωνα εδώ. Ευχαριστώ και τον Μπάμπη Δούκαρο πάρα πολύ που ήταν στην κονσόλα του ήχου. Πάντα χαμογελαστός ο Μπάμπης. Πάμε λοιπόν για το τελευταίο τραγούδι σήμερα με τον Τζο Μποναμάσα. Να διασκευάζει εξαιρετικά The Thrill Is Gone για τα 100 χρόνια του μεγάλου BB King με τον Ράστου. Κάπως έτσι θα υποδεχτούμε τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη με τις δικές της μουσικές πυλές. Κάπως έτσι θα υποδεχτούμε τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη με τις δικές της μουσικές επιλογές.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δεύτερο Έγινα Jazz Festival. Το φεστιβάλ που έβαλε την Έγινα στον παγκόσμιο χάρτη της jazz. 17 και 18 Ιουλίου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Με τη Σαβίνα Γιαννάτου, το Σπύρο Μάνεση και τους Human Touch από την Αθήνα, τους Κάπτεν από τη Θεσσαλονίκη, τους Προγέκτο Jazz Colombia από τη Σεβίλη και ξεχωριστά ντουέτα ειδικά για αυτό το φεστιβάλ. Φλώρος Φλωρίδης και Ακύλας Καραζήσης, Νατάσα Μάρτιν και Αγγελική Τουμπανάκη. Προπόληση more.com. Διοργάνωση Jazz Solidarity Network.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Cosmos 93.6.
5: Cosmos 93.6.
6: 93.6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
5: La Casa de la Costanza.
4: Ikos Andochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

τραγούδι αυτό το έχει γράψει ο Walter Donaldson πίσω στο χρόνο εξαιτίας μιας ταινίας που ονομαζόταν Γούπι. Φαντάσου τώρα πίσω στο 1930. Πολύ αργότερα η Νίνα Σιμών και πάντως στο ντεμπούτο άλμπουμ της το Φεβρουάριο του 59, σε αυτό το άλμπουμ που είπε Little Girl Blue, έβαλε και αυτό εδώ το My Baby Just Cares For Me. Τα χρόνια πέρασαν και έτσι οι εκτελέσεις πολλαπλασιάστηκαν. Και όσο για την συγκεκριμένη που έρχεται με τίτλο The Refle Edit, είναι πριν από 10 χρόνια ηχογραφημένη. Ένα διαφορετικό, μεταμορφωμένο My Baby Just Cares For Me. Με αυτό θα σας καλωσορίσω σήμερα στην παρέα μας. Θα ανοίξουμε τον Νίκο που αντέχει και θα κάνουμε τις γνωστές μας βόλτες. Διαφορετικές διαδρομές, πες το, μέσα από τα τραγούδια.

Η Οντέτα είναι εδώ, έβαλε όλη την gospel καρδιά της. Ο Waxwood πολύ αργότερα από το Βερολίνο την αγάπησε, εμπνεύστηκε από αυτήν και αποφάσισε ότι θέλει να της κάνει remix. Pastors of Plenty είναι το κομμάτι που καταφθάνει.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εγώ φεύγω με τον καλύτερό μου God Jesus το κομμάτι, και ο Marcel Vogel με πάει απευθείας στη Βραζιλία με αυτό το καρίσμα.

Ο Etienne de Crécy κατοικοεδρεύει στη Γαλλία. Αγάπησε τον Baxter Dury, τον τραυματισμένο αυτόν τύπο, ο οποίος έρθει και στη χώρα μας, και φτιάξαν μαζί πριν από δύο

Τι να σου κάνουν και οι Αμαζόνες ανά τη γη, πόσο δε μάλλον αυτές που ζουν στην Αφρική. Μία αγάπη στέλνουμε και το Johann Simon Remix, το οποίο καταγράφεται από τις Λαμαζόν Νταφρίκ.

Φτάσαμε στην Αφρική να κάνουμε και το ωραιότερο ταξίδι, αυτό που ενέπνευσε τον Ντέιμον Άλμπαν όσο κανένα. Ήτανε πολλά χρόνια πίσω, το 2002, όταν ο Ντέιμον Άλμπαν πήγαινε στο Μάλι, στην Μπαμακό. Εκεί θα συναντούσε τη μουσική. Μακελεκέλε.

Να επιστρέψουμε στο 2009 και να είναι Δεκέμβριος. Εκεί στα Μάταλα θα μας συναντήσουν οι Μπύρι Μπύρι, Έλληνες μουσικοί, και πιο συγκεκριμένα ο Μάρκος Πινακουλάκης, ο Μάνος Καμαράτος, ο Γιώργος Διαπούλης. Όλοι αυτοί αποτελούν τους Μπύρι Μπύρι, οι οποίοι έρχονταν πίσω στο 2009 με το Wishlist, το άλμπουμ που έφτιαξαν, και εκεί μέσα κρύβονται.

Μπαρ Λέκτορ τώρα είναι μια δική του ιστορία. Πάντα έρχεται με τους Μαλκούνς, συνεργάστηκε με τους Whitefield Brothers και μόλις πριν από ένα μήνα κυκλοφόρησε και ένα άλμπουμ. Γιόλεκ είναι ο τίτλος του.

πώς το λένε στο βιογραφικό, έτσι ακριβώς, Fresh Afro Soul Music από την Γκάνα που ηχογραφείται στο Βερολίνο. Έτσι έχουν τα πράγματα. Τι να σου κάνω εγώ τώρα. Τζέμπα Γκρούβ εδώ και το Tell Me είναι το κομμάτι που φτιάξαν μαζί με την Οχάια Λεχούα.

δίδυμα κορίτσια επιστρέφουν, οι υπεγοί δηλαδή, και φτιάχνουν μια κομματάρα. Τα κορίτσια που έχουν συνεργαστεί με άπειρους καλλιτέχνες δεν φοβούνται τίποτα και έρχονται για το τέταρτο άλμπουμ τους. Εννοείται ότι έχουν κατακτήσει το σύμπαν και ξεκίνησαν από την Κούβα με έναν πατέρα ο οποίος ασχολήθηκε και αυτός με τη μουσική, περκασιονίστας ήταν. Οι Παριζιάνες συμπεγοί ξέρουν τι κάνουν, να μην λέμε πολλά. Ασέτ το κομμάτι από το καινούριο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει με τίτλο Offering. Ναι, δύσκολο πράγμα να προσφέρεις.

Πώς προέκυψε τώρα αυτό το rework, ένας θεός το ξέρει. Είναι οι Delight οι οποίοι γκριβάρουν με το μανάτι που καταφτάνει από την Ιταλία για να τους ρεμιξάρει. Groove is in the heart. Αυτό τα λέει όλα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας, στον κόσμο μας, στον οίκο μας, στα ταξίδια μας. Βουαγιάζ, που λέει και ο Vox Ambu, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από 3 μήνες και ο Vox Ambu τα λέει τόσο ωραία όταν ταξιδεύει.

Δεν χρειάστηκε πολλά ο Ζουφρής Μαρακάς για να πετύχει. Η κιθάρα του, η έμπνευσή του και τα τραγούδια του έφτασαν και μάλιστα περίσσεψαν κιόλας. Εταμέρ είναι το κομμάτι που ηχογράφησε πριν από χρόνια στη Μασαλία.

0: Μιας και μπήκαμε σε αυτή την περιοχή, μην αφήσουμε απ' έξω το Μανού Τσάου που έκανε τόσα και τόσα για μας. Dans mon jardin, μέσα στον κήπο μου φυτρώνουν τα λουλούδια μου, μιας και εγώ είμαι ο κυπουρός του κήπου μου.
1: Dans mon jardin, il y a la poste, il y a mes copains, la caissière du Félix Potin. Dans mon jardin, dans mon jardin, il y a mon chien, il y a sa niche, il y a son vin. Dans mon jardin, dans mon jardin, il y a les julots, des panoyaux, il y a des usines, il y a des poubelles, il y a les escrocs de la rue de Courcelles. Dans mon jardin,

παραμείνω στη Γαλλία να συναντήσω τους πιτσερικάδες που ονομάζονται La Femme και έχουν πολλά να μας πούν. Φρανσουάζ είναι το κομμάτι που έφτιαξαν.

Οι Λιμινάνας μόλις κυκλοφόρησαν τις live στιγμές τους και εννοείται ότι ακούμε και ξανακούμε αυτό το Salvation αλλιώς.

Γάλα Ντάστ. Πότε μένουν στο Βερολίνο, πότε στο Λονδίνο. Σίγουρα θα ταξιδεύουν πολύ και πριν από χρόνια έφτιαξαν αυτό το Red Light. Πού αλλού, στο Άμστερνταμ.

για να φτάσω σε αυτό το δάκρυ που γεμίζει δρόμους. Teardrop on Roads. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με τους Massive Attack αλλά και τους Portishead. Ένα mashup.

Να φύγω και να διακτηνιστώ στην Κολομβία, γιατί όχι, αφού μπορώ να συναντήσω τον κύριο Ντεμπορόντο, ο οποίος μέσα στο 2023 δίνει αυτή τη ζούγκλα και το κομμάτι Σόμος, Λοσχίδος, Ντελ Σόλ.

Προχωράω και πίσω δεν κοιτάω και η Σούζαν Κάτογκαν έρχεται στο πλάι μου και δεν είναι μονάχα αυτή. Stand High Patrol, επίσης και αυτή μαζί, και το κομμάτι κλασικό. Ναι, Fever.

Τσίτα Records που λες έχει έδρα τη Βαρκελόνη και έχει μεταφέρει όλους τους ρέγγε μουσικούς προς τα εκεί. Εξού και αυτές οι ηχογραφήσεις με τους Soul Adventurers.

Τα καινούργια κοσκινάκι μας και πού να σε κρεμάσω. Είναι αυτό εδώ το κομμάτι που έρχεται από τους Τζάβα, που έρχονται από τη Γαλλία και φιλοξενούν τον Winston McAnuff μαζί με το ακορντεόν του. Τι να πούμε, ο Boo Dubar, η κομματάρα που μόλις έβγαλαν.

Φτάσαμε μέχρι εδώ. Να πούμε πως δεν κάνουμε συμφωνίες, πως είμαστε με τον Τόνι Άλεν, πως εδώ το κομμάτι έρχεται με τίτλο No Agreement Today, No Agreement Tomorrow. Γιατί να μην το πούμε.

Grazing in the Grass, αλλά αυτή την εκδοχή δεν την έχεις ξανακούσει. Είναι μια gospel εκδοχή. Grazing in the Grass του Hugh Mazzichella. Με αυτό θα σας αφήσω και θα σας αποχαιρετήσω και σήμερα. Να σας ευχαριστήσω για τη διαδρομή, για τα μηνύματα, για όλα δηλαδή. Και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα. Στον κόσμο μας και πάντα στον Νίκο που αντέχει, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τον ήχο και Δήμητρα Κακαουνάκη να διαλέγει μουσικές και λόγια. Καλό ξημέρωμα.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κόσμος 93,6.